0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

κοιμήσω εσύ κι εγώ θα ονειρεύομαι. Σαν ησύχος Θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τα άσπρο σου το χιόνι.

0: Antenna Star στους 103,5. Κολλάς εδώ. Εδώ.
1: Προσπαθώ να κρατήσω τις καλές μας στιγμές.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς που είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1, δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφετηρία με ανεβασμένη διάθεση. Καλή εβδομάδα, καλή γλυκιά δευτερούλα σε όλες και σε όλους. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Δανάη που πήρε τηλέφωνο από τον Νέο Κόσμο, στο Σπύρο από τη Χίο, στον Άγγελο από τη Θεσσαλονίκη. Να είστε όλες και όλοι καλά, παιδιά.

Ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο το Θωμά που πάντα στέλνει τα δικά του μηνύματα. Καλημέρα Θωμά μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλές ειδήσεις. Να είσαι καλά Θωμά, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα και στο φίλο το Μάνο που λέει καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα των παραπολιτικών, στους εργαζόμενους. Να είσαι καλά Μάνο μου. Ο φίλος ο Μάνος από την Αλφιούσα Ηλίας, παρακαλώ.

Ο Σωτήρης λέει, στέλνει το μήνυμά του, λέει καλημέρα παιδάκια, καλή εβδομάδα. 20 Ιουνίου πήγαμε για το γιο μου για ταυτότητα στο τμήμα Εγάλεο. Ακόμα μήνυμα ή τηλέφωνο δεν έχουμε λάβει. Μάλιστα. Τι να πω, μήπως έχει πέσει φόρτος εργασίας, γιατί τώρα τρέχουν όλοι, η αλήθεια είναι. Και μια ματιά που έριξα στα ραντεβού. Εντάξει, εδώ στην Αττική τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Δεν ξέρω στην επαρχία πώς είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά αρχίζουν και πυκνώνουν τα ραντεβού, καταλαβαίνετε. Γιατί είναι αυτοί οι οποίοι στις 3 Αυγούστου, μέχρι τις 3 Αυγούστου, θα πρέπει να έχουν βγάλει ταυτότητα. Μιλάμε πάντα για αυτούς που θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Κυρίως, έτσι. Δεν σημαίνει ότι μετά δεν θα γίνονται ραντεβού. Προφανώς γίνονται ραντεβού. Αλλά καλό είναι σιγά-σιγά να τακτοποιηθεί και αυτή η εκκρεμότητα που είναι αρκετά σημαντική. Η αλλαγή ταυτότητας τώρα, η οποία αλλαγή ταυτότητας προέκυψε από πέρσι. Έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Άλλο που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, διότι πέρσι όταν έμπαινες να κλείσεις ραντεβού σου λήγε σε κανένα τρίμηνο, τετράμηνο. Θα είμαστε μαζί για μία ακόμη ώρα. radio@parapolitica.gr, στείλτε τα δικά σας μηνύματα 211-10-80-880, πάρτε μας ένα τηλέφωνο. Να μας πείτε μια όμορφη γλυκιά καλημέρα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος έχει έρθει απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα σας, κύριε Δημήτρη. Τι κάνετε, πώς είστε? Πώς περάσετε το Σαββατοκυριακό σας? Εξαιρετικά, σας βλέπω. Φρέσκος, φρέσκος. Σαν τα κουλούρια του φίλου μου τον Κωνσταντίνο εδώ πέρα. Ζεστά, ζεστά και αχνιστά. Σήμερα θα είναι ζεστή μέρα, παιδιά. Εντάξει, προετοιμαστείτε λίγο. 13 Ιουλίου έχουμε άλλωστε. Εντάξει. Καλά μας έχει πάει μέχρι τώρα. Καλά μας έχει πάει. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου δέχεται τις δικές σας καλημέρες. Και ο Θανάσης Βούτσινος βάζει αυτά τα πολύ πολύ όμορφα τραγούδια. Και πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες να δούμε την επικαιρότητα, πώς αποτυπώνεται στους τίτλους. Εφημερίδα απογευματινή, σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά. Έξοδα ως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της εφημερίδας? 750 ευρώ ως 1.150 το μηνιαίο κόστος. 400 ως 800 ευρώ για μια γκαρσονιέρα και έξωση το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές. Ναι, είναι αυτό που παίζει τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές, ας πούμε, που είναι τουριστικές και διαθέτουν πανεπιστήμια. Εκεί λοιπόν σου λέει 9 μήνο. Θες από Σεπτέμβρη μέχρι Ιούνιο και αρχές Ιουνίου. Έχει καλός. Δεν θέλεις, bye bye. Επιβλωμένα διαμερίσματα με τα απαραίτητα, με το κόστος να εκτοξεύεται. Και τους γονείς πραγματικά να είναι σε μια απόγνωση. Και από την άλλη σου λέει, εντάξει, είναι προτιμότερο να πάει σε ένα επιβλωμένο σπίτι το παιδί, να μην χρειαστούν και αυτά τα έξοδα της οικοσκευής, τα οποία και αυτά είναι σημαντικά. Αλλά εκεί θα πρέπει πραγματικά στις 15 το πολύ του Ιούνιου να έχεις μαζέψει τα μπαγκάζια και να έχεις φύγει, διότι σε αυτές τις περιοχές περιμένουν τουρίστες, οπότε εκεί μετά ο φοιτητής πρέπει να χαιρετήσει. Νέα τάξη πραγμάτων. Προαναγγελία νέων επιθέσεων από θρασίδηλους αλληλέγγυους. Ανοιχτός πόλεμος κυβέρνησης τρομοκρατών. Πρωθυπουργός, δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί. Δεν φοβάμαι, δηλώνει η Σέβη Βολουδάκη, ύστερα από απειλητικά συνθήματα. Ο ψηλός με το νούμερο 8 και ύποπτη 10 και 11 για την Μαρφίν. Το κινητό του 29χρονου μιλά για το φόνο της Βάκιας Νέστορα. Μητσοτάκης Γεραπετρίτης, διπλό μήνυμα στην Τουρκία για το κάζους Μπέλη. Ναι στον διάλογο, αλλά η συνεργασία και η ειρήνη δεν μπορούν να συνάδουν με απειλές πολέμου. Τι συμβαίνει με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία? Αδυνατή να εκδώσει επταήμερη πρόβλεψη για τις καιρικές συνθήκες, για έλλειψη προσωπικού και δυσαναπλήρωτα κενά στην υπηρεσία κάνουν λόγο μετεωρολόγοι. Νωρίτερα στη σύνταξη 100.000 ανεργοί και μηχανικοί από τον ΕΦΚΑ. Η κρίσιμη πενταετία. Αθήνα, η πόλη που δεν κάνει πλέον διακοπές. Τουρισμός όλο το χρόνο. Παραστάσεις, 10 αρχές, κωμωδίες και τραγωδίες στα ανοιχτά θέατρά μας. Και αλγόριθμοι δείχνουν τους καλύτερους αγώνες στο Μουντιάλ. Στην κορυφή το παιχνίδι του Βελγίου με τη Σενεγάλη που κρίθηκε στην παράταση, απουσιάζουν τα μάτια της Αγγλίας.
Εφημερίδα Τα Νέα. Ανοίγουν φάκελοι. Με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν. Ερευνάται η ανάμεξη της ευρύτερης ομάδας των συλληφθέντων σε βομβιστικές επιθέσεις και ληστείες. Πού επικεντρώνεται τώρα η προσοχή της αντιτρομοκρατικής, που συμπληρώνει κομμάτι-κομμάτι όλο το παζλ, ένα λογισμικό κλειδί στην αποκάλυψη του εγκλήματος. Πού διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές, ο πύχης για την εισαγωγή στις πιο δημοφιλείς με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Το θέμα που λέγαμε νωρίτερα με το νερό, τιμολόγια προς αύξηση 3,5 έως 4 ευρώ. Τι προκύπτει από το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος. ΣΥΡΙΖΑ σύγχυση εμφύλη και στο βάθος Πολάκης, ενώ συνεχίζονται οι αποχωρήσεις των βουλευτών.

Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές, έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους. Η τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ φοβίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Το παρασκήνιο για την πώληση των ρωσικών S-400 της Τουρκίας. Οι 12 ύποπτοι, τα emails, οι εικόνες και η ταυτοποίηση για το έγκλημα της Μαρφίν, οι ανώνυμες καταγγελίες που έγιναν το 2011 και το 2026, το σακίδιο του δράστη και το ειδικό λογισμικό της Ελλάς. Για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, στο μικροσκόπιο 2 κινητά και η ομπρέλα των τρομοκρατών. Το τηλέφωνο που πέταξε ο 29χρονος που συνελήφθη, το βίντεο που δείχνει το ζευγάρι της τρομοκρατικής επίθεσης. Και στο κόκκινο ξανά η πολεμική ένταση Αμερικής-Ιράν. Η εφημερίδα των συντακτών Εφόπουλου Ανάπτυξη, στην ομάδα των πρωταθλητριών στις αγορές οπλικών συστημάτων η χώρα μας. Έκθεση του ΝΑΤΟ στο 4,75% του ΑΕΠ, οι στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας το 2026. Αρχίζει το μασάζ για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των εξοπλιστικών δαπανών. Σε μεγάλη απειλή για το κοινωνικό κράτος αναδεικνύεται η τρομερή επιτάχυνση της στρατιωτικοποίησης. Ο Τραμπ βομβαρδίζει ξανά την παγκόσμια οικονομία. Αντί να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, η Αμερική κατάφερε να τα σφραγίσει και να ανατινάξει την ειρηνευτική συμφωνία. Ιδιωτικά σχολεία, κύμα μαζικής φυγής των εκπαιδευτικών, συλλογική σύμβαση εργασίας για βελτίωση αμοιβών και συνθήκων εργασίας προτείνει η ΟΗΕΛΕ. Νομοσχέδιο Υπουργείου Ενέργειας, καταράκτης αδιαφάνειας για την ίδρυυση της Αττικής. Μουντιάλ, 40 χρόνια μετά, Αργεντινή και Αγγλία θα ξαναβρεθούν μεθαύριο σε αμερικανικό έδαφος, με έπαθλο τον τελικό και εν μέσω διαιτητικών παραπώνων από Ελβετία και Νορβηγία. Και στο μπάσκετ, ο Οσμάν αλλάζει τα δεδομένα.

Εφημερίδα Δημοκρατία, ο Ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές, γιατί η δικαιοσύνη δεν τον έχει προσαγάγει ακόμη. Με όρους μαφίας που θα ζήλευε και ο θρηλυκός νονός του Κόπολα, είπε: έφαγα τη σφαίρα για να μείνει πίσω το αφεντικό. Κωδικός Λεβάντες, το φως στα σχέδια του στρατιωτικού κατεστημένου της Τουρκίας για Αιγαίο, Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο. Μπλοκάρουν τις αναδρομικές επιδοτήσεις για την παραμεθόβριο μέσω του ΣΤΕ με πρόσχημα την δημοσιονομική εξυγίανση. Και ουρές πιστών στη Σουρωτή για τα 32 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Παϊσίου. Η εφημερίδα Κόντρα, το διπλό παιχνίδι μετά τις εκλογές, γιατί το Μαξίμου εκπέμπει σκοπίμως αντιφατικά μηνύματα για τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες. Οι διαρροές για ευνηδιασμό στις 27 Σεπτεμβρίου έχουν στόχο να αναγκάσουν τον Αντώνη Σαμαρά να επιταχύνει την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Στο κόκκινο οι αγορές μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ζωντανεύει ο πετρελαϊκός εφιάλτης. Ραντεβού σήμερα δίνει η ισοκομματική αντιπολίτευση. Όλα τα ονόματα, ποια είναι τα 401 μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελλάς. Συναγερμός χθες για τη φωτιά στο μπάντμιντον. Και στο Άργος κατέληξε 20χρονος, προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί. Ποιοι ωφελούνται, παραδείγματα, ληξιπρόθεσμες οφειλές, ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη στο δημόσιο.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας, nextstepmedia, iefemerida.gr. Παραπολιτικά.

Λοιπόν, σήμερα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 36, ίσως και 37 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στη Θεσσαλία, εκεί πάντα που έχει πολύ μεγαλύτερη ζέστη, όπως καταλαβαίνετε, εκεί το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει και τους 38 και τους 39 τοπικά. Τι να πούν όμως και οι φίλοι μας εκεί στην νοτιοδυτική Ευρώπη, εκεί που πραγματικά αντιμετωπίζουν ένα ακόμη κύμα καύσωνα, και η Ισπανία έχει καταγράψει περισσότερους από 1.600 θανάτους μέσα σε ένα διάστημα μόλις 2,5 μηνών. Η χώρα είναι αντιμέτωπη με ένα από τα πιο δύσκολα κύματα καύσωνα που έχει περάσει ποτέ. Το ίδιο συμβαίνει φυσικά και στην Γαλλία, που βιώνουν ακραίες θερμοκρασίες, ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί ποτέ, με τον υδράργυρο να ξεπερνά σε πολλές περιοχές τους 41 βαθμούς Κελσίου. Κάτοικοι και τουρίστες αναζητούν διέξοδο από τη ζέστη και βλέπουμε αυτές τις πρωτοφανείς εικόνες εκεί στον Σικουάνα να βουτάνε μέσα στο ποτάμι όπου βρουν δροσιά, έτσι για να τα καταφέρουν. Στο Παρίσι, μάλιστα, ο πύργος του Άιφελ και άλλα φυσικά δημοφιλή αξιοθέατα λειτουργούν με περιορισμένο ωράριο, δηλαδή κλείνουν νωρίτερα. Όπου βλέπουν ήλιο, τρέχουν. Και φυσικά υπάρχει μια εκστρατεία ενημέρωσης που κάνει έτσι, δημιουργεί μια απορία, διότι έχει ανοίξει μια συζήτηση εκεί στη Γαλλία. Υπάρχει μια εκστρατεία ενημέρωσης που συνδέει τα παρατεταμένα κύματα καύσωνα, ακούστε, με την αύξηση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και γυναικοκτονιών. Επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή δεν δημιουργεί από μόνη της φαινόμενα βίας, ωστόσο μπορεί να ενισχύσει κοινωνικές εντάσεις και να επιδεινώσει υφιστάμενα προβλήματα. Προειδοποιούν μάλιστα ότι χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις, περισσότεροι από 40 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια παγκοσμίως ενδέχεται να εκτίθεται κάθε χρόνο σε περιστατικά βίας έως το 2090. Μια χώρα που πραγματικά αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα, δεδομένου του γεγονότος ότι δεν υπάρχει και η ανάλογη υποδομή. Το καταλαβαίνετε, όταν μια χώρα για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες με κάποια μικρά διαστήματα βιώνει ένα σαραντάρι και δεν υπάρχει τώρα κλιματιστικό ούτε στη δουλειά, ούτε στο σπίτι, ούτε στους χώρους αναψυχής, και βουτάνε όλοι στο Σικουάνα που δεν το λες και πλούσιο ποτάμο, ούτε ας πούμε αχαίροντα ένα πράγμα. Δεν είναι το νερό, δεν είναι καθάριο, καταλαβαίνετε. Όσο να είναι, μια αποχετευσούλα περνάει από μέσα. Ναι. Εκεί λοιπόν, για να φτάνει τώρα ο άνθρωπος να βουτάει μέσα στο Σικουάνα, φανταστείτε την απόγνωση. Ή μάλλον καλύτερα ας μην τη φανταστεί. Αλλά πραγματικά τώρα εκεί κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί με έναν τρόπο ας πούμε δεν είχε προβλεφθεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεδομένου του γεγονότος ότι υπάρχουν κάποιες προβλέψεις που λένε αν θα είναι θερμό το καλοκαίρι, τώρα σε αυτές τόσες πολλές χώρες να βιώνουν ένα τέτοιο πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες πολύ παραπάνω από το κανονικό για τις δικές τους χώρες. Δηλαδή, αν μιλάμε για 26 βαθμούς στη Γαλλία, τέτοια εποχή συνήθως, και έχει φτάσει στο 41, μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, γιατί δεν είχε προβλεφθεί έτσι με έναν τρόπο ότι επέρχεται ένα θερμό καλοκαίρι. Και ξαφνικά τους βρήκε έτσι απροετοίμαστος τελείως, και τα καταστήματα να πουλάνε όσο τα κλιματιστικά, και να γίνεται ο κακός χαμός, να πέφτει ξύλο, μαλλιοτραβήγματα για έναν ανεμιστήρα στην καρδιά του Παρισιού.

Λοιπόν, για εσάς που βρίσκεστε στον δρόμο, να σας πω ότι έχει την αναμενόμενη κίνηση. Δηλαδή στην άνοδο στο ποτάμι στην Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα εξόδου από τα Σεπόλια μέχρι και μετά την Νέα Ιωνία και στην έξοδο στο Χαϊδάρι, αλλά έχει και μια κίνηση αρκετά καλή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και γιατί λέω καλή? Γιατί προφανώς είστε από αυτούς τους τυχερούς που ξεκινάει η άδειά σας. Γιατί βλέπω πολύ αυξημένη κίνηση εκεί στην ακτή Κονδύλη, στην Κόνονο, στην ακτή Τσελέπη, εκεί που φεύγουν τα καράβια και πηγαίνουν για τα όμορφα νησιά μας. Οπότε αυτή η κίνηση είναι καλή. Σημαίνει ότι κάποιοι από εσάς είστε τυχεροί, σιγά σιγά ξεκινά η άδειά σας να πάτε να ξεκουραστείτε. Το έχουμε όλοι πολύ ανάγκη.

0: Λοιπόν, χθες το βράδυ είχαμε αυτή την φωτιά στο πάρκο.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Και η αστυνομία για να συνδράμει όσο και τέσσερις συντροφόρες του Δήμου. Νομίζω ότι η κινητοποίηση όλων ήταν αποφασιστική, έτσι ώστε και να μην επεκταθεί η φωτιά, γιατί ξέρετε είναι μέσα σε εκτάσεις πρασίνου εκεί, οπότε θα μπορούσε να υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ζήτημα. Άρα ούτε επεκτάθηκε η φωτιά, ούτε μπόρεσε και κατασβέστηκε και σχετικά γρήγορα. Αυτό είναι το περιστατικό.
0: Τώρα ξέρουμε, να ρωτήσω κάτι, ξέρουμε πώς μπορεί να προήρθε, έχουμε κάποια εικόνα, έχει πει κάτι πυροσβεστική ή είναι πολύ νωρίς ακόμα?
3: Μάλλον είναι νωρίς ακόμα, φαντάζομαι το ανακριτικό της πυροσβεστικής στο επόμενο διάστημα θα ολοκληρώσει την έρευνά του. Βέβαια το γεγονός ότι το κτίριο πήρε φωτιά και δεν ξεκίνησε από ό,τι φαίνεται έτσι, από τον περιβάλλοντα χώρο ή από κάποιο άλλο σημείο, φαντάζομαι μας δημιουργεί όλους την εύλογες απορίες για το αν υπήρχε κάποιος μέσα, αν μπήκε κάποιος μέσα και το τι ακριβώς έγινε, γιατί καταλαβαίνετε δεν παίρνει μια φωτιά έτσι σε ένα κτίριο. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει και από την ανάκριση της πυροσβεστικής.
0: Τώρα κύριε Αντιδήμαρχε, αυτό το κτίριο φυλασσόταν?
3: Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπήρχε μία μίσθωση για 20 χρόνια σε μια εταιρεία η οποία το εκμεταλλευόταν κιόλας, η οποία μίσθωση αυτή έληξε περί τον Απρίλη. Άρα θεωρητικά το κτίριο αυτό για ένα μεγάλο διάστημα ήταν λειτουργικό, χρησιμοποιούταν, φυλασσόταν και προστατευόταν, ας το πούμε έτσι. Και δεν ξέρουμε από τον Απρίλιο και μετά εάν είχε φύλαξη ή αν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του. Είχε βέβαια περίφραξη περιμετρικά, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή η περίφραξη μπορεί και να παραβιαστεί. Θα μπορούσαν να υπάρχουν και άνθρωποι μέσα που το χρησιμοποιούν ή οτιδήποτε άλλο. Το κτίριο δεν ανήκει στο Δήμο βέβαια, έτσι. Ήταν στο υπερταμείο και το υπερταμείο το είχε μια μίσθωση, ας πούμε, οπότε πρέπει να δούμε τώρα τι θα απογίνει και ποια είναι η μελλοντική του, ας το πούμε έτσι, μοίρα.
0: Ναι. Φαντάζομαι οι καταστροφές πρέπει να είναι πολύ μεγάλες.
3: Ναι. Έτσι φαίνεται, έχει καταρρεύσει η οροφή από ό,τι είδαμε και εμείς αργότερα, οπότε έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Αυτό το κτίριο είπατε ανήκει στο υπερταμείο?
3: Αυτό το κτίριο, αν και στα Ολυμπιακά ακίνητα, τα οποία εκ των πραγμάτων όλα μεταβιβάστηκαν στο υπερταμείο. Άρα ουσιαστικά ήταν η διάδοχη κατάστασή του.
0: Ναι.
3: Ως ιδιοκτησία.
0: Και αυτό το διαχειρίζεται ο Δήμος, της Αθήνας?
3: Όχι. Ο Δήμος δεν έχει καμία ούτε ιδιοκτησιακό, ούτε κυριότητα, ούτε τίποτα. Δεν είχε ποτέ εμπλοκή με το ακίνητο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γραμματικό Γιάννη, για την ενημέρωση. Ας ελπίσουμε λοιπόν να πάνε όλα καλά, έτσι να μην έχουμε πολύ... Όταν τώρα η πυροσβεστική να δείξει τι ακριβώς συνέβη, πραγματικά είναι απορίας άξιων πώς ξέσπασε αυτή η φωτιά μέσα στο εσωτερικό του κτιρίου, του θεάτρου Μπάντμιντον. Αυτό δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Το ευχάριστο είναι ότι δεν υπήρχαν μέσα κάποιοι άνθρωποι, έτσι, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα με ανθρώπινη απώλεια, αλλά από την άλλη δημιουργεί απορία γιατί δεν φυλασσόταν ένα τέτοιο κτίριο.

0: νησιών.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Λοιπόν, είναι ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι μέχρι αύριο ή την Τετάρτη που θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ της Ελένης Καλογεροπούλου, αναμένεται να ανεξαρτοποιηθούν ή να παραιτηθούν περισσότεροι από 14 βουλευτές. Καθώς έχουν αποφασίσει να μην συμμετέχουν στη συνεδρίαση που θα εκλέξει τον νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όλα ένα λοιπόν και περισσότεροι βουλευτές, μέλη του κόμματος, εξέχοντα μέλη, αποφασίζουν να φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στις εκλογές. Σύμφωνα με το ψήφισμα που έβγαλαν, όπως αναφέρει η Ελένη Καλογεροπούλου, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομος στις εκλογές και δεν θα στηρίξει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως είχε αποφασιστεί στη συνεδρίαση τις αρχές του Ιούνιου, ενώ θα επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Παύλος Πολάκης. Τώρα, με βάση τον κανονισμό της Βουλής, μόνο ο πρόεδρος του κόμματος μπορεί να ζητήσει από τον πρόεδρο της Βουλής την επιστροφή του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Στην κοινοβουλευτική ομάδα αναμένεται να βάλουν υποψηφιότητα να διεκδικήσουν την ηγεσία ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Και η Ρένα Δούρου φαίνεται να συγκεντρώνει πιο πολλές πιθανότητες για να εκλεγεί πρόεδρος, αφού αναμένεται να την ψηφίσουν κάποια κορυφαία στελέχη.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα λοιπόν τώρα του Πρωθυπουργού, σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά στο Βοτανικό Κήπο το μεσημέρι στις 12.30 πριν φύγει ο Πρωθυπουργός για το Παρίσι για να συμμετέχει στη Συμμαχία των Προθήμων στην Ουκρανία. Εκεί λοιπόν θα δοθεί μια ιδιαίτερη έμφαση για τα έργα υποδομής. Ο κύριος Δήμας, ο οποίος είχε μιλήσει στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη εδώ στα Παραπολιτικά, είχε πει λοιπόν ότι σήμερα θα υπογραφεί αυτή η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Κάτι πολύ σημαντικό και θα δώσει ανάσα, πνοή στο κυκλοφοριακό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε όλοι εμείς εδώ στην Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός βέβαια δεν θα μιλήσει μόνο για το έργο αυτό, θα μιλήσει για αρκετά έργα, όπως αναφέρει ο Κώστας Παπαχλημίτζος στο παραπολιτικά.gr. Θα ξεκινήσει στα τέλη του Ιουλίου η λειτουργία 5 επιπλέον σταθμών στο μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο θα καταλήξει στην Καλαμαριά. Θα κάνει λοιπόν μια γενικότερη παρουσίαση των έργων, θα μιλήσει και για το flyover στη Θεσσαλονίκη και για το σιδηροδρομικό δίκτυο, για την ολοκλήρωση κάποιων υποδομών μετά τις καταστροφές του Ντάνιελ και φυσικά θα δώσει όλο το σχέδιο, το πλάνο για τα έργα μέχρι το 29.

πλευράς οικονομίας, να σας πούμε ότι τα ξημερώματα που άνοιξαν οι ασιατικές αγορές άνοιξαν με άνοδο. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σημειώνεται, βρίσκεται μετά από κάποια πλήγματα που συμβαίνουν. Άρχισε πάλι η τιμή στο πετρέλαιο να ανεβαίνει, ήδη από τα ξημερώματα. Η τιμή του βαρελιού Brent αυξανόταν κατά 3,75%, σκαρφάλωσε σχεδόν στα 79 δολάρια, μόλις άνοιξαν οι αγορές ασιατικές. Κάτι το οποίο, όπως λέγαμε, το συζητούσαμε, ήταν αναμενόμενο. Και πραγματικά ίσως και γι' αυτό πάρθηκαν και αυτά τα μέτρα όσον αφορά την βενζίνη, τον ντίζελ, για να υπάρξει έστω μία αποκλιμάκωση. Θα έλεγε κανείς δεν μπορεί να υπάρξει με αυτά τα μέτρα, αλλά τουλάχιστον να υπάρξει μία ανακούφιση. Εκεί που λέγαμε λοιπόν ότι θα τελειώσουμε με αυτή την ιστορία, ότι έρχεται η ειρήνη, ότι τέλος πάντων όλα θα πάνε καλύτερα, ξαφνικά έρχεται ένας Donald Trump και τα κάνει όλα από την αρχή.

Στη διεθνή επικαιρότητα επικρατεί μια μεγάλη πυρκαγιά, είναι φιγουράρι στις πρώτες ειδήσεις, που ξέσπασε σε ένα κλαμπ στην Μπαγκόγκ στην Ταϊλάνδη. Μάλιστα από αυτή την πυρκαγιά έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 27 άνθρωποι. Φωτογραφίες και βίντεο κατακλείζουν αυτή την ώρα τα social media και τα διεθνή μέσα. Δείχνουν μια μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται έξω από την είσοδο ενός κλαμπ στα βόρεια προάστια της Μπαγκόγκ στην Ταϊλάνδη, ενώ άνθρωποι προσπαθούν να διαφύγουν και να φυσικά μαύρους καπνούς να βγαίνουν από το μαγαζί. Οι διασώστες αναφέρουν ότι η φωτιά ξέσπασε τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα εκεί. Όπως καταλαβαίνετε, δημιουργήθηκε μια κατάσταση πανικού. Προσπάθησαν κάποιοι πάρα πολύ να βρουν καταφύγιο στις τουαλέτες, χωρίς να καταφέρουν ωστόσο να διαφύγουν. Και μέχρι στιγμής οι έρευνες επιβεβαιώνουν 27 θανάτους, οι περισσότεροι εκ των οποίων εντοπίστηκαν στους συγκεκριμένους χώρους, όπως αναφέρουν εκεί τα ταϊλανδέζικα μέσα. Μιλάμε για ένα πολύ γνωστό κλαμπ εκεί της περιοχής, κέντρο διασκέδασης. Και από την ώρα που έφτασαν, που σημειώθηκε η φωτιά, μέχρι την ώρα που έφτασαν οι πυροσβέστες, μέσα σε λίγα λεπτά το κτίριο λαμπάδιασε. Είναι άγνωστοι οι λόγοι πώς πρόκυψε αυτή η πυρκαγιά. Θυμάστε και την πρωτοχρονιά που είχε ξεσπάσει αυτή η πυρκαγιά εκεί στην Ελβετία, σε αυτό το θέρετρο εκεί. Ο πρωθυπουργός τώρα της Ταϊλάνδης είπε ότι είναι άγνωστη η αιτία. Είναι άγνωστα τα αίτια και φυσικά όλα διερευνώνται. Και ακόμα η ιστορία δεν έχει τελειώσει, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μόνο αυτοί οι νεκροί οι οποίοι έχουν ανακοινωθεί. Όλα αυτά είναι πληροφορίες οι οποίες έρχονται και συνεχώς σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχει τέτοιο περιστατικό εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί ο αριθμός να ανέβει.

Τώρα, χθες Κυριακή έγινε και ένας απολογισμός για τον διπλό σεισμό που είχαμε στη Βενεζουέλα στις 24 του περασμένου Ιουνίου. Ο απολογισμός λοιπόν είναι βαρύς. Πάνω από 4.500 νεκροί. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση κάνει λόγο για 4.490 νεκρούς. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, είναι οι αγνώμενοι αρκετοί, αρκετά περισσότεροι. Και μάλιστα υπάρχουν και πάρα πολλοί τραυματισμένοι. Πάνω από 16.740 οι τραυματισμένοι. Μάλιστα, οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν λόγο για τον αριθμό των αγνοωμένων. Ο ΙΕ είχε κάνει έναν υπολογισμό 3 μέρες μετά την τραγωδία. Είχε πει τότε λοιπόν ότι οι αγνώμενοι μπορεί να ξεπεράσουν τις 50.000.

0: Εν τω μεταξύ δεν είναι μόνο οι νεκροί, δεν είναι μόνο οι αγνοούμενοι, δεν είναι μόνο οι τραυματίες, είναι και όλοι αυτοί οι οποίοι έμειναν άστεγοι. Πάνω από 19.500 άνθρωποι αναγκάζονται να διαμένουν σε καταβλισμούς και φυσικά να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και με την δημόσια υγεία. Φανταστείτε ότι σε αυτή τη χώρα ακόμα και τώρα τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν σταματήσει να βγάζουν νεκρούς από τα συντρίμμια, καθώς πάνω από 850 σπίτια υπέστησαν ζημιές και πάνω από 190 κατέρευσαν τελείως. Έχει φτάσει βοήθεια, διεθνής βοήθεια, συνεχίζει να φτάνει βοήθεια. Ακόμη και από τη Ρωσία έχουν έρθει τρόφιμα, προμήθειες για τα θύματα. Οι περισσότερες χώρες έχουν στείλει βοήθεια εκεί. Η πρεσβεία της Αμερικής στο Καράκας ανακοίνωσε ότι διανεμήθηκαν πάνω από 100.000 δέματα με είδη πρώτης ανάγκης στις περιοχές που επλήγησαν. Όπως και να έχει, είναι μια χώρα πάρα πολύ πληγωμένη με αυτό που συνέβη. Είναι πραγματικά ανίποτη τραγωδία. Ό,τι πιο δύσκολο μπορεί να ζήσει κανείς. Ο Βαγγέλης μου λέει: καλημέρα, λέει, κάτι καλό έχεις να μας πεις. Ναι, έχω να πω ότι 6 και 55 πρώτα λεπτά τα πρώτα πλοία από Πειραιά για τις Κυκλάδες αναχωρούν γεμάτα, Βαγγέλη μου, που σημαίνει ότι αρκετοί από σας ετοιμάζεστε να πάτε τις διακοπές σας, και καλά θα κάνετε να πάτε τις διακοπές σας, διότι το έχουμε ανάγκη όλοι. Λίγες μέρες ξεκούρασης, χαλάρωση σε κάποιο ελληνικό νησί, σε κάποιο όμορφο προορισμό. Είμαστε μια χώρα πάρα πολύ όμορφη. Έχουμε μια φυσική ομορφιά που καμιά άλλη χώρα ίσως δεν έχει. Γιατί να το παίξουμε και λίγο, καταλαβαίνεις τώρα, όσο να είναι, αν δεν μπαινέψεις στο σπίτι σου. Οπότε λοιπόν, ναι, μπορεί οι ειδήσεις να είναι δύσκολες, αλλά πραγματικές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αναλόγως και πώς βλέπεις τα πράγματα και πώς ζεις και πώς σκέφτεσαι και πώς αφήνεις όλα αυτά να σε επηρεάσουν. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω με ένα εξαιρετικό τραγούδι. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Σταυρούλα Γιαννουτσού που ήταν...
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπανδίζα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν ιρανικές εγκαταστάσεις σε πόλεις στην περιοχή των στενών του Ορμούς και στην ενδοχώρα όπως την Μπουσέρ. Το Αλτζαζίρα μετέδωσε πως οι περιοχές αυτές έχουν κρίσιμη σημασία λόγω του γεωστρατηγικού τους ρόλου, ενώ φιλοξενούν σταθμούς ραντάρ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων και βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ισχυρή άνοδος της διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent, ενισχύθηκε κατά 3,75% στα $78,86 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό 3,65% φτάνοντας στα $74,02. Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβος Καραμαγκά που θα δώσει ανάσα στο κυκλοφοριακό θα βρεθεί και θα μιλήσει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στη συνέχεια θα αναχωρήσει για το Παρίσι όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Σήμερα ή το αργότερο αύριο θα γίνουν γνωστές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ κίνησης που συμφωνήθηκε με τα δηληστήρια, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί άμεσα και να ισχύσει ως το τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, στην Πειραιώς καταρτίζουν τα ψηφοδέλτια με νέα πρόσωπα και είναι πιθανόν εντός εβδομάδας να υπάρξουν ανακοινώσεις. Τουλάχιστον 2 παρετήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αναμένονται ακόμα και σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδες απογευματινή. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr σημειώνουν ότι ως την Τετάρτη που θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να ανεξαρτοποιηθούν ή να παραιτηθούν περισσότεροι από 14 βουλευτές, καθώς έχουν αποφασίσει να μην πάρουν μέρος στη συνεδρία που θα εκλέξει το νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Παράλληλα, έχουν αρχίσει συζητήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για προσέγγιση της νέας ηγεσίας με την αριστερά. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Σύμφωνα με την προσβεστική, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου. Κατέληξε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι από σφαίρες αστυνομικών τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί προφυλακίστηκαν στον Κορυδαλό. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της ΚΟ. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλικής, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τις 31 Αυγούστου. Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί στις 8 το βράδυ. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 4.490 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Ο επίσημος αριθμός των τραυματιών παραμένει στους 16.740. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός ανανέωσε για ακόμη έναν χρόνο τη συνεργασία του με τον 30χρονο γκολκίπερ Κωνσταντίνο Κότσαρ. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού παρακολουθεί την περίπτωση του Τζον Πουλακίδα.
0: Ο καιρός.
3: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε παραπολιτικά 90,1 και άστους να λένε, άστους να πούν. Εδώ είναι Δευτέρα, παντού είναι Δευτέρα. 13 του Ιούλη, ξεκίνησε με ήλιο, λαμπρό, έχει ήδη ανατύλει εδώ και μία ώρα τουλάχιστον. Ζεστούλα είχε χθες, ζεστούλα θα έχει και σήμερα, αν και γυρνάνε οι άνεμοι σιγά σιγά σε βοριάδες και λίγο πιο έντονοι, οπότε θα πέσουν και τα θερμόμετρα. Εδώ είναι το πρώτο πρωινό, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 ξεκινάμε την πορεία μας και αυτή την εβδομάδα, για να δούμε την ειδησιογραφία, να σχολιάσουμε, να γκρινιάξουμε, μπας και ακούσουν αυτοί που πρέπει και αλλάξουν όσα πρέπει να αλλάξουν, να δούμε τις εξελίξεις και να ακούσουμε και μουσικές. Στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου, όπως κάθε μέρα είναι εκεί και περιμένει να σας χαιρετήσει και να μας χαιρετήσει πριγκιπικά, όπως μόνο η ίδια ξέρει. Στην επιμέλεια της εκπομπής κυρία Κατερίνα Πλατή, στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος, στη μουσική επιμέλεια ο κύριος Θανάσης Βούτσινος, που διαλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου ο κύριος Δημήτρης Κύρκος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια εβδομάδα. Θα την περπατήσουμε μαζί και αυτή την εβδομάδα. Τι ωραία. Κάνει καλύτερα τη ζέστη του καλοκαιριού, Δημήτρης Κύρκος. Σου δροσίζει την ψυχή. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 εδώ στο πρώτο πρωινό και στα παραπολιτικά. Μια και λέγαμε για τον καιρό, να ξεκινήσω με τον καιρό, διότι τι συζητάει ο κόσμος τώρα, επειδή ταξιδεύει, επειδή ξεκινούν διακοπές, θα φυσάει, θα κάνει ζέστη, θα κάνει ζέστη. Γενικά καλά μας έχει πάει, παιδιά. Δηλαδή να το ξαναπούμε άλλη μια φορά, να δοξάζουμε, όποιον πρέπει να δοξάσουμε, ότι μας έχει πάει καλά αυτό το καλοκαίρι μέχρι τώρα. Χθες έκανε ζέστη σε αρκετές περιοχές της χώρας, αλλά και πάλι υποφερτά ήταν. Γράψαμε κάτι 39 αριά στην Καρδίτσα, στην πόλη της Καρδίτσας 39, 38 και 8 στα δέντρα του Τυρνάβου, βλέπω στα Φάρσαλα 37 και 9, στη Πλατανούλια, στη Λάρισα 37 και 9, στη Στυλίδα, στη Φιόντιδα 37 και 8, στο Άργος 37 και 7, στη Λάρισα 37 και 6, όπου έβρεχε κιόλας χθες το βράδυ στην Λάρισα, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες που έχω. Έβρεχε και έβρεχε πολύ στην Λάρισα χθες το βράδυ, δηλαδή καταιγίδα, μετά σταμάτησε. Τώρα, βροχή και υψηλές θερμοκρασίες, καταλαβαίνεις, δεν είναι και ότι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί, αλλά τέλος πάντων τα καταφέραμε. Εδώ γύρω μας, τα πράγματα είναι καλά από θερμοκρασία και στις άλλες δηλαδή πόλεις και στις άλλες χώρες είναι καλά τα πράγματα. Αυτή την ώρα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες στο Μέτσοβο 17, δροσιά ωραία, στην Ρονιφόκηδα 19, στο Νεστόριο 19, στη Φλόρινα 21, ωραία, και υψηλές θερμοκρασίες στο Τυμπάκι 34, στην Κάριστο 33, όπως και στον Λέντα Ηρακλείου και στην Λίνδο και στην Ακράτα 33 βαθμούς Κελσίου. Καλά είναι, μια χαρά είναι. Αναβαίνει η θερμοκρασία και στο Μουντιάλ, καθώς τι έμεινε τώρα, έμεινε ο ημιτελικός των τεσσάρων. Γαλλία, Ισπανία την Τρίτη στις 10, Αγγλία, Αργεντινή την Τετάρτη στις 10, με τα μάτια πλέον όλα στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 19 Ιουλίου στις 10 η ώρα το βράδυ, όπου οι δύο από τις τέσσερις ομάδες θα αναμετρηθούν για το πολύτιμο τρόπαιο του Μουντιάλ, με πολλές γκρίνιες, με πολλά προβλήματα, είναι η αλήθεια, με τον Ιφαντίνο να κάνει διάφορα κόλπα. Τέλος πάντων, είδαμε και καλή μπαλίτσα μέχρι τώρα σε κάποια παιχνίδια, είδαμε και πολλά περίεργα σφύριγματα σε κάποια άλλα και σπρόξιμο είδαμε σε κάποιες ομάδες, αλλά να μου πεις τώρα, είναι και ποδόσφαιρο, έχει και τέτοια. Απλά σε αυτό το Μουντιάλ νομίζω ότι αυτό το Μουντιάλ θα μείνει περισσότερο για τα εξαγωνιστικά και λιγότερο για τα αγωνιστικά, δηλαδή για αυτά που κατάφερε να κάνει ο Ιφαντίνο μαζί με τον Τραμπ, μαζί με το σπρόξιμο διαφόρων, μαζί με το γεγονός ότι είχε πάρα πολλές ομάδες και κάποιες από αυτές ήταν μόνο και μόνο για να τον ψηφίσουν τον Ιφαντίνο σε επόμενες εκλογές. Τέτοια θα μας μείνουν και κάποια ωραία παιχνίδια θα μας μείνουν βέβαια. Αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο έχει αρχίσει και γίνεται όπως και ο υπόλοιπος αθλητισμός, αλλά ειδικά το ποδόσφαιρο, μόνο μια διαφημιστική πίτα. Δηλαδή, πώς θα βγάλουμε περισσότερα λεφτά. Σκεφτείτε ότι η εταιρεία που ο Χάλ έχει στην. Ο Χάλαντ έχει στην. Στην κοτσίδα του το, πώς το λένε, αυτό το ελαστικάκι που κρατάει τα μαλλιά του, το έκανε πρόταση και έγινε μέτοχος της εταιρείας, δηλαδή για να διαφημίζεται περισσότερο. Καταλαβαίνετε τώρα, όλα πουλιούνται και όλα αγοράζονται. Νομίζω ότι αυτό το Μουντιάλ εδραιώνει το Χάλαντ στις συνειδήσεις των λιγότερο ποδοσφαιρόφιλων για το ότι είναι από τους μεγάλους παίκτες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Γιατί εντάξει, δεν περιμέναμε για το Μέση, δεν περιμέναμε να μας πούν για τον Εμπαπέ ή για τα υπόλοιπα στέλια της Γαλλίας. Περιμέναμε να δούμε κάποιοι παίκτες πώς θα πάνε, αν θα πάνε καλά ή δεν θα πάνε καλά, που ξέραμε. Αλλά νομίζω ότι και ο υπόλοιπος πλανήτης που δεν ασχολείται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο έμαθε τον Νορβηγό Χάλαντ και το περίφημο κουπί που κάναν οι Νορβηγοί ως πανηγυρισμός. Απάντησαν και οι Άγγλοι, το έβλεπα μετά το βίντεο, στους πανηγυρισμούς των Νορβηγών με το κουπί, τραγουδώντας το στράτευμα. Όλοι μαζί τραγουδούσαν για την νίκη της Αγγλίας. Χθες, ευτυχώς, Σαββατοκύριακο δεν είχαμε πολύ μεγάλες φωτιές που να μας ανησυχήσουν. Είχαμε φωτιές, αλλά δεν ξέφυγαν τόσο πολύ ώστε να ανησυχήσουμε πάρα πολύ. Είχαμε όμως μια φωτιά στο μπάντμιντον, αυτή την γνωστή Ολυμπιακή εγκατάσταση που μαζί με όλες τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις μας έχουν κάνει πρόδειλο. Μάλλον μας έχουν βεβαιώσει ότι ο σχεδιασμός δεν έγινε και πάρα πολύ καλά τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, για το τι θα κάνουμε όλα αυτά τα κτίρια μετά. Το μπάντμιντον είναι η ιστορία αυτής της όλης υπόθεσης. Δηλαδή, έχει δουλέψει λίγο στο θέατρο, ξανάκλεισε, ξανάνοιξε, ξανάκλεισε. Τώρα ήταν ένα σκουπιδότοπος, χωρίς ρεύμα, χωρίς τίποτα. Πήρε φωτιά, κινδύνεψε το πάρκο Γουδί από την ιστορία με το μπάντμιντον, με τη φωτιά. Ευτυχώς ελέγχθηκε, αλλά οι εικόνες είναι ότι καταστράφηκε ολοσχερός η εγκατάσταση. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, δύσκολα τα πράγματα. Και πόσες ακόμα εγκαταστάσεις Ολυμπιακές που τις πληρώσαμε και χρυσάφι, 25 εκατομμύρια μας κόστησε το μπάντμιντον, σωστά, που τις πληρώσαμε χρυσάφι, είναι εκεί και απλά σαπίζουν. Δυστυχώς η λίστα με τους νεκρούς στη Βενεζουέλα όλο και μακραίνει. 4.490 η επίσημη νεκρή, η επίσημη λίστα μάλλον με τους νεκρούς από την Βενεζουέλα, και καταλαβαίνετε ότι εκεί θα συνεχίσουμε να μετράμε νεκρούς δυστυχώς για πολύ καιρό ακόμα. Στα δικά μας ασχολούμαστε με τις συλλήψεις, τις απανωτές συλλήψεις που ήρθαν την Παρασκευή. Την ελπίδα που έχει γεννηθεί ότι μπορεί να έχουμε βρει τους υπαίτιους μιας δολοφονίας που έγινε πριν από 16 χρόνια, 5 Μαΐου 2010, στην Μαρφίν. Οι δύο 42χρονοι απολογούνται αύριο. Και τις συλλήψεις για την δολοφονία στην Θεσσαλονίκη, τρεις κατηγορούμενοι και εκεί, όπου και εκεί η ελπίδα είναι ότι θα εξιχνιαστεί η όλη υπόθεση. Μέχρι τότε ας κρατάμε όμως χαμηλά τους τόνους, δηλαδή ας μην σπεύσουμε να πούμε ότι πιάστηκαν οι δολοφόνοι, ότι τελείωσε, ότι έλαμψε η αλήθεια. Στη Μαρφή είναι η τρίτη φορά που θεωρητικά βρίσκουμε τους δολοφόνους. Έγινε και μια δίκη όπου οι κατηγορούμενοι εθώθηκαν γιατί δεν υπήρχαν στοιχεία για να τους κατηγορήσουν, μάλλον για να τους καταδικάσουν. Οπότε καταλαβαίνετε, ας κρατάμε χαμηλά τον πύχη μέχρι τουλάχιστον να δούμε ότι τα στοιχεία είναι τέτοια που μπορεί να δεθεί η υπόθεση. Προφανώς και όλοι θέλουμε να βρεθούν οι δολοφόνοι και να τιμωρηθούν, μπας και δεν επαναληφθεί μια τέτοια τραγωδία, αλλά ας είμαστε φιδωλοί με τους πανηγυρισμούς ότι τους βρήκαμε, τελειώσαμε, αυτό ήταν, αυτοί είναι οι νεκροί. Γιατί πάλι ένα mail ήταν αυτό που είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες τότε και πάλι ένα mail είναι αυτό που ξεκινάει τις διαδικασίες τώρα. Η εγκυρότητα του mail μένει να αποδειχθεί από τις αρμόδιες αρχές. Όπως επίσης το γεγονός ότι θεωρητικά με τον αλγόριθμο και με τη νέα τεχνολογία τώρα, με κάποιον αλγόριθμο δηλαδή, και με τα υπόλοιπα εργαλεία που δίνει η νέα τεχνολογία τώρα, είναι πιο εύκολο να τρέξουν οι έρευνες. Σωστό είναι αυτό. Απλά είμαστε 16 χρόνια μετά. Άρα πολλά από τα στοιχεία έχουν καταστραφεί, έχουν χαθεί, έχουν πάψει να υπάρχουν. Άρα η διασταύρωση είναι πιο δύσκολη, πρώτον. Και δεύτερον, ο αλγόριθμος δεν μπορεί να σταθεί στις δίκες, στα δικαστήρια, έτσι ώστε να πει κάποιος ότι επειδή ο αλγόριθμος έβγαλε αυτό, πάνω να πει ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχουν συλληφθεί είναι και αυτοί που έκαναν το έγκλημα στην Μαρφίν. Χρειαζόμαστε και άλλα στοιχεία, πολλά στοιχεία, μάλλον χρειαζόμαστε στοιχεία για να πούμε ότι μπορεί να προχωρήσει η έρευνα και να καταλήξει σε αποτέλεσμα. Όλα αυτά είναι ερευνητικές ενδείξεις, δεν είναι αποδείξεις ενοχής, άρα καμία καταδίκη δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά σε έναν αλγόριθμο. Προφανώς περιμένουμε να δούμε εάν η έρευνα που ξεκινήσει από τον Απρίλιο, γιατί τον Απρίλιο εστάλει το συγκεκριμένο mail, αν η έρευνα που ξεκινήσει τον Απρίλιο θα μπορεί να δώσει αποτελέσματα. Τρία τα θύματα της Μαρφίν: η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος 4 μηνών, ο Επαμηνώντας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Ο θάνατός τους οφείλεται σε ασφυξία από τον καπνό. Μέχρι τώρα οι μόνοι που έχουν καταδικαστεί για την υπόθεση της Μαρφίν είναι τα τραπεζικά στελέχη για το θάνατο και το στραβωματισμό των υπαλλήλων, καθώς το υποκατάστημα δεν υπήρχε έξοδος κινδύνου και επίσης οι άνθρωποι δούλευαν κλειδωμένοι, ενώ από κάτω πέρναγε η μεγάλη αντιμνημονιακή πορεία με κίνδυνο της ζωής τους, που δεν ήταν μόνο στα λόγια αλλά ήταν και στην πράξη, στην πραγματικότητα, τεράστιος ο κίνδυνος για τη ζωή τους. Το 2016 το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας αθώωσε ομόφωνα τα δύο άτομα που είχαν παραπευθεί σε δίκη για την υπόθεση. Οι δύο κατηγορούμενοι, ο ένας κατηγορούνταν για την επίθεση στην τράπεζα και ο άλλος για εμπριστική επίθεση στο βιβλιοπωλείο Ιαννός, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι, δεν αναγνωρίστηκαν από κανέναν μάρτυρα, άρα και αθώθηκαν. Και εδώ είχαμε mail και εδώ είχαμε στοιχεία ακριβώς με τον ίδιο τρόπο να ανοίγουν την υπόθεση, αλλά δεν καταλήξαμε πουθενά. Και το λέω απλά για να είμαστε φιδωλοί μέχρι να πούμε ότι λύσαμε την υπόθεση. Τα πράγματα στην άλλη δολοφονική επίθεση στην Θεσσαλονίκη είναι και εκεί, με τρεις κατηγορούμενους όπου ελέγχονται για την εμπλοκή τους. Στοιχεία που αναζητά η αστυνομία και βιντεολογικό υλικό, αλλά και στοιχεία που να τους συνδέουν, να τους δέσουν με την υπόθεση. Θα περιμένουμε και εδώ να βρεθούν τα στοιχεία για να είμαστε σίγουροι ότι έχουν συλληφθεί οι ένοχοι. Όλοι ελπίζουμε να συλληφθούν οι ένοχοι, όλοι ελπίζουμε να τιμωρηθούν για αυτό που έκαναν, για τον θάνατο μιας γυναίκας που το μόνο που έκανε ήταν να είναι στο σπίτι της, τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Προφανώς δεν χρειάζεται καν να πούμε ότι τα απειλητικά συνθήματα στους τοίχους των διαφόρων, είτε της κυρίας Εύης Βολουδάκη είτε οποιοδήποτε άλλου, δεν μπορεί να αλλάξει το ρούν της ιστορίας. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι δεν θα τρομάξουν με απειλητικά συνθήματα στους τοίχους, ούτε θα αλλάξει κάτι επειδή κάποιοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα σε έναν τοίχο. Δυστυχώς μέσα στο Σαββατοκύριακο μάθαμε ότι έχασε τη μάχη με τον θάνατο και ο 20χρονος στο Άργος, που και εκεί αναζητούμε τα αίτια της δολοφονίας του στην πραγματικότητα. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους δύο αστυνομικούς για την δολοφονία πλέον του 20χρονου. Η αλήθεια είναι ότι ντοκουμέντα το μέσα στο Σαββατοκύριακο, στο ένα ηχητικό ντοκουμέντο και βιντεοληπτικό υλικό που αποκαλύφθηκε στην εκπομπή Εξέλιξη Τώρα στο Μέγκα με την Νατάσα Γιάμαλη. Αν μετρήσει κανείς τους πυροβολισμούς, δεν είναι 13, είναι 21 τουλάχιστον, και ένας περίεργος διάλογος μεταξύ των ανθρώπων που είναι εκεί. Δεν ξέρω πώς αυτοί οι άνθρωποι βάρεσαν 21 προειδοποιητικές βολές και τελικά οι δύο από αυτές σφινώθηκαν στο κεφάλι του 20χρονου, ο οποίος είχε αναπηρία, ήταν στο φάσμα του αυτισμού. Να πω κάτι, επειδή ακούστηκαν διάφορες χαζομάρες, πώς ήταν στο φάσμα του αυτισμού και οδηγούσε και διάφορες τέτοιες κουταμάρες. Παιδιά, καλό είναι τώρα πια με την τεχνολογία, μια και λέμε και την τεχνολογία. Άμα γκουγκλάρεις πριν πεις την κουταμάρα, θα σου απαντήσει ότι οι άνθρωποι που είναι στο φάσμα του αυτισμού δεν πάνε να πει ότι δεν μπορούν να λειτουργούν στη ζωή τους, δεν μπορούν να οδηγούν, δεν μπορούν να δουλεύουν, δεν μπορούν να κάνουν εκατομμύρια πράγματα όπως κάνουμε όλοι μας. Είναι ένα άλλο πράγμα. Το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τους προβολούμε με δύο σφαίρες στο κεφάλι. Και επανέρχεται η υπόθεση και η συζήτηση για την εκπαίδευση των αστυνομικών, γιατί ναι μεν όλοι θέλουμε, αφού είναι οπλισμένοι, να μας μπορούν να μας φιλάνε, αλλά να μας φιλάνε από αυτούς που πραγματικά κάνουν κάτι και όχι από αυτούς που για κάποιο λόγο το πρόσωπό τους δεν τους άρεσε πάρα πολύ και να τους κυνηγάνε, ξέρω, μισή ώρα και μετά να τους πυροβολούν και όλα αυτά τα πράγματα. Εκπαίδευση. Αυτή είναι η απάντηση στο αφού έχουν όπλα τι θέλετε να τα κάνουν, που διάφοροι λένε. Αφού έχουν όπλα, θέλουμε να τα χρησιμοποιούν έτσι όπως πρέπει να τα χρησιμοποιούν τα όπλα, όχι να τα σηκώνουμε και να κάνουμε τον καουμπόι, όπως πάρα πολύ συχνά το βλέπουμε. Ας μην γίνουμε Αμερική, αυτό είναι το πρόβλημα. Δυστυχώς κατέληξε και ο ένας από τους τρεις βαριά εγκαυματίες από την φωτιά στον Ασπρόπυργο, που εκεί στην βιομηχανική ζώνη, όπου δυστυχώς υπάρχουν άλλοι δύο όπου χαροπαλεύουν στην πραγματικότητα. Ο ένας δεν τα κατάφερε και εκεί να ανοίξουμε την κουβέντα, να δούμε τι δεν πήγε καλά και αν γίνονται οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται, ή αν απλά συζητάμε ότι όλα είναι καλά και τίποτα δεν θα συμβεί μέχρι που θα συμβεί η στραβή και θα έχουμε νεκρούς από ένα δυστύχημα σε μια βιομηχανική ζώνη που θα έπρεπε όλα να λειτουργούν στην εντέλεια. Επίσης, σύμφωνα με συγγενείς μιας από τις γυναίκες που ήταν στο Σημανόγλιο όταν έπιασε φωτιά την προηγούμενη εβδομάδα, λέει ότι, οι συγγενείς λένε ότι κατέληξε και αυτή εξαιτίας των καπνών, επειδή νοσηλεύοντας στο Σημανόγλιο με μεγάλα προβλήματα και οι καπνοί της δημιούργησαν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα και κατέληξε, είναι η δεύτερη νεκρή από το Σημανόγλιο. Θυμάστε μία 92χρονη όπου έχασε τη ζωή της από καρδιακή προσβολή εξαιτίας του πανικού και του άγχους που δημιουργήθηκε από την φωτιά, και σύμφωνα με τους συγγενείς της και δεύτερη νεκρή εξαιτίας των καπνών που προκλήθηκαν από τη φωτιά στο Σημανόγλιο, που έβαλε αυτός ο τύπος εκεί ο περίεργος, όπου άναψε ένα τσιγάρο, έβαλε φωτιά στο σεντόνι του και έφυγε για το σπίτι του. Και εδώ να δούμε τι γίνεται με την πυρασφάλεια των νοσοκομείων. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να είχαμε γλιτώσει σίγουρα τους δύο νεκρούς, αλλά σίγουρα και την κλινική, εάν υπήρχε πυρασφάλεια, αυτόματο σύστημα κατάσβεσης, που κατευθείαν θα έχει ξεκινήσει να πετάει νερό, να σβήσει την φωτιά στον θάλαμο και να μην επεκταθεί και στο υπόλοιπο νοσοκομείο. Μιλώντας για φωτιά, σκέφτηκα τη φωτιά στη Μέση Ανατολή, όπου αναζωπυρώθηκε για ακόμα μια φορά. Έχουμε και πάλι μάχες και επιθέσεις από τις δύο πλευρές, από το Ιράν προς τις ΗΠΑ και από τις ΗΠΑ προς το Ιράν. Οι ΗΠΑ σφυροκοπούν πάλι το Ιράν, η Τεχεράνη χτυπά βάσεις αμερικανικές στο Γκόλφο, τα σανά τορμούζου είναι στην μέση. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό το πυρηνικό όπλο που έχει στα χέρια του το Ιράν και μπορεί να πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να τα κλείνει και να το ανοίγει, να κλείνει και να ανοίγει τα στενά, να απειλεί τους πάντες, να επιτίθεται σε όποιο πλοίο δεν περνάει από τον δρόμο που έχουν χαράξει οι Ιρανοί, αλλά πάει από άλλο δρόμο, από το Ομάν, για να γλιτώσει το Ιράν. Και όλο αυτό κάνει όλους μας να ανησυχούμε μήπως ξαναμπούμε σε μια διαδικασία νέας κλιμάκωσης. Το Brent, μια ανάσα από τα 80 δολάρια το βαρέλι και πάλι, στα 79,09. Το αργό αμερικανικό πετρέλαιο στα 74,32. Το φυσικό αέριο είχε κλείσει την Παρασκευή στα 48,65 ευρώ η μεγαβάτο.
1: 15.900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Δημήτρη, όχι. Ένας αλγόριθμος από μόνος του δεν μπορεί να δώσει απόφαση σε ένα δικαστήριο. Χρειάζεται αυτός ο αλγόριθμος να φέρει στοιχεία στο δικαστήριο. Με ένα αλγόριθμο που να λέμε ότι βάλαμε κάποια στοιχεία και ο αλγόριθμος λέει ότι καταλήγει ότι ο Αλέξανδρος είναι ο ένοχος, δεν μπορεί να καταδικάσει το δικαστήριο. Πρέπει αυτός ο αλγόριθμος να δώσει στοιχεία τέτοια που να δέσει την υπόθεση. Αυτά προς ώρας, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με τις εκπτώσεις που ξεκινούν από σήμερα, τι περιμένουμε στην αγορά, αν θα δούμε πραγματικές εκπτώσεις, αν η αγορά της έχει απορροφήσει, αν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε 12 μήνες το χρόνο εκπτώσεις, και τι γίνεται και με τα πακέτα που έχουν μπλοκάρει στα Τελωνία μετά την επιβολή των 3 ευρώ στις πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πολύ λίγο εδώ, στο πρώτο πρωινό.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγή επικοινωνίας, Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
2: Παραπολιτικά.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε και αυτή τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Τσούκου τσούκου φτάσαμε στα μέσα του Ιούλη, στα μέσα του καλοκαιριού. Ξεκινήσαμε με Γιάννη Καλατζή, παπαράκι του Μπουρνόβα. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος, μουσική Μάνος Λοΐζος. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα ο Γιάννης Καλατζής, πριν από 9 χρόνια, γεννημένος το 1938, έφυγε το 2017. Να πω στο Δημήτρη, όπου είχε στείλει και το μήνυμα με τον αλγόριθμο, ότι ο αλγόριθμος θα μας οδηγήσει σε στοιχεία. Απλά λέω ότι ο αλγόριθμος από μόνος του δεν μπορεί να καταδικάσει κανέναν. Δηλαδή να πούμε ότι έχουμε τις υποψίες, βάζουμε αυτές τις υποψίες μας σε έναν αλγόριθμο και καταλήγει ότι φταίει ο Αλέξανδρος, αυτό δεν μπορεί να μας οδηγήσει. Είναι άλλο το τεστ DNA, τα δακτυλικά αποτυπώματα, οι φωτογραφίες, το βίντεο που μπαίνουν σε έναν αλγόριθμο για να μας οδηγήσει κάπου. Αυτά είναι στοιχεία που αξιοποιούμε τη νέα τεχνολογία και καταλήγουμε στον αλγόριθμο. Και άλλο το έχουμε κάποιες ενδείξεις και αυτές τις ενδείξεις τις βάζουμε σε έναν αλγόριθμο και ο αλγόριθμος λέει «Α, ναι, αυτός πρέπει να είναι βάση των ενδείξεων». Κατάλαβες τι εννοώ? Εννοώ ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για να αξιοποιήσουμε τον αλγόριθμο.

0: αλλαγές για τις εκτός, γιατί υπάρχει μια γκρίνια για το τι γίνεται στην αγορά. Καλημέρα κύριε Καπράλη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Γλώσσα, καλή εβδομάδα στο κράτος μας. Ξεκινάμε σήμερα τις εκτόσεις, θα διαρκέσουν μέχρι τέλους Αυγούστου, μια περίοδος πολύ σημαντική για την αγορά, ίσως η πιο σημαντική περίοδος του καλοκαιριού για το λιανεμπόριο. Ερχόμαστε από μια σεζόν η οποία, από τα μηνύματα που έχουμε πάρει, χωρίς να έχω αυτή τη στιγμή τα επίσημα στοιχεία στα χέρια μου, αλλά τα μηνύματα που έχουμε πάρει πανελλαδικά είναι ότι δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη η αγορά. Άρα, με ιδιαίτερη προσμονή περιμένουν οι επιχειρήσεις αυτή την περίοδο για να ρευστοποιήσουν προϊόντα, να αποκτήσουν μια μεγαλύτερη ρευστότητα, να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Και από την άλλη, είναι φανερό ότι οι καταναλωτές περιμένουν αυτή την περίοδο, την περιμένουν γιατί όλες οι έρευνες δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας τονίζει όταν βλέπει μια χαμηλή τιμή, το κινητοποιεί δηλαδή χαμηλή τιμή. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και οι συμπολίτες μας να καλύψουν τις ανάγκες τους και οι επιχειρήσεις να ευστοποιήσουν προϊόντα. Σίγουρα είναι μια περίοδος η οποία δεν θα έχει αυτή την προσμονή, μάλλον δεν έχει αυτή την προσμονή των προηγούμενων χρόνων, γιατί κακά τα ψέματα όλο το 12μηνο το λιανεμπόριο μπαίνει σε μια διαδικασία χαμηλών τιμών.
0: Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, επειδή λέγατε πριν ότι περιμένει αυτή την περίοδο που θα έχει χαμηλές τιμές, η αλήθεια είναι ότι προσφορές μπορείς να δεις όλη τη χρονιά. Τώρα, αν είναι κανονικές, αν δεν είναι κανονικές, αν είναι τίμιες ή δεν είναι τίμιες, είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά βρίσκεις προσφορές.
1: Βρίσκεις προσφορές γιατί αυτή τη στιγμή, έχοντας ένα παγκοσμιοποιημένο κλάδο, σαν αυτό που συζητάμε, προσπαθεί κάθε επιχείρηση να τοποθετηθεί μέσα σε αυτή την. Όσο το δυνατόν πιο δυναμικά μπορεί. Ένας από τους τρόπους είναι να προσελκύσει τον καταναλωτή και μέσω της τιμής. Άρα λοιπόν και το ηλεκτρονικό εμπόριο που πιέζει πάρα πολύ από τη μια μεριά και από την άλλη η λιγότερο δυνατή οικονομική κατάσταση των Ελλήνων δείχνει ότι μόνο η τιμή είναι αυτή η οποία κινητοποιεί. Άρα λοιπόν τι γίνεται, όλες οι επιχειρήσεις παίρνουν αυτό σαν δεδομένο και επειδή υπάρχει δυνατότητα των 12μηνων προσφορών με βάση τον νόμο που είναι σε ισχύ, δεν απαγορεύονται δηλαδή προσφορές κατά τη διάρκεια του χρόνου, δημιουργείται αυτός ο χάρτης στο λιανεμπόριο. Όμως, όπως και να το κάνουμε, κάποιες εκτόσεις ακόμα θα γίνουν και νομίζω θα γίνουν σημαντικές εκτόσεις. Τώρα να διευκρινίσω λιγάκι το πλαίσιο, γιατί ο κόσμος μπερδεύεται. Αυτό το οποίο θα δει ο κόσμος σήμερα στις βιτρίνες είναι η αρχική τιμή και η τελική τιμή. Η αρχική τιμή είναι η αρχική τιμή των τελευταίων 30 ημερών. Και αυτό ίσως δημιουργεί πολλές φορές ένα μπέρδεμα, γιατί τι συμβαίνει αν ένα προϊόν έχει 100 ευρώ και με όλη αυτή τη διαδικασία των προηγούμενων μηνών που συζητάμε έχει πάει 90, έχει πάει 80 και τις τελευταίες 30 μέρες ήταν 80 ευρώ, τώρα η αρχική τιμή θεωρείται το 80 και όχι το 100. Αυτό δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό και το ότι δεν βλέπουμε πια εκτόσεις με τις προσφορές των, συγγνώμη, με τις διαφορές των 60-70%.
0: Ναι, το ζήτημα είναι πώς ελέγχεται ο συγκεκριμένος υπολογισμός, αν είναι σωστός δηλαδή, αν έχει γίνει σωστά ή αν μας κοροϊδεύουν.
1: Κοιτάξτε, επειδή γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό, εμείς θέλουμε τους ελέγχους από την πολιτεία οι οποίοι είναι έντονοι και συνεχείς. Και μάλιστα το θέλουμε γιατί έτσι επιβραβεύεται και καλή επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η συντηρητική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι απόλυτα σύνομη. Και είναι απόλυτα σύνομη για δύο λόγους. Και γιατί δεν θέλει να διακινδυνεύσει ένα πρόστιμο, αλλά ξέρετε κύριε Γλώσσα, ειδικότερα για τις μικρότερες επιχειρήσεις, το σημαντικότερο πολυσιακό στοιχείο που έχουν είναι η σχέση εμπιστοσύνης με τον καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Αυτή η σχέση είναι που κρατάει τελικά και την επιχείρηση ζωντανή. Αν αυτό το πράγμα το χάσει, νομίζω ότι χάνει και το βασικότερο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Άρα λοιπόν ο κόσμος να μην φοβάται, να ρωτάει, να κάνει βέβαια μια πολύ καλή έρευνα αγοράς, είτε στα φυσικά είτε στα ηλεκτρονικά καταστήματα, αλλά τελικά αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ειδικά για την περίοδο των εκτόσεων, ότι είναι μια καλή ευκαιρία να αγοράσουμε ένα καλό προϊόν σε μια καλή τιμή για να κερδίσουμε από τη σχέση ποιότητας τιμής. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, πάμε και ψωνίζουμε μόνο το φθηνότερο και τελικά χάνουμε. Είναι
0: σωστό.
1: Ευκαιρία να πάρουμε και το καλό προϊόν αυτή την περίοδο, το οποίο έχει πέσει σημαντικά.
0: Σωστό. Υπάρχει μια κουβέντα που έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό για το αν τελικά οι εκτόσεις έτσι όπως είναι, όπως ήταν δηλαδή παλιά και συνεχίζουν να είναι η περίοδος των εκτόσεων, βολεύουν την αγορά, αν πρέπει να αλλάξει κάτι, αν πρέπει να αλλάξουν μορφή, αν πρέπει να γίνει μια μόνιμη διαδικασία προσφορών ή αν πρέπει να είναι σε διαφορετικές περιόδους να ανοίγει και να κλείνει η περίοδος των εκτόσεων.
1: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.

0: για να είμαι ειλικρινής, πρέπει να δούμε όλες τις παραμέτρους. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η αγορά έχει αλλάξει, το λιανεμπόριο έχει αλλάξει, έχει παγκοσμιοποιηθεί. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πάμε σε μια λογική όπως ήταν πριν από 20 χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα είναι πρώτα απ' όλα ξεκάθαροι κανόνες για να μην μπερδεύεται το καταναλωτή. Αυτό είναι το βασικότερο για μένα. Το δεύτερο είναι να μπορούμε να δίνουμε τη δυνατότητα στον καταναλωτή να μπορεί να διαλέγει και να βρίσκει χαμηλή τιμή όλο τον χρόνο, γιατί ο κόσμος πιέζεται, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Mm-hmm. Από την άλλη όμως θα πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο ώστε να είναι ξεκάθαρες και οι περίοδοι. Αυτό για να μπορέσω να σας πω την προσωπική μου θέση, πού νομίζω ότι πρέπει να καταλήξει η αγορά. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια σημαντική κουβέντα με όλους τους φορείς της αγοράς, γιατί μιλάμε τώρα πλέον και για το ηλεκτρονικό εμπόριο, μιλάμε για τις πολυεθνικές αλυσίδες, μιλάμε για τα μικρότερα καταστήματα και να δούμε πώς ακριβώς μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι σε μια ενιαία γραμμή. Γιατί το βασικότερο απ' όλα είναι να μπορέσουμε να έχουμε ξεκάθαρους κανόνες. Εκεί λίγο νομίζω ότι μπερδεύεται η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Και εκεί νομίζω ότι δυσκολεύει, γιατί κατά ψέματα και όλη αυτή η μάχη τιμών η οποία γίνεται, η οποία είναι καλή από τη μία μεριά, από την άλλη για τις περισσότερες επιχειρήσεις δεν αφήνει κανένα περιθώριο κερδοφορίας. Και εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, μια πολύ μεγάλη γκρίνια μέσα στην αγορά.
1: Ναι, αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημα που θα σας έκανα. Αν αντέχει η αγορά να ζει μόνο την περίοδο των εκπτώσεων και να ελπίζει την περίοδο των εκπτώσεων,
0: θα κλείσει. Θα λέω ξεκάθαρα όχι. Γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο κόσμος έχει μειώσει πάρα πολύ την περίοδο την οποία μπορεί να ψωνίσει. Ψωνίζει μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Καλύπτει πολύ συγκεκριμένες ανάγκες με πολύ αυστηρή ιεράρχηση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει παρορμητική αγορά. Αυτό το βλέπουμε όλο τον χρόνο. Πράγμα το οποίο πιέζει τις ποσότητες που συνολικά καταναλώνει κανείς, αλλά και τις περιόδους στις οποίες μπαίνει στα καταστήματα. Άρα λοιπόν, έχοντας μειώσει σε σχέση με το παρελθόν και τις ποσότητες και την περίοδο που μπαίνει σε ένα κατάστημα, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο για καμία επιχείρηση.
1: Ναι. Τώρα, ακούσαμε τις τελευταίες μέρες ότι υπάρχει ένα ζήτημα με πολλά πακέτα που έχουν κολλήσει στα τελωνία μετά την επιβολή των 3 ευρώ. Υπάρχει γενικότερο ζήτημα καθυστέρησης εκτελωνισμού προϊόντων ή αφορά μόνο τις συγκεκριμένες πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης?
0: Όχι, υπάρχει τώρα μια διαφορετική κατάσταση και δημιουργήθηκε λίγο στην αρχή. Νομίζω ότι θα λυθεί το πρόβλημα πολύ σύντομα. Ξέρετε, αυτή την περίοδο, ποια είναι η πρώτη που εφαρμόστηκε ο πρόσθετος δασμός μάλλον των 3 ευρώ ανατελωνιακό κωδικό, δημιούργησε μια διαφορετική κατάσταση. Διότι πρώτα απ' όλα σταμάτησε λίγο τις παρορμητικές αγορές, πράγμα το οποίο έριξε πολύ τις αγορές περίπου στο μισό, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι θα είναι κάτι μόνιμο. Είναι, ξέρετε, μέχρι λιγάκι ο κόσμος να μπει σε μια κανονικότητα πάλι.
1: Σωστό.
0: Και από την άλλη δημιούργησε μια διαφορετική κατάσταση στα τελωνία. Νομίζω αυτό θα εξομαλυνθεί, θα το δούμε το επόμενο διάστημα και θα πρέπει να δούμε και μέχρι τέλος του χρόνου τελικά αυτός ο δασμός, που είναι ένα από τα βήματα τα οποία εμείς ζητάμε, πόσο έχει βοηθήσει ή πόσο εν πάση περιπτώσει ανέκοψε αυτή τη μεγάλη ροή που έχουμε στις ασιατικές πλατφόρμες. Σίγουρα όμως πρέπει να δούμε και το θέμα της ποιότητας, που είναι πολύ σημαντικό γιατί εκεί χρειαζόμαστε τους ελέγχους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το δεύτερο ζήτημα, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, δηλαδή ότι οι ασιατικές πλατφόρμες πολλούν στην Ευρώπη προϊόντα τα οποία δεν έχουν τις ίδιες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας που έχουν
1: πολύ
0: τα προϊόντα τα αντίστοιχα από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Εδώ θέλουμε τους εντατικούς ελέγχους από τις χώρες, την κάθε χώρα ξεχωριστά, άρα μιλάμε και για τη δική μας χώρα. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει τελικά να καταργηθεί και αυτό το κανόνα του de minimis, δηλαδή οριστικά, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο να ελέγχονται όλα αυτά τα πακέτα και να επιβάλλονται πραγματικά τελωνιακά κόστη, το οποίο αυτό μπορεί να γίνει τώρα το 2028, όταν θα έχουμε και την ενιαία τελωνιακή αρχή στην Ευρώπη, που θα ενοποιηθούν πια όλα τα τελωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και για τις
0: πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα. Θεόδωρος Καπράλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου.

Αυτή είναι ολόφρεσκη Rolling Stones. Είναι το καινούριο του CD, δίσκο, δεν ξέρω, άλμπουμ, πώς τα λένε πια, πώς τα λέτε εσείς εδώ, γιατί θυμάμαι πώς τα λέμε εμείς εκεί. Όπου δείχνουν ότι δεν θέλουν καθόλου να μπουν στο μουσείο, δεν θέλουν καθόλου να γίνουν μνημείο. Foreign Tongues, ο τίτλος, ξένες γλώσσες. Αλλά έχει διπλή έννοια το. Έτσι όπως το γράφουν. Τραγούδια άλλων που τα έχουν πειράξει οι Rolling Stones, γιατί τώρα πια έχουν, είναι εντελώς απενεχοποιημένοι, μπορούν να παίζουν, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Και έβλεπα μια συνέντευξη του Mick Jagger τις προάλλες και έβλεπα πόσο διαυγής είναι η σκέψη του και το μυαλό του, παρά το γεγονός ότι είναι στην ηλικία που είναι και έχει κάνει ό,τι έχουν κάνει όλοι οι άνθρωποι μαζί, το έχει κάνει μόνο στο Mick Jagger σε επίπεδο κατάχρησης. Και παρόλα αυτά η σκέψη του είναι τόσο καθαρή, τόσο ωραία, και έβλεπε σαν έναν άνθρωπο που δεν είναι καβαλημένος. Που αν ένας άνθρωπος θα πρέπει να είναι καβαλημένος, θα πρέπει να είναι ο Mick Jagger. Δηλαδή, ποιος άλλος να είναι καβαλημένος αν δεν είναι ο Mick Jagger? Και όμως έβλεπε σαν έναν άνθρωπο που προσέγγιζε την πραγματικότητα μέσα από το μυαλό των πολλών και όχι από το μυαλό ενός Γιώργου Ξεκούτη ροκά που τα έχει ζήσει όλα στη ζωή του και τι να μου πεις εμένα και τα λοιπά. Εξαιρετική. Και Paul McCartney και Steve Winwood και Robert Smith και Cure και Chad Smith και Red Hot Chili Peppers στο νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Θα τα ακούμε σιγά σιγά τα καινούργια τραγούδια, μάλλον τα τραγούδια από τον καινούργιο δίσκο των Rolling Stones στην συνέχεια. Με Rolling Stones θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
12: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
13: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
14: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
13: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
14: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
14: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
13: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
14: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
15: Μυστήριο.
16: Δράση.
17: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
18: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
19: Συνεργάσου με την παρέα σου.
20: Λύσε τους γρίφους.
21: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
22: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
23: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
24: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
25: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
26: Η ώρα είναι 8.
27: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
28: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Προβάδισμα 11 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση τη GPO για το ΑΕΦημερίδα. Στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 25,5% και ακολουθούν Ελλάς με 14,5%, Πασόκ με 9,5%, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση με 8%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,1%, Πλεύση Ελευθερίας με 4%, Μέρα 25% και Νίκη με 1,5% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,4%. Το 68,5% των πολιτών δηλώνει πως την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές θα επηρεάσουν τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας και το 49,9% τα ζητήματα διαφθοράς και το κράτος δικαίου. Πρωταθλήτρια στους φόρους της εργασίας η Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν στη χώρα μας, η φορολογική επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας ανέρχεται στο 44,8%. Το ποσοστό αυτό περιλαμβάνει το φόρο εισοδήματος, τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη, καθώς και άλλες επιβαρύνσεις που συνοδεύουν κάθε θέση εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της φορολογικής διοίκησης, επισημένοντας ωστόσο ότι νέες υποχρεώσεις αυξάνουν το κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις. Οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν σταθμούς ραντάρ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε πόλεις στην περιοχή των στενών του Ορμούς και στην ενδοχώρα του Ιράν, όπως την Μπουσέρ. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά Αμερικανικών στρατιωτικών στόχων και βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ενισχύονται σημαντικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 78,86 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 74,02 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά που θα δώσει ανάσα στο κυκλοφοριακό θα βρεθεί και θα μιλήσει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στη συνέχεια θα αναχωρήσει για το Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Σήμερα ή το αργότερο αύριο θα γίνουν γνωστές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ κίνησης που συμφωνήθηκε με τα δηληστήρια, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί άμεσα και να ισχύσει ως το τέλος Αυγούστου. Παράλληλα στην Πειραιώς καταρτίζουν τα ψηφοδέλτια με νέα πρόσωπα και είναι πιθανόν εντός εβδομάδας να υπάρξουν ανακοινώσεις. Την ίδια ώρα εντείνονται οι συζητήσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τα μέτρα της ΔΕΘ. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και μεσαία τάξη, ενώ αναζητούνται ουσιαστικά μέτρα για το στεγαστικό και την ακρίβεια. Οριστικές αποφάσεις δεν αναμένονται πριν από το τέλος Αυγούστου. 10 ως 14 βουλευτές αναμένεται να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ ως τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο, ενώ με την νέα ηγεσία θα παραμείνουν από 7 ως 9 από τους 22 που διαθέτει σήμερα το κόμμα. Τελευταία θα αποχωρήσει η Όλγα Γεροβασίλου, που έχει εξασφαλισμένη θέση στα ψηφοδέλτια της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκής, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως τις 31 Αυγούστου. Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 27 νεκροί σε πυρκαγιά σε μπαρ στην Μπαγκόγκ. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο της Arsenal, ο 26χρονος επιθετικός Χούλιαν Άλβαρες, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός Πάολο Ντιμπάλα, υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Ρώμα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Τα πάνε εξαιρετικά. Έλα, Χετσφαγκέτα, έλα. Έχω πάθει πάλι με τα ονόματα. Καταλαβαίνεις τώρα, έχει αρχίσει και ταξιδεύει το μυαλό. Και δεν είναι εδώ. Και τα ονόματα της καλλιώς δεν τα πετυχαίνω ούτε στα κανονικά μου. Σκέψου τώρα που ταξιδεύει το μυαλό. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Και όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση των παραπολιτικών και του πρώτου πρωινού, 7 λεπτά μετά τις 8. Αυτό το επόμενο τέταρτο 20 λεπτό θα το πάμε σε ρυθμούς Κούβας προς τη μήνη του μεγάλου Κομπάι Σεγούδου.

Γεννημένος το 1907, 18 Νοεμβρίου του 1907, έφυγε το 2003, 13 Ιουλίου του 2003, γεννημένος στην Κούβα, έφυγε στην Κούβα. Ένας άνθρωπος που έκανε καριέρα πολύ μεγάλος, διότι στην πραγματικότητα όλος ο κόσμος τον γνώρισε όταν φτιάξαν το Buena Vista Social Club εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 1990, στις αρχές του 2000, όπου έπαιζαν τους ρυθμούς της Κούβας, την παραδοσιακή μουσική της Κούβας, όλοι μαζί, μοναδικά, ξεχωριστά, και έκαναν την κουβανέζικη μουσική ξανά, για ακόμα μια φορά, μεγάλη μόδα στα ευρωπαϊκά σαλόνια.

ίδιος έπαιζε κιθάρα, κλαρινέτο και τρες, ένα παραδοσιακό όργανο από το Μεξικό. Σπούδασε θεωρία και κλασική μουσική. Έπαιξε στις μεγαλύτερες μπάντες, κουβανέζικες ορχήστρες, μέχρι να γίνει και ο ίδιος γνωστός και να ηγηθεί την δική του ορχήστρα και την ορχήστρα του Σκομπάι Σεγούντο, αλλά και τον Buena Vista Social Club. Προφανώς και μόνο με τη μουσική στην Κούβα δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Οπότε δούλεψε και ως κουρέας, ως καπνεργάτης, ως καπνοκαλλιεργητής. Ό,τι τέλος πάντων μπορούσε να κάνει για να τα βγάζει πέρα. Το κανονικό του όνομα, Φρανσίσκο Ρεπιλάντο Μουνιός. Το 1942 αποφασίζει να κάνει ντουέτο με τον Λορέντζο Χιριεζουραέλο, τότε αλλάζει και το όνομά του σε Κομπάι, από το Κομπάδρε που σημαίνει φίλος, και Σεγούντο, επειδή έκανε τη δεύτερη μπάσα φωνή στο συγκρότημα. Το πρώτο του συγκρότημα, το Κομπάι Σεγούντο και οι φίλοι του, αξίζει να ακούσετε τις πρώτες προσπάθειες του να φτιάξει το δικό του ήχο και το δικό του μουσικό όργανο. Ο Σεγούντο μετά την επανάσταση στην Κούβα δούλεψε σε εργοστάσιο παραγωγής πουρων και στη συνέχεια αφιερώθηκε στην μουσική.

Έτσι, με κουβανική διάθεση ξεκινάμε την δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού. Εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. Στο 211-1088-80 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάκα για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα σχόλιανά σας, τις προτάσεις, τις ιδέες ή τις παραγγελίες σας. Όλα τα δεχόμεθα. Αλλιώς, radio@παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Με μοναδικό μαγικό τρόπο φροντίζει τους ήχους. Ο Δημήτρης Κυρικός είναι απέναντί μου και πολύ τον ευχαριστώ για αυτό. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 εδώ στα παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό. Δημήτρη του ακροατή δεν του άρεσε καθόλου οι Rolling Stones, έτσι όπως έχουν κάνει το τραγούδι της Amy Winehouse που ακούσαμε πριν. Θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια σιγά σιγά τις επόμενες ημέρες από τον δίσκο των Rolling Stones. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, η Amy Winehouse ήταν ένα μοναδικό φαινόμενο που δυστυχώς και αυτή έφυγε γρήγορα. Καλημέρα στον Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας και το δροσερό επίσης Σουλάρι Αρκαδίας.

Ναι, έφυγε και ο Πεπίνο Ντικάπρι. Ο τραγουδιστής, πάρα πολλές φορές έχουμε παίξει Πεπίνο Ντικάπρι σε αυτή την εκπομπή. Θα τον ξανακούσουμε, θα τον τιμήσουμε. Ο Γιώργος τον αποχαιρετά, τον Πεπίνο Ντικάπρι. Καλό ταξίδι. Καλημέρα στην Ελίνα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Εύχομαι τα καλύτερα. Τρέχει η επικαιρότητα, εμείς δεν τρέχουμε τόσο πολύ γιατί είναι η καλοκαιρινή ηραστόνη, αλλά τι να κάνεις που είναι γεμάτη, δηλαδή πραγματικά δεν το πιστεύεις αυτό το πράγμα που συμβαίνει 15 Ιουλίου. Γεμάτη από όλες τις απόψεις. Προφανώς το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι full για full, δηλαδή με τις συλλήψεις για τη Μαρφίν, με τις συλλήψεις για τη δολοφονία στην Θεσσαλονίκη, με τις έρευνες που τρέχουν προκειμένου να υπάρξουν στοιχεία για να δεθούν οι υποθέσεις και να δούμε αν αυτοί που έχουν συλληφθεί είναι αυτοί που έχουν κάνει και τις δολοφονίες, προκειμένου να πάμε στο επόμενο βήμα, δηλαδή στην δικαστική αίθουσα για να τιμωρηθούν. Αύριο θα απολογηθούν οι 2-42χρονοι που κατηγορούνται για εμπλοκή τους στην δολοφονική επίθεση στην Μαρφίν. Επιστρέφει η 46χρονη από τη Μεγάλη Βρετανία και αυτή εμπλέκεται στην υπόθεση, όπου λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με την όλη ιστορία. Τρέχουν οι διαδικασίες και οι έρευνες και για τους τρεις κατηγορούμενους στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι το κινητό του ενός που το πέταξε από το μπαλκόνι αλλά δεν έπαθε τίποτα και είναι στα χέρια των αστυνομικών αρχών θα δώσει πολλές απαντήσεις. Δεν έχω πει, το θεωρώ δεδομένο. Αυτό είναι του Γουαντανομέρα με τον Κομπάι Σεγούντο. Και αυτό είναι το υπέροχο, Λακρυμάς Νέγκρας. Ο Κομπάι Σεγούντο υποδέχεται την Σεζάρια Εβόρα και το κάνουν ακόμα πιο ωραίο.

Τώρα, με αυτό το κλίμα εγώ να σας μιλήσω για τον ΣΥΡΙΖΑ και το τι έχει γίνει το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και ότι είναι τρεις που διεκδικούν την αρχηγία με διαφορετικούς τρόπους. Οι δύο την διεκδικούν ο καθένας για τον ίδιο, δηλαδή φαίνεται ότι η μάχη στην κοινοβουλευτική ομάδα θα γίνει μεταξύ του κυρίου Πολάκη και της κυρίας Ρένας Δούρου, και είναι και ο κύριος Παπάς, ο οποίος μιλάει για ένα σχήμα τριών που θα οδηγήσουν το κόμμα σε εκλογές, για να είναι και ο ίδιος μέσα σε αυτή την ομάδα. Υπάρχει σύγχυση για το τι συμβαίνει, υπάρχει ένας εμφύλιος στο εσωτερικό. Υπήρξαν και προπλακισμοί, δυστυχώς, από οπαδούς, τέλος πάντων, όπως και να τους πει κάποιος, διαφόρων εκεί εναντίον άλλων. Δεν ξέρω τι σχέση έχει αυτό με την αριστερά, τι σχέση έχει αυτό με όλα αυτά που θεωρητικά πρεσβεύουν στο συγκεκριμένο κόμμα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, είναι προφανές ότι προσπαθούν να διατηρηθούν. Υπάρχουν και συζητήσεις για την επόμενη μέρα ήδη, δηλαδή ότι θα μπορούσε ο κ. Πολάκης να συγκεντρώσει κάτω από την ομπρέλα του ΣΥΡΙΖΑ τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, της αριστερότερης αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, την αριστερά δηλαδή, το ΜέΡΑ25 ή τους υπόλοιπους, θα πήγαιναν οι όσοι έχουν μείνει στην αριστερά υπό τον κύριο Πολάκη, για παράδειγμα, ή θα προσπαθούσαν να συνεργαστούν με τον κύριο Πολάκη. Δεν είμαι βέβαιος για αυτό. Είναι δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης είναι ο μόνος που έχει πει ανοιχτά ότι εγώ θα διεκδικήσω την αρχηγία του κόμματος. Απλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ο κύριος Πολάκης είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, τον έχει διαγράψει ο κύριος Φάμελος. Άρα ψάχνουν να βρουν τον τρόπο, το όχημα που θα μπορούν να επιστρέψει ο κ. Πολάκης, γιατί δεν υπάρχει αρχηγός για να τον επιστρέψει αυτή τη στιγμή. Οπότε ψάχνουν να δουν πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό χωρίς να είναι παράνομο. Είναι ωραίο που στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν αυτά τα περίεργα σχήματα. Διεκδικεί την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ένας βουλευτής που δεν ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραίο δεν είναι αυτό? Πως ο Στέφανος Κασελάκης διεκδίκησε την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν ανήκε, ο ίδιος δεν ανήκε στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ποτέ. Δηλαδή και ακόμα και ο πρόεδρος στην πραγματικότητα δεν ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τέλος πάντων, αυτό. Συνεχίζουν αυτά τα περίεργα σχήματα. Υπάρχει μια πληροφορία ότι 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται προς αποχώρηση προκειμένου να μην μετέχουν στην εκλογή του νέου αρχηγού, αλλά και να περιοριστεί η δύναμη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα. Σκεφτείτε ποια βουλή ψηφίσαμε και ποια βουλή φτάνει προς το τέλος της, όποτε και αν πάμε σε εκλογές, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο ή τον Μάρτιο. Άλλη βουλή, άλλος κόσμος.

Υπάρχει και μια δημοσκόπηση που βγήκε σήμερα στην δημοσιότητα από το ΑΕΦ Μερίδα. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση και στην δημοσκόπηση της TPO για το ΑΕΦ Μερίδα για το μήνα Ιούλιο. Η Ελλάδα δείχνει σταθεροποιημένη, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται τρίτο αλλά με πτωτική πορεία. Yo soy del monte compay, compay, ο κόσμος του compay segundo.

Μικρό αφιέρωμα στο Compay Segundo που έφυγε μια μέρα σαν σήμερα. Άφησα στη μέση την δημοσκόπηση του ΑΕΦ Μερίδα, το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης. Πρώτα απ' όλα έχει ενδιαφέρον ότι το σχεδόν 70%, το 68,6% είναι μάλλον αρνητικό ή τέλος πάντων βλέπει αρνητικά το έργο της κυβέρνησης. Το 31% πολύ θετικό και μάλλον θετικό απέναντι στο έργο της κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι ένα ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που δηλώνει ότι δυνητικά θα ψήφιζε η Νέα Δημοκρατία είναι ικανοποιημένο με το έργο της κυβέρνησης, αλλά σημαίνει και ότι ένα ποσοστό 70% των ψηφοφόρων που λένε θα πάνε να ψηφίσουν δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι. Παρ' όλα αυτά η αντιπολίτευση δεν μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το κενό. Στους παραγόντες που επηρεάζουν την ψήφο τους, δηλαδή και στα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν, είναι το ζήτημα της οικονομίας και της ακρίβειας. 68,5% δηλώνουν ότι το μεγαλύτερο τους πρόβλημα είναι η οικονομία και η ακρίβεια. Αυτό το ξέρει και η κυβέρνηση και προσπαθεί με διάφορους τρόπους να δείξει ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ακρίβειας. Βέβαια, με υποσχετικές για το Σεπτέμβρη δεν λύνεται το πρόβλημα, είναι η αλήθεια. Περιμένουμε το πακέτο της ΔΕΘ να δούμε αν θα είναι έτσι πλούσιο και γεμάτο. Μέχρι να φτάσει η 6η του Σεπτέμβρη, 7η του Σεπτέμβρη, πότε είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, θα έχουμε χορτάσει, γιατί θα έχουμε ακούσει το πακέτο αυτό τόσες πολλές φορές να γεμίζει, να αδειάζει, να μας καλύπτει όλους, να μας καλύπτει και τα λοιπά. Θα φτάσει η ώρα και ό,τι και ανακοινωθεί θα νιώθουμε ότι μας έχει καλύψει, οπότε είναι ένας τρόπος κι αυτός. Στη δεύτερη θέση το μεγαλύτερο πρόβλημα στη δημοσκόπηση της GPO για το ΑΕΦ Μερίδα, 49,9% το ζήτημα της διαφθοράς και του κράτους δικαίου απασχολεί περισσότερο τον κόσμο, τους ψηφοφόρους. Τα κοινωνικά ζητήματα, υγεία, παιδεία, στεγαστικό, εργασία κτλ. Είναι το τρίτο μεγάλο ζήτημα και οι πολιτικές θέσεις των κομμάτων το τέταρτο ζήτημα με 30,8%. Διακοπή. Τέλος. Compay Segundo, όσο ακούσαμε, όσο τον τιμήσαμε, τον τιμήσαμε. Πάμε να αλλάξουμε ήχο, να αλλάξουμε τρόπο, status quo.

Rocking All Over the World είναι η Status Quo. Με αυτό το τραγούδι άνοιξαν την μεγάλη συναυλία, το Live Aid, μία από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές στην pop κουλτούρα της δεκαετίας του 80. Στόχος να συγκεντρώσουν λεφτά για να βοηθήσουν την Αιθιοπία εν μέσω ενός λοιμού. Με δορυφορική μετάδοση συναυλία μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Η Queen, ο Paul McCartney, ο David Bowie, ο Elton John, ο George Michael και η U2 μεταξύ πολλών άλλων ξεκίνησαν τη συναυλία στο Λονδίνο, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η Μαντόνα, η Run DMC, ο Tom Petty ανέβηκαν στην σκηνή. Η Led Zeppelin, η Crosby, Stills, η Nas & Young, η Black Sabbath επανενώθηκαν μόνο και μόνο για να μετέχουν σε αυτή την συναυλία. Ήταν 13 Ιουλίου 1985.

0: Στη Δημοσκόπηση λοιπόν υπάρχει προβληματισμός για την κυβερνητική πολιτική, αλλά υπάρχει προβληματισμός και για το έργο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. 79,6% μάλλον αρνητική η αίσθηση που έχουν για το έργο του ΠΑΣΟΚ. Η μάχη δίνεται μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΕΛΑΣ, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπου εκεί φαίνεται και ότι θα δοθεί η μάχη στην κάλπη. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει όλη αυτή η ιστορία. Υψηλή είναι και η πιθανότητα ψήφου ενός κόμματος για τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά ακόμα είμαστε μακριά. Δηλαδή 9,2% λένε ότι δυνητικά θα μπορούσαν να το ψηφίσουν, 89% λένε όχι.
1: Πώς κινήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγριμίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Yeah.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγή επικοινωνίας, nextedmedia, iefemerida.gr.
7: Παραπολιτικά.

Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 8 και 33 γράφει το ρολόι αυτή την Δευτέρα 13 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα. Σας εύχομαι. Ελπίζω να είναι εβδομάδα διακοπών για τους περισσότερους ή τέλος πάντων να είναι εβδομάδα που να πλησιάζετε στις διακοπές σας. Καλημέρα στον Κώστα με το μακροσκελέστατο μήνυμά του που δεν μπορώ να το διαβάσω. Όλα προσπαθούμε να τα λέμε, Κώστα, και όσα ξέρουμε τουλάχιστον. Δεν είμαστε και φωτεινοί παντογνώστες. Δηλαδή, όταν κάτι δεν το ξέρω, δεν το λέω, δεν το ανοίγω, ψάχνω να βρω ειδικούς για να το συζητήσουμε. Αλλιώς δεν είναι ότι ό,τι δεν λέμε πάνω από ότι πρέπει να το κρύψουμε κιόλας, αλλά είναι κάποια θέματα που είναι ειδικά. Δηλαδή, ψάχνει να βρει τον ειδικό για να στο πει. Καλημέρα στον Δημήτρη από την Ρόδο. Το θέατρο της πόλωσης και οι στημένοι τηλεοπτικοί καυγάδες κούρασαν και δεν πείθουν κανένα. Όσο προσπαθούν να κρύψουν τα μεγάλα προβλήματα όπως η ακρίβεια και η διάλυση της υγείας, τόσο περισσότερο ρεζίλοι γίνονται. Ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη του στις δημοσκοπήσεις, αναζητώντας τη σοβαρότητα που έχει χαθεί. Ο Δημήτρης λέει ότι το Πασόκ, με τη δυναμική και την επάρκεια των στελεχών του σε κάθε δημόσια εμφάνιση, αποδεικνύει ότι είναι η μόνη αξιόπιστη λύση για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος. Η κοινωνία απαιτεί απλές αλήθειες και πράξεις, όχι άλλες στημένες παραστάσεις. Καλημέρα στον Ισίδωρο. Προφανώς και η επιχορήγηση είναι ένα σημαντικό κομμάτι για να γίνεται μια, να υπάρχει ενδιαφέρον για τη συνέχιση του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Πραγματικά κάποιοι βλέπουν μόνο την επιχορήγηση, κάποιοι θεωρούν ότι πολιτικά μπορεί να εκφράσουν καλύτερα τον χώρο. Καλημέρα στην Κλέρη, καλή εβδομάδα και σε σένα.

Αυτός είναι ο Phil Collins και αυτός τραγούδησε στο Live Aid του 1985. Μάλιστα ταξίδεψε και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού για να τραγουδήσει και στις δύο συναυλίες, και από τη μία και από την άλλη.

0: δίπλα μου έχω τον Σπύρο Σερμπέτη, τον καλό συνάδελφο από τα παραπολιτικά, διότι φερμουάρ να ήταν τόσο συχνά δεν θα άνοιγαν και θα έκλειναν τα στενά του Ορμούζ. Και επίσης ένα φερμουάρ είναι ή ανοιχτό ή κλειστό. Τα στενά του Ορμούζ είναι ταυτόχρονα και ανοιχτά και κλειστά. Διότι το Ιράν λέει τα έχουμε κλείσει τελείως, δεν περνάει κανένας. Ο Τραμπ την ίδια ώρα λέει είναι ανοιχτά, μια χαρά παιδιά. Όποιος θέλει να περάσει μπορεί να περάσει. Οπότε δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Καλημέρα, Σπύρο. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρα. Και νομίζω αυτή η παρομοίωση υπάρχει και σε μια φίσα στην Τεχεράνη. Είναι από τις φωτογραφίες όπου γενικά και στα site αρεσκόμαστε να χρησιμοποιούμε για να ντύνουμε ναι. τα θέματα. Είναι μια τέτοια απεικόνηση των στενών του Ορμούζ. Κάπως αντιστοιχεί με αυτό το οποίο περιέγραψες. Πραγματικό είναι εντελώς θολή για το τι ακριβώς ισχύει. Θυμίζουμε ότι μέσα Σαββατοκύριακο είχαμε την ανακοίνωση από πλευράς Ιράν ότι τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά και αυτή την ανακοίνωση την έβγαλε όχι μια τυχαία αρχή, είναι αρχή για τη διαχείριση των στενών. Θυμίζουμε ότι είναι αυτή η οποία φτιάχτηκε λόγω τώρα του πολέμου, λόγω όλης αυτής της κατάστασης και ουσιαστικά ο ρόλος της θα είναι μεταπολεμικά να εισπράττει και τα τέλη διέλευσης τα οποία θέλει φυσικά.
0: Νομίζω πηγαίνουμε βούρια εκεί. Έτσι.
1: Το Ιράν. Ναι,
0: νομίζω
1: ναι.
0: ότι θα καταλήξουμε τελικά στο να υπάρχει μια ναι. μορφή τέλου.
1: Γιατί να θυμίσουμε ότι πέραν των εκατέρωθεν πληγμάτων, γιατί είχαμε και μια νέα νύχτα τέτοιων πληγμάτων από την Αμερική ναι. με το Ιράν να απαντάει, με τους Ρούσους επανάστες να απαντούν με πληγμάτα σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ πάλι σε αμερικανικές βάσεις, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, είναι η συνηθισμένη εικόνα που βλέπουμε όλο αυτό ναι. το διάστημα. Είχαμε το Σάββατο το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, του Αμπάς Αραχτσί, στην πρωτεύουσα του Ομάν. Για ποιο λόγο, για να συζητήσουν ακριβώς για αυτό το πράγμα, για το πώς θα γίνει, για το πώς θα διαμορφωθεί το καθεστώς στα στενά του Ορμούζ. Mm-hmm. Η μεγάλη κουβέντα εδώ θυμίζουμε είναι η εξής. Η μία πλευρά είναι η Ιρανική, η οποία θέλει όλη η διέλευση να γίνεται από το βόρειο τμήμα των στενών, από τα δικά της χωρικά ύδατα ενώ της Τεχεράνης, και εκεί φυσικά να υπάρχει και το ανάλογο κόμιστρο προκειμένου να περνούν ασφαλώς τα πλοία. Η άλλη πλευρά είναι η πλευρά του Ομάν, η οποία περισσότερο συντάσσεται με την αμερικανική θέση αυτή τη στιγμή και με τη θέση του ΟΗΕ,

0: Και μετά υπήρξαν και πραγματικά πειρά τα οποία εστόγευσαν το συγκεκριμένο πλοίο. Γι' αυτό λοιπόν πήγε και ο Αραχτσής στο Ομάν για να τα βρουν για ένα, όπως το έλεγα, το Άξιος και τα αμερικανικά μέσα γενικότερα, ένα median lane. Έτσι περιγράφεται στη διεθνή ειδησιογραφία. Δηλαδή έναν μεσαίο διάδρομο όπου προφανώς θα επιβληθούν κάποια τέλη. Αυτό είναι κάπως ασαφές.
1: Θα το δούμε στο τέλος αυτό.
0: Είχαμε και ανακοίνωση από το, ακριβώς για αυτό το πράγμα, από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, όπου ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βέβαια είναι αυτές που έχουν καταστρέψει τις προσπάθειες ειρήνης στη Μέση Ανατολή και πιέζουν το Ομάν για τα στενά τορμούς, προφανώς με φόντο αυτές διαπραγματεύσεις και με την εφαρμογή και του περίφημου άρθρου 5 του μνημονίου, όπου ανέφερε ακριβώς ότι θα πρέπει όλες οι πλευρές να συμβάλλουν στην ασφαλή διέλευση.
1: Το ερώτημα είναι, υπ' αυτές τις συνθήκες διαπραγμάτευση υπάρχει, συνεχίζεται, συζητήσεις γίνονται, ή είμαστε στη φάση του έχουν τελειώσει όλα, έχουν διακοπεί τα πάντα, δεν υπάρχει καμία επαφή?
0: Αυτό νομίζω είναι πραγματικά θολό. Δεν μπορούμε νομίζω να ακούμε αποκλειστικά το τι λέει βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ έλεγε και μέσα Σαββατοκύριακο σε συνέντευξη του Αμερικάνικο μέσο, νομίζω στο NBC, ότι είχαν ήδη παραχωρήσει ουσιαστικά τα πάντα οι Ιρανοί και μετά από 2 ώρες αφού τα είχαμε βρει, τελικά αρχίζουν να χτυπούν. Και τι τρελή είναι αυτή, ήταν περίπου η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ. Ακριβώς δεν μας προκαλεί και κάποια ιδιαίτερη εντύπωση. Φυσικά όλα αυτά έχουν ήδη εκτοξεύσει και πάλι τις τιμές του πετρελαίου. Δεν μιλάμε βέβαια για την κατάσταση προπολεμικά. Η κατάσταση προπολεμικά έχει ξεχαστεί.
1: Όχι. 79-40 αυτή την ώρα το Brent στις διεθνείς αγορές. Αλλά παρόλα αυτά αρχίζει πάλι και μυρίζει ένας κίνδυνος στις αγορές. Ότι θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε σε υψηλότερα επίπεδα. Απλά να πω, μια και λέμε για την αγορά, ότι οι διεθνείς αναλυτές πριν από τον πόλεμο του Ιράν, όταν το πετρέλαιο ακόμα ήταν στα $67 το βαρέλι, έλεγαν ότι η τιμή αναφοράς για το πετρέλαιο που κερδίζουν οι εταιρείες από εκεί και πέρα είναι γύρω στα $80-85 το βαρέλι. Οπότε δεν μου κάνει έκπληξη το ότι επιστρέφει από τα 72 στα 80, έτσι.
0: Και προσωπικά είναι, αν τώρα μπορούμε να έχουμε μια προσωπική εκτίμηση με βάση και όλο το Μπράντεφερ και ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, είναι ίσως ο λόγος όπου προσωπικά δεν θεωρώ τον Τραμπ ότι έχασε στον πόλεμο.
1: Σωστό.
0: Γιατί ακριβώς.
1: Οικονομικά
0: σίγουρα δεν έχασε. Και τι θυμόμαστε. Θυμόμαστε, και το έχει πει και ο ίδιος ο Τραμπ κατά την αρτή του, η Αμερική είναι η νούμερο ένα πετρελοεξαγωγός χώρα. Αν αυξάνεται λοιπόν η τιμή του πετρελαίου, ποιος θα κερδίσει? Νούμερο ένα εξαγωγέ. Δηλαδή είναι λογικό αυτό.
1: Και βρήκε και πολλούς καινούριους πελάτες. Ακριβώς επειδή έκλεισαν οι αγορές στην Μέση Ανατολή. Βρήκε πολλούς καινούριους πελάτες και νομίζω ότι αν τους έχει καλύψει και τους έχει ικανοποιήσει, δεν θα τους χάσει κιόλας. Θα συνεχίσει να τους έχει.
0: Και δεν μιλάμε εξάλλου και για κάτι τυχαίο. Δεν ήταν τυχαίο ότι τα σλότς, ας πούμε, στη διόρυγα του Παναμά εκτοξεύτηκαν μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και θυμίζουμε από τι ξεκίνησε η πρώτη ίσως κίνηση του Τραμπ. Ήταν τότε εντός εγώ να πετάξει τους Κινέζους έξω από τη διαχείριση, δείχνοντας ότι υπάρχει τελικά ένας μακρόπνος σχεδιασμός, τον οποίο μπορεί κάποια φορά να τον αποκρύπτει και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος μόλις ανακρόσαλες αναρτήσεις του. Αλλά σίγουρα δεν κινείται στα τυφλά και δεν μπορούμε να το λέμε αυτό κανείς, ότι κινείται στα τυφλά.
1: Όχι, καθόλου. Και σκέψου τι μήνυμα στέλνει στους πελάτες του. Στέλνει μήνυμα ότι, κοίτα να δεις, ναι, καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι λίγο πιο φθηνό το πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή να το πάρεις από εκεί. Αλλά επειδή εδώ βλέπεις, μια κλείνουμε, μια ανοίγουμε, μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε πόλεμο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μένεις εδώ που είναι σίγουρα που δεν έχεις πόλεμο, που θα σου βγει το πετρέλαιο όποτε θες, όποτε το παραγγέλνεις. Και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και ευτυχισμένοι.
0: Γι' αυτό και δεν είναι και τυχές και οι τοποθετήσεις, ότι περισσότερο τα στενά τορμούς αφορούν τους Ευρωπαίους, αφορούν τους Κινέζους, αφορούν τους υπόλοιπους, δεν αφορούν εμένα. Οπότε εγώ τώρα ουσιαστικά λειτουργώ προς όφελος της διεθνούς κοινότητας εντός πάρα πολλών εισαγωγικών το όφελος. Οπότε δεν λειτουργώ αποκλειστικά για το δικό μου λογαριασμό ως Αμερική.
1: Υπάρχει κανένα κλεισμένο ραντεβού σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, με οποιουσδήποτε που έχουν σχέση με την υπόθεση για τις επόμενες μέρες? Όχι.
0: Στην προσωπική μου αντίληψη δεν έχει υποπέσει κάτι.
1: Ναι,
0: φυσικά δεδομένα παρασκηνιακά γίνονται συζητήσεις.
1: Ναι,
0: εξάλλου και ο ίδιος ο Τραμπ, όταν έλεγε και σύνοδο του ΝΑΤΟ ότι για μένα η εκεχηρία έχει τελειώσει, στην αμέσως επόμενη πρόταση έλεγε ότι οι διαπραγματευτές τελικά θα πάρουν τις αποφάσεις, ας πούμε. Οπότε πάντοτε το άφηνε ανοιχτό.
1: Μπορεί μόλις ξυπνήσει ο Τραμπ σε λίγες ώρες από τώρα να ανεβάσει ένα tweet και να λέει, όχι tweet στο Truth Social, και να λέει τα βρήκαμε, τελειώσαμε, κλείσαμε, υπογράψαμε.
0: Ακριβώς. Δηλαδή δεν θα μας έκανε.
1: Ικανός για όλα είναι.
0: Δεν θα μας έκανε καμία απολύτως εντύπωση.
1: Έτσι. Ακριβώς. Σπύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και για την ενημέρωση. Σπύρο Ζερμπέτη, τον ακούτε στα παραπολιτικά, τον διαβάζετε στα παραπολιτικά.gr με την ανάλυση και την ειδησιογραφία σε σχέση με τη διεθνή επικαιρότητα.

Είδηση της τελευταίας στιγμής, διαβάζω εδώ στα site. Συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στην Μαρφίν στην Μεγάλη Βρετανία. Συνελήφθη, κρατείται από τις Βρετανικές αρχές. Τις επόμενες μέρες αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Τα τελευταία 6 χρόνια μένει μόνιμα στο Μπράιτον και είναι μητέρα 2 παιδιών. Δηλώνει αθώα και είχε ενημερώσει στις αρχές πως είναι στη διάθεσή τους. Όπως όλα δείχνουν, προχωράνε κανονικά οι διαδικασίες. Είχε ενεργοποιηθεί η Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές για την 46χρονη. Η ίδια είχε τηλεφωνήσει στην αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας αναφέροντας ότι δεν κρύβεται και ότι θέλει να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών αρχών για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεση. Θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί μπροστά στην ανακρίτρια για να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Αυτή είναι η Τίνα Τάρνερ στο River Deep Mountain High, τον ΑΕΚ και της Τίνα Τάρνερ το 1966. Ο Phil Spector είναι ο παραγωγός. Έφτασε στο νούμερο 3 των τσάρτ στην Αγγλία, του τσίπησε Rolling Stones για support και κάπως έτσι σιγά σιγά έγιναν πολύ γνωστοί και κυρίως ο Mick Jagger είπε ότι έκλεψε την κινησιολογία της Τίνα Τάρνερ από εκείνη την συνεργασία διαφημίσεις. Αλλά πριν πάμε στις διαφημίσεις, να μπω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου, οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει. Η παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και με την υποστήριξη της Αλφα Μπανκ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους αναδεικνύει τη δύναμη της συμπερίληψης και αποδεικνύει ότι η κληρονομιά της Επιδαύρου μπορεί να ανήκει πραγματικά σε όλους. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την οικονομική σας επικαιρότητα και ενημέρωση.

0: 90,1.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
10: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
9: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
10: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
9: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
11: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρομ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
15: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
16: Διαβάστε στην απογευματινή φοιτητική ζωή με λογαριασμό έως 1.150 ευρώ το μήνα. Ενίκεια, λογαριασμοί και καθημερινά έξοδα τρώνε έως και το 60% του μέσου εισοδήματος μιας οικογένειας. Θρασίδηλοι δίθεν αντιεξουσιαστές εκφοβίζουν πολιτικούς και τις οικογένειές τους μετά τις συλλήψεις για τις 3 δολοφονίες στη Μαρφίν και τη φωνική επίθεση στη Βάγια Νέστορα. Φόβοι για νέα έκρηξη στα στενά του Ορμούς και τις χώρες του κόλπου. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
17: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Παραπολύ.

1987 και μια χαριτωμένη, ήδη διάσημη από την τηλεόραση στην Αυστραλία, μικρή τότε, μικρή και τώρα, πάντα μικρή, κοπέλα, η Kylie Minogue, ηχογραφεί το πρώτο της τραγούδι, το Locomotion.

0: Καλημερίζω και εύχομαι καλή εβδομάδα όπως κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα, στον Γιάννη Χατζησαλάτα, τον Οικονομικό Σύμβουλο, για να δούμε λίγο την οικονομική ατζέντα της εβδομάδας. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Αλεξανδρέ μου, καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Εγώ ευχαριστώ πολύ πάντα για το ραντεβού το καθιερωμένο και για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Μια οικονομική εβδομάδα που πήγε Γιάννη τη χαπάντα.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Με έρευνες.
0: Έχουμε παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Την περιμέναμε, γιατί υπάρχει μεν κανονική ροή, αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα που δεν θα μπορούσαν να λυθούν μέχρι τις 15.
1: Ναι, παράταση λοιπόν έως τις 24 Ιουλίου των φορολογικών δηλώσεων. Έως σήμερα έχουν κατατεθεί 6,2 εκατομμύρια αρχικές δηλώσεις για τα φυσικά πρόσωπα, όταν πέρυσι στην ολοκλήρωση των καταθέσεων είχαμε 6,7 εκατομμύρια και στα νομικά πρόσωπα έχουν κατατεθεί 300.000 δηλώσεις, όταν πέρυσι είχαμε 362.000.
0: Ναι.
1: Να θυμίσουμε ότι 31 Ιουλίου είναι η πληρωμή της πρώτης δόσης όσον αφορά την εφορία, σε 8 ισόπωσες μηνιαίες δόσεις η πληρωμή. Ανεξάρτητα από ό,τι έχουμε υποβάλει φορολογική δήλωση, που σημαίνει ότι τι έκπτωση φόρου θα έχουμε αν πληρώσουμε εφάπαξ το φόρο μας, μπορούμε έως 31 Ιουλίου να τον πληρώσουμε για να έχουμε την ανάλογη έκπτωση, διαφορετικά σε 8 μηνιαίες δόσεις, ή μπορούμε να βάλουμε τις οφειλές μας αυτές στην πάγια ρύθμιση της ΑΔΕ, αλλά εντόκος, ή το καλύτερο από όλα, η καλύτερη επιλογή αν έχουμε, μέσω κάρτας, μέσω τραπέζης, μπορούμε να πάμε σε άτοκες μηνιαίες δόσεις.
0: Ναι. Ωραία. Και από Ιούλιο ξεκινάμε να πληρώνουμε και αυτό, διότι πρέπει να πληρώνουμε και όλα τα υπόλοιπα που τρέχουν. Και όλα αυτά τα πολλά που έχουν μαζευτεί μαζί με τα χρέη των προηγουμένων κάνει δύσκολη την καθημερινότητα των πολιτών, και αυτό αποδεικνύεται στο γεγονός ότι μένουν εκτός ρύθμισης, δηλαδή δεν καταφέρουν να τις παρακολουθήσουν τις ρυθμίσεις τους, σχεδόν η μισή.
1: Ακριβώς. Και τα ίδια αντίστοιχα ποσοστά υπάρχουν και στην ΑΔΕ, αλλά βλέπουμε εδώ τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ, τα οποία έχουν να κάνουν με το πρώτο τρίμηνο του 2026, άρα στοιχεία έως 31 Τρίτου του 2026, 2,05 εκατομμύρια μητρώα των οφειλετών, και λέμε μητρώα γιατί μπορεί να υπάρχουν και φυσικά και νομικά πρόσωπα, έχουν εισπραχθεί συνολικά από τότε που έχει δημιουργηθεί υποχρέωση 15,52 δις, και 58,6% προήλθε από οφειλές που ήταν στη ρύθμιση. Αλέξανδρε, από 2.489.000 ρυθμίσεις, κοντά στα 2,5 δηλαδή εκατομμύρια, 38,6% μόνο έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, το 61,4% χάθηκαν. Οι ενεργές ρυθμίσεις είναι περίπου στις 290.000, ποσοστό δηλαδή 11,7%.
0: Πάρα πολύ μικρό. Ναι.
1: Ακριβώς. Οι ολοκληρωμένες είναι 850 περίπου χιλιάδες, ποσοστό 34,1.
0: Και αυτό πολύ χαμηλό.
1: 1.350.000 περίπου χιλιάδες ρυθμίσεις, ποσοστό 54,2%.
0: Ναι. Αυτό δείχνει από τη μία ότι για κάποιους η ρύθμιση δεν είναι λύση, δηλαδή δεν τους λύνει το πρόβλημα, δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι απλά μια ευκαιρία, μια αφορμή να πάρουν μια ανάσα για κάνα 2-3 μήνες, να πάρουν και μια ενημερότητα και να προχωρήσουν με τα χρέη τους κανονικά στην συνέχεια.
1: Ίσως, Αλέξανδρε, εδώ παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο ότι πιέζονται πάρα πολύ όταν έχεις ένα ληξη πρόθεσμο στον ΕΦΚΑ. Το επιτόκιο είναι 8%.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ληστρικό.
0: Ναι,
1: και σου λέει 8% επιτόκιο. Μπαίνω σε μια ρύθμιση, ό,τι μπορέσω να σώσω.
0: Σωστό.
1: Βλέπουμε ότι
0: ό,τι μπορέσω να πληρώσω, και μετά πάμε πάλι από την αρχή και βλέπουμε δύσκολο.
1: Και δύσκολο.
0: Και επειδή τρέχουν τώρα και καινούριες δηλώσεις, δείχνουν ότι πάντα καλές είναι οι καινούριες, πάντα καλές είναι οι δηλώσεις. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι απαντάνε στο πρόβλημα όμως.
1: Σίγουρα, γιατί όταν μπαίνουμε σε μια ρύθμιση, είναι το αυτονόητο, αλλά το ξεχνάμε πολλές φορές. Σημαίνει ότι αντιμετωπίζω την καθημερινότητά μου, τα προσωπικά μου, την οικογένειά μου, την επιχείρησή μου, και μου περισσεύουν χρήματα κάθε μήνα να πληρώνω τη δόση. Μήνας μπει, μήνας βγει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: 120 δόσεις, ακούγονται ωραία, αλλά είναι 10 χρόνια δόση, 10 χρόνια κάθε μήνα πληρώνω μια συγκεκριμένη δόση.
0: Ναι.
1: Και τα 51,8 περίπου δισεκατομμύρια που είναι το συνολικό, οι συνολικές οφειλές στον ΕΦΚΑ, τα 33,2 είναι αρχικές οφειλές, και Αλέξανδρε, τα 18,55 είναι προς αυξήσεις. Τόκι, ληστρική. Θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει ένα γενναίο κούρεμα αυτών των προσαυξήσεων, δεν μιλάμε για το κεφάλαιο, για να μπορέσει και ο κόσμος να μπει μέσα να πληρώσει και ο ΕΦΚΑ να πάρει χρήματα και πλέον να φύγει η θηλιά των αναγκαστικών μέτρων πάνω από αυτού οι οποίοι είναι φιλέτες.
0: Και για να εισπράξει και το δημόσιο τα χρήματά του, γιατί αλλιώς δεν τα εισπράξει. Ναι. Θα παραμένουν ανίσπρακτα εκεί σε ένα κουβά που θα γεμίζει, θα γεμίζει, θα γεμίζει και δεν θα διάσει ποτέ.
1: Μα αν είναι δυνατόν, το έχουν πει πάρα πολλές φορές. Είναι σαν να έχει μια επιχείρηση, να σου χρωστάνε οι πελάτες σου και να του βάζει όρου ότι αν δεν έρθετε τη Δευτέρα από τι 8 με τι 8 και 4, μην μου φέρετε λεφτά. Ναι. Εγώ δεν θέλω.
0: Σωστό.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Σωστό, σωστό. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ και για αυτή την εβδομάδα. Για αυτή τη Δευτέρα.
1: Καλά, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γιάννης Χατζαλάτας, οικονομικός σύμβουλος για την οικονομική ατζέντα της εβδομάδας.

Με Παύλο Παυλίδη θα σας χαιρετήσουμε αντικαταπληκτικά. Αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας, της εβδομάδας που μας βάζει πραγματικά στο μέσο του καλοκαιριού, 13 Ιούλης. Ελπίζουμε πως θα είναι μια εβδομάδα χωρίς πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Δεν φαίνεται κάτι προς ώρας, αλλά η αλήθεια είναι θα συνεχίσουμε να μαθαίνουμε τον καιρό μπροστά. Μείνετε συντονισμένοι, διότι μετά ο Σωτήρης Ξενάκης και ο Βασίλης Κουρής, μεταξύ των πολλών καλεσμένων, έχουν και τον Θοδωρή Κολυδά να συζητήσουν γιατί σταματά αυτή η πρόβλεψη της εβδομάδας μπροστά. Μείνετε όμως, γιατί έρχεται και το Δελτίο Ειδήσεων εδώ στις 9, Βασίλης Ντέτσικας, με όλες τις εξελίξεις και τις τελευταίες ειδήσεις μέχρι αυτή την στιγμή. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7, αύριο το πρωί, στα Παραπολιτικά 91 και στο Πρώτο Πρωινό. Ευχαριστώ πολύ.

0: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
3: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26 410 59 998 και 26 410 25 427.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου του 2026, λίγο μετά τις 9 το πρωί, η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Antenna Stars τους 103,5 από αυτή την ώρα έως τις 11, ενημερωτική εκπομπή με τον Παναγιώτη Τσακανίκα κοντά σας, όπως κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή, αυτό το περίπου 2 ώρο, με τα σημαντικότερα θέματα βέβαια από την κεντρική επικαιρότητα στην υγεία στα δικά μας. Ό,τι νότερο υπάρχει και ό,τι νότερο υπήρχε αυτό το Σαββατοκύριακο για το Αγρίνιο, την Ετωλοκαρνανία, την Δυτική Ελλάδα. Έχουμε και μια σημαντική μουσική συναυλία σήμερα, το Σοκολάτι Μάλαμα.

Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να βομβαρδίζουν περιοχές στα στενά του Ορμού, στο Ιράν να απαντά με επιθέσεις σε πλοία και το πετρέλαιο ξανά κοντά στα $80.

Τα 400 είναι ένα πρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου, του ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, φίλες και φίλοι, φυσικά υπάρχουν και εδώ τολοκαρνάνες.

Σε μια ακόμη σημαντική εξέλιξη, συνελήφθη στη Βρετανία 46χρονη, η οποία κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Μάρφιν. Ήδη έχουμε δύο συλλήψεις να θυμίσουμε. Η ίδια έχει δηλώσει δια της δικηγόρου της ότι επρόκειτο να έρθει στην Ελλάδα και να συνεργαστεί με τις αστυνομικές αρχές. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, ενεργοποιήθηκε μια ερυθρά αγγελία, όπως λέγεται, από την Ίντερπολ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Υπάρχει μια, είναι και ένας μήνας μάλλον έντονης κινητικότητας, θα έλεγα, ειδικότερα από πλευράς της κυβέρνησης. Ποια είναι το μυστρή η κυβέρνηση, φίλε, και τις κορδέλες, φίλες και φίλοι, για μεγάλα έργα. Έχουμε τα εγκαίνια του Ε65 και του μετρό προς Καλαμαριά. Ενώ σήμερα υπογράφεται και η σύμβαση για τον κόμβο Σκαραμαγκά.

Βλέπω στο, εδώ στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάδας, φίλες και φίλοι, μπήκε και η Έφη Παπαθεοδόρου, έτσι ηθοποιός, η οποία να θυμίσουμε έτσι πασίγνωστη για το ρόλο της ως Θεοπούλα σε τηλεοπτική σειρά, με επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά, η οποία κατάγεται το Θέρμο, να θυμίσουμε έτσι. Είναι και η συγκεκριμένη ηθοποιός από την Ετωλοκαρνανία στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Υπάρχουν και άλλοι Ετωλοκαρνάνες πάντως, έτσι θα τους αναφέρουμε.

Έχουμε προφυλακίσεις και για τον δύο αστυνομικών οι οποίοι φέρεται να κατηγορούνται γιατί ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα τον 20χρονο από το Άργος. Μάλιστα βλέπουμε και κάποια στοιχεία σχετικά με τη μαγνητική που έγινε στον Άτυχο Νέο, με τη σφαίρα στο κεφάλι, και όλα δείχνουν βέβαια ότι δεν είναι εξωστρακισμός αλλά ευθεία βολή.

Πάντως μετά την επίθεση με γκαζάκια υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι δεν πτωούνται, φίλες και φίλοι. Είχαν επίθεση με απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο στα Χανιά της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου της κυρίας Σέφης Βολουδάκη. Και μάλιστα όπως ανέφερε η ίδια, είναι η τέταρτη φορά που έχει βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων.

Οι προσπάθειες βέβαια εκφοβισμού, ειδικότερα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικών και όχι μόνο, έτσι συνεχίζονται ακόμα από κάποιες συγκεκριμένες ομάδες σε κάθε περίπτωση. Και αυτό επίσης θα πρέπει να το τονίσουμε, φίλες και φίλοι. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως, έτσι. Αυτά είναι κάποια σημαντικότερα για σήμερα. Έχουμε να πούμε και άλλα σχετικά και με τα δικά μας, σαφώς. Είχαμε και κάποιες βέβαια ενάρξεις πυρκαγιών, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν αμέσως. Έχουμε την εξιχνίαση μιας απάτης σε χωριό της Τριχονίδας και μάλιστα πρέπει να πω ότι κοντοχωριανός ο εισπράκτορας της περίπτωσης αυτής. Έχει ταυτοποιηθεί ο ένας, μάλιστα είναι και ένας 52χρονος, λέει, συνταξιούχος, 52 ετών συνταξιούχος, παρακαλώ, ο οποίος έκανε τον εισπράκτορα σε αυτή την περίπτωση εξαπάτησης. 26 εκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Ελλάδα χρηματοδοτούνται έργα, φίλες και φίλοι, για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία. Το πιο σημαντικό ότι ανάμεσα στα έργα τα οποία αποκαθίστανται, ή μάλλον τις ζημιές αυτές που αποκαθίστανται, είναι και οι βλάβες που έχουν γίνει στον οδικό άξονα Αλευράδα Τρίκλινο. Είναι ένας δρόμος πάρα πολύ σημαντικός. Αυτός τον λέγαμε Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας, τον έλεγαμε με συγκεκριμένα τον δρόμο αυτό, ο οποίος είχε προκαλέσει μάλιστα και κινητοποίηση εκεί πέρα, γιατί καθυστερούσε η αποκατάσταση αυτού του σημαντικού για την περιοχή του Βάλτου αλλά και της Ευρυτανίας οδικού δικτύου.

Προβλέπεται όμως παρέμβαση και για τον δρόμο Πάλερος Πογωνιά Πλαγιά Περατιά, καθώς και άρση καταπτώσεων και καθυζήσεων σε δύο εθνικά οδικά δίκτυα, στην Αντιρίου Ιωαννίνων και στην Αγρίνιο Καρπενησίων.

Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως. Ξεκινάμε το σαν σήμερα και την πρόγνωση του καιρού. Το 1863 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος και ορίζεται ότι οι διάδοχοι του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. Με την ίδια συνθήκη ορίζεται πως τα γεωγραφικά σύνορα του ελληνικού βασιλείου θα εκτείνονται με την παραχώρηση προσάρτηση της Επτανήσου, εφόσον θα συμφωνήσουν γι' αυτό οι μεγάλες δυνάμεις και θα εκφραστεί σχετική ευχή για την Ιόνιο Βουλή.

1908 γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1930 το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικό 4-1. Ο Γάλλος Λισιέν Λόραν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. 1972 ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μούμογλου επιτυγχάνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας λήγει με σκορ 170-94. 1985 διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που ως σκοπό έχει να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Εμφανίζονται μεταξύ άλλων ο Μικ Τζάκερ, η Τίνα Τάρνερ, η Μαντόνα, ο Μπομπ Ντίλαν, Πολ Μακάρτνι. Ψυχή της εκδήλωσης είναι ο τραγουδιστής των Boomtown Rats, ο Μπομπ Γκέλντοφ. Ήταν 13 Ιουλίου του 1989 όταν ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάνη στο ναό της Ελευθερότριας στην Πολιτεία μετά από ένα θυελλώδες ειδήλιο που αναστάτωσε την ελληνική και την διεθνή κοινή γνώμη. Σαν σήμερα το πήρε το κορίτσι ο Ανδρέας και το αποκατέστησε. 1916 γεννιέται η Δέσπο Διαμαντίδου, σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός. Ενώ το 1942 έρχεται στην ζωή ο Χάρισον Φόρντ, Αμερικάνος, πολύ σημαντικός Αμερικάνος ηθοποιός. Έτσι, Πόλεμος των Άστρων, Ινδιάνα Τζόνς, Blade Runner κλπ. 1944 γεννιέται ο Έρνε Ρούμπικ, Ούγγρος γλύπτης και καθηγητής της αρχιτεκτονικής, γνωστός για το παζλ του «Ο κύβος του Ρούμπικ».

1951, σαν σήμερα πεθαίνει ο Άρνολντ Σέμπερκ, αυστριακός συνθέτης, πατέρας του 12αυθογισμού. Το 1965 φεύγει από τη ζωή ο Φώτης Κόντογλου, αγιογράφος και λογοτέχνης από τη Σκηδονία, στο Αϊβαλί δηλαδή της Μικράς Ασίας. Ενώ το 2000 πεθαίνει σαν σήμερα ο Στέλιος Τατασόπουλος, από τους πρώτους Έλληνες κινηματογραφιστές. Το 1931 κινηματογράφησε την πρώτη ελληνική κοινωνική ταινία, την Βοβή Κοινωνική Σαπίλα. Ενώ το 1951 γύρισε τη Μαύρη Γη, τη δεύτερη νεορεαλιστική ταινία του, για τη σκληρή ζωή στα σμυριδορυχεία της Απειράνθους, την Άξο.

Η Μεξικάνα ζωγράφος Φρίντα Κάλο, φίλες και φίλοι, γνωστή όχι μόνο για το έργο της, αλλά και για τη θυελώδη σχέση της με τον ομότεχνο και συμπατριώτη της Diego Rivera. Το έργο της περιλαμβάνει κυρίως αυτοπροσωπογραφίες, συχνά γέλαστες, αλλά με ζωηρά χρώματα, και τα θέματα που την απασχολούν είναι η ταυτότητα, το ανθρώπινο σώμα και ο θάνατος. Η Φρίντα Κάλο γεννήθηκε Ιούλιο, πέθανε και Ιούλιο. Η πρώτη της ατομική έκθεση στην πόλη του Μεξικού το 1953 την βρήκε σοβαρά άρρωστη στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου και άφησε την τελευταία της πνοή ένα χρόνο αργότερα στις 13 Ιουλίου του 1954.

Να κάνουμε και μια αναφορά στην νότιο-αφρικανίδα συγγραφέα τιμημένη με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1991. Μιλάω για την Αντίν Γκόρντιμερ. Υπήρξε από τις δυνατές λογοτεχνικές φωνές κατά του καθεστώτος των φυλετικών διακρίσεων του Απαρτχάιντ, δηλαδή στην Νότιο Αφρική, ενώ δεν δίσταζε να επισημαίνει τα κακό σκήμενα της μαύρης διακυβέρνησης της χώρας από τον Νέλσον Μαντέλα και τους διαδόχους του. Η Αντίν Γκόρντιμερ πεθαίνει στις 13 Ιουλίου του 2014 στο Johannesburg σε ηλικία 90 ετών.

Όλα αυτά λοιπόν λιγότερο ή περισσότερο ενδιαφέροντα σαν σήμερα 13 Ιουλίου, φίλες και φίλοι. Πάμε να δούμε μαζί και τον καιρό τώρα. Αρκετή ζέστη αυτή την εβδομάδα, πρέπει να σας πω έτσι. Έρχονται και 39 άρια, σας προειδοποιώ. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα στο Αγρίνιο στους 26 βαθμούς. Επικρατεί άπνοια, η υγρασία στο 66%.

Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου ο καιρός είναι καλός, έχουμε ηλιοφάνεια, πάντα για τη δυτική στερεά Ελλάδα μιλάμε έτσι, την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, νότιο-δυτική άνεμη 3 με 4 βουβόρη, θερμοκρασία έως 34 με 35, αύριο Τρίτη 14 Ιουλίου. Καθαρός καιρός ηλιοφάνεια με τους ανέμους βορειοανατολικούς αρχικά, δυτικούς, βορειοδυτικούς από το μεσημέρι και μετά 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 37, ενώ την Τετάρτη 15 Ιουλίου έτσι ανεβαίνει η θερμοκρασία, καθαρός ο καιρός ηλιοφάνεια, η άνεμη αρχικά βορειοανατολική από το μεσημέρι και μετά νότιο-νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 με 23 έως 37 βαθμούς, την Πέμπτη ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία, 16 Ιουλίου θα έχουμε καλό καιρό, καθαρό ηλιοφάνεια. Σύμφωνα πάντα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, έτσι, η άνεμη αρχικά βορειοανατολική ασθενής από το μεσημέρι και μετά νότιο-νοτιοδυτική και κάπως πιο ενισχυμένη. Η θερμοκρασία την Πέμπτη από 22 με 23 έως 39. Ενώ την Παρασκευή 17 Ιουλίου έτσι, επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε καθαρό καιρό ηλιοφάνεια με τους ανέμους από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 με 25 έως 39. Πάλι 39. Αναμένεται και το Σάββατο 18 Ιουλίου με καθαρό καιρό ηλιοφάνεια και τους ανέμους από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτικούς πάλι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 με 25 έως 39 βαθμούς. Έρχονται οι, λοιπόν, φυσιολογικοί. Είναι αυτό, φτάνουμε στα μέσα Ιουλίου. Όπως είχε υποθεί εδώ και κάποιες ημέρες, ότι από τα μέσα Ιουλίου και μετά θα έχουμε αυξημένες σχετικά υψηλές, μάλλον υψηλές θερμοκρασίες, όχι σχετικά. Επιβεβαιώνεται αυτό το σενάριο. Βέβαια, κάποιοι μιλάγανε και για ακραίους καύσονες, αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Σίγουρα, βέβαια, όταν μιλάμε για 39 βαθμούς, μπορεί να χτυπήσουμε και 40 δηλαδή εδώ στην περιοχή μας. Σίγουρα, μιλάμε για υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Τα 39 που, όπως είπαμε, μας έρχονται από την Πέμπτη.

Λοιπόν, αυτά σχετικά και με τον καιρό, φίλες και φίλοι. Να πω τώρα εδώ για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Το Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Να πω ότι η Τράπεζα Επίρου, για όσους δεν το γνωρίζουν ακόμη, έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα.

Όπως είπα, έτσι πριν από λίγο, είμαστε σε φάση έτσι συγκρότησης σημαντικών οργάνων πλέον για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ανακοινώθηκαν όλοι όσοι απαρτίζουν το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος. Η σύνδεση του κορυφαίου οργάνου αποτυπώνει και το στίγμα του Αλέξη Τσίπρα στην επάνωδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή, με μια πολιτική δομή η οποία συγκροτείται από 400 συνέναν πολίτες, με διαφορετικές επαγγελματικές, επιστημονικές, κοινωνικές διαδρομές και αφετηρίες, σίγουρα, φίλες και φίλοι, έτσι. Αυτό το αναφέρεται και στην ανακοίνωση από την Αμαλίας, εκεί όπου είναι το στρατηγείο του κ. Τσίπρα. Η νέα πολιτική προσπάθεια θα οικοδομηθεί από την κοινωνία, θα απευθύνεται στην κοινωνία. Θα δώσει χώρο και φωνή σε ανθρώπους που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις προκλήσεις της καθημερινότητας, της εργασίας, της παραγωγής, της επιστήμης και της κοινωνικής ζωής. Δεν πρόκειται για μια παραδοσιακή κομματική δομή που αναπαράγει κλειστούς μηχανισμούς και επετηρίδες. Πρόκειται για ένα ανοιχτό πεδίο συμμετοχής, όπου άνθρωποι με διαφορετικές εμπειρίες και αφετηρίες συναντιούνται με κοινό στόχο να συμβάλλουν στην διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής πρότασης για τη χώρα. Αυτό επισημαίνεται από την Ελλάς, αφού στο Εθνικό Συμβούλιο συμμετέχουν φοιτητές, νέοι επιστήμονες, εργαζόμενοι, επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες, οικονομολόγοι, συνδικαλιστές, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, καθώς και ενεργοί πολίτες που συμμετέχουν στις τοπικές κοινωνίες και στους χώρους ευθύνης τους. Βέβαια, υπάρχουν και οι ετωλοακαρνάνες, στους οποίους εντάξει θα αναφερθώ και πιο αναλυτικά στην πορεία. Απλά να πω από τα ονόματα που έχουμε ξεχωρίσει, φίλες και φίλοι, ο κ. Γιάννης Γράψας, πολύ γνωστός βέβαια προπονητής μπάσκετ και λοιπά, καθηγητής φυσικής αγωγής. Ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο οποίος ήταν και υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2023, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, μαθηματικός και πρώην Γενικός Γραμματέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αν δεν απατώμε. Ο Γρηγόρης ο Τσαπαρέλης, η Έφη Παπαθεοδόρου, για την οποία σας μίλησα πριν, η ηθοποιός δηλαδή, η οποία έχει καταγωγή εδώ από την περιοχή μας, η Θεοπούλα, ας πούμε, για να γίνει πιο πολύ αντιληπτό, η κυρία Βασιλική Νταουσάνη, η οποία είναι από την Άφοκτο, ο Βαγγέλης ο Τσούκας επίσης, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΒΙΤΑ ΕΛΜΕ, ετωλοακαρνανίας εκπαιδευτικός συνδικαλιστής. Αυτούς έχουμε ξεχωρίσει έως τώρα από τους ετωλοακαρνάνες, οι οποίοι συμμετέχουν στο μόλις πριν από λίγο ανακοινωθέν Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.

Η Μεγάλη Βρετανία λοιπόν συνελήφθη 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μάρφιν το 2010 μετά την ενεργοποίηση της αερυθράς αγγελίας, όπως αναφέρεται, της Ιντερπολ από τις ελληνικές αρχές.

όταν είχαν συλληφθεί τα άλλα δύο άτομα τα οποία έχουν ήδη συλληφθεί, δύο 42χρονοι δηλαδή, οι οποίοι είναι συγκατηγορούμενοι, οι 46χρονοι, είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Συγκεκριμένα είχε τηλεφωνήσει στην αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, αναφέροντας ότι δεν κρύβεται και ότι θέλει να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών αρχών για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεση. Στη συνέχεια, 46χρονη, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στο Brighton, είναι μητέρα δύο παιδιών, επικοινώνησε και με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους άλλους δύο 42χρονους κατηγορούμενους, ενημερώνοντάς την ότι προτίθεται να επιστρέψει άμεσα στη χώρα μας. Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές ενεργοποίησαν τη διαδικασία διεθνούς αναζήτησής της μέσω Ερυθράς Αγγελίας της Ίντερπολ, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί, να συλληφθεί και να κρατείται από τις Βρετανικές αρχές. Πλέον αναμένεται να κινηθούν διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα για να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει, έτσι.

να συμπληρώσω πάλι λίγο, γιατί με ενημερώνουν και φίλοι εδώ πέρα που είναι από την Ελλάδα εδώ πέρα, φίλοι και γνωστοί, ότι πρέπει να συμπληρώσω κάποια ονόματα σχετικά με το Λοακαρνάνες, οι οποίοι συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο. Οπότε να το πάρω πάλι από την αρχή. Είναι ο Γιάννης ο Γράψας, για τον οποίο μιλήσαμε, ο Γρηγόρης ο Τσαπαρέλης, οικονομολόγος. Είναι και εργάζεται εδώ στη ΔΟΗ του Αγρινίου. Κυρία Μαρία Γκασούκα, η Φωτεινή Παντιόρα, η οποία ήταν και υποψήφια βουλευτής επίσης το 2023. Ο Παυσανίας ο Παπαγεωργίου, που είναι από την περιοχή του Αιτωλικού. Η Βάσο Ινταουσάνη, η οποία είναι πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ, εδώ και είναι από την ΑΦΑΚΤΟ. Ο Βαγγέλης ο Τσούκας, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι συνδικαλιστής και αυτός πρόεδρος της ΒΙΤΑΛΜΕ. Ο Θέμιος ο Μιλωνίδης. Και ο Γρηγόρης ο Θεοδωράκης, έτσι. Και αυτά είναι τα ονόματα. Συμπλήρωσα κάποια ακόμη, γιατί με ενημέρωσαν και φίλοι και τους ευχαριστώ πολύ. Έτσι, είχα ξεχάσει μάλλον κάποιους ότι είναι από εδώ, και ευτυχώς μου το επισήμαναν αυτό φίλοι ακροατές, και ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά σχετικά με τους Ετωλοακαρνάνες, οι οποίοι συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο. Γενικότερα υπάρχει μια εβδομάδα έντονης κινητικότητας, πολιτικής κινητικότητας, να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Έχουμε και εβδομάδα κινητικότητας και από την πλευρά την κυβερνητική, με τον Πρωθυπουργό μάλιστα, όπως αναφέρεται, να βρίσκεται το πρωί στην τελετή υπογραφή σήμερα, σε λίγη ώρα, της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, το απόγευμα στο Παρίσι, για να συμμετάσχει στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Και υπάρχει και συνέχεια βέβαια με κορδέλες αυτές τις ημέρες, να μην ξεχνάσουμε, και για ένα σημαντικό, να μιλήσουμε και για ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο επίσης εγγενιάζεται, φίλες και φίλοι. Μιλάμε για τον αυτοκινητόδρομο των Ε65, ο οποίος είναι σημαντικός και για την περιοχή μας, σε κάθε περίπτωση. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να

Λοιπόν, η κυβέρνηση κινείται με ρυθμούς, ας πούμε, εγγενείων, κορδέλας κλπ. Αυτή την περίοδο, μέσα στο καλοκαίρι. Σε πολύ σημαντικά έργα, μάλιστα. Ενώ ο κύριος Μητσοτάκης θα δώσει σήμερα το παρόν και στην τελετή υπογραφής, όπως είπα, για το σημαντικό έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Είναι θέμα συζήτησης εδώ και χρόνια. Ανάδοχος του έργου είναι το σχήμα ΜΕΤΚΑ Δομική Κρήτης που επικράτησε στο σχετικό διαγωνισμό, ο οποίος έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο. Το τελευταίο βήμα έγινε πριν από λίγες ημέρες, όταν ο αρμόδιος υπουργός Χρήστος Δήμας πέρασε τη Βουλή τη Σύμβαση για τον κόμβο και πλέον το έργο ξεκινά. Με το έργο θα συνδεθεί καλύτερο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο Logistics στο Θριάσιο πεδίο, ενώ γενικώς θα βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας, αναφέρεται, στη Δυτική Αττική. Θα αναβαθμιστεί η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου στους κόμβους Χιστού Σκαραμαγκά και θα δημιουργηθεί 9 άξονα λεωφόρου Χιστού Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρου. Επίσης, το έργο έχει ως στόχο να αποσυμφορήσει και τον Κηφισό με μια εναλλακτική διαδρομή προς τον Πειραιά. Παράλληλα, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παραδώσει αρκετά έργα που είναι νευραλγικής σημασίας για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.

επισκέψει εργοτάξια, ώστε η Θεσσαλονίκη να αντιληφθεί, ας πούμε, την κυβερνητική αυτή παρέμβαση, που ούτως ώστε να ξεπεραστεί και αυτή η αντίληψη ότι για τη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πολλές μεγάλες και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις.

Σε λίγες μέρες, συγκεκριμένα στις 23 του μηνός, σε 10 μέρες, έχουμε την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου του Ε65, στον οποίο μπαίνει σφραγίδα σε ένα έργο ορόσημο για τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία. Θα προσδώσει μεγάλη δυναμική στην υπηρετική Ελλάδα. Συνδέει απευθείας την Παθέ με την Εγνατία Οδό, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Είναι ένα συνολικό μήκος 182,1 χιλιόμετρα. Συνολικός προϋπολογισμός του έργου 1,4 δις. Η εκκρεμότητα ήταν τα τελευταία 45 χιλιόμετρα που συνδέουν την Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία, τα οποία όμως ήταν ίσως και τα πιο κρίσιμα για την ευρύτερη συνδεσιμότητα, έτσι. Είναι σημαντικό έργο αυτό και για όσους ενδεχομένως το λακαρνάνε θέλουν να ταξιδέψουν προς Θεσσαλία, να χρησιμοποιούν δηλαδή αυτόν τον δρόμο και όχι τον πολύ επικίνδυνο δρόμο Γραβιά, Μπράλος κλπ. Έτσι, που όλοι γνωρίζουμε την επικίνδυνότητα αυτού του κομματιού. Βέβαια, στον Μπράλο έχουμε και ένα μεγάλο έργο το οποίο επίσης και εκεί είναι σε εξέλιξη. Αλλά αυτός ο δρόμος θέλει πολλά χρόνια ακόμα, βέβαια, και πολύ μεγάλες παρεμβάσεις για να γίνει πραγματικά ασφαλής. Οπότε θεωρώ ότι ενδεχομένως πολλοί και εδώ, οι πειρώτες και από τη Δυτική Ελλάδα, θα επιλέγουν αυτόν τον δρόμο, τον Ε65 πλέον, για να πάνε στην Θεσσαλία. Στις 23 Ιουλίου τα εγγένεια. Με την ολοκλήρωση λοιπόν του έργου αυτού συνδέεται και το λιμάνι της Ιγουμενίτσας που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας προς την κεντρική Ευρώπη με το λιμάνι του Βόλου και η χώρα μας θα αποκτήσει σύνδεση με τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Το ταξίδι από Λαμία έως και Εγνατία θα διαρκεί 1 ώρα και 30 λεπτά ενώ σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, τα Άγραφα, το Μέτσοβο, το Καρπενήσι θα είναι προσβάσιμοι γρήγορα με ευκολία και με ασφάλεια. Η διαδρομή Τρίκαλα Αθήνα θα αποκτήσει διάρκεια περίπου 3 ώρων, Καρδίτσα Αθήνα 2 ώρες και 30 λεπτά, η διαδρομή Αθήνα Δομοκός 2 ώρες και 10 λεπτά. Αυτά τα λένε οι ανακοινώσεις βέβαια έτσι κυβερνητικές και των κατασκευαστών. Θεωρείται ότι όλες οι μεγάλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας θα γλιτώνουν περισσότερες από 2 ώρες στο ταξίδι τους για την πρωτεύουσα.

Έχουμε και το μετρό, την επέκταση προς την Καλαμαριά, του μετρό της Θεσσαλονίκης. 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη, Μίκρα. Συνδέει περιοχές Ανατολικής Θεσσαλονίκης με το κέντρο της πόλης. Το εμβληματικό αυτό έργο έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει την εικόνα και τη λειτουργία εκεί της Θεσσαλονίκης. Για να ολοκληρωθεί το έργο με παρεμβάσεις του Υπουργού Χρήστου Δήμα, λύθηκε και ο όρδιος δεσμός, ο οποίος υπήρχε σε έναν δρόμο στην οδό Πόντου, μια οδού που εξυπηρετεί ακόμη 4 από τους 5 νέους σταθμούς της επέκτασης προς Καλαμαριά. Δεν μπορώ περισσότερα βέβαια τεχνικά έργα. Ένα άλλο έργο που θεωρείται σχεδόν ανέκδοτο τα τελευταία χρόνια είναι ο ΒΟΑΚ. Όμως πλέον παραδίδονται τα πρώτα 10 χιλιόμετρα το τμήμα Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος. Το έργο εκτελείται ως δημόσιο και είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έχουμε και την κατασκευή 16 νέων σχολείων στο νομό Θεσσαλονίκης και ενό στο νομό Πιερίας για σχεδόν 5.000 μαθητές. Λύνεται δηλαδή μια εκκρεμότητα 20 ετών, αναφέρεται, ενώ στο σχέδιο στο πεδίο των μεγάλων οδικών έργων το flyover είναι το πιο εμβληματικό εγχείρημα που είναι σήμερα σε εξέλιξη στην πόλη. Είναι μια νέα υπερυψωμένη αστική αρτηρία που φιλοδοξεί να αποσυμφορήσει τη δυτική και ανατολική πρόσβαση της Θεσσαλονίκης και να βελτιώσει την λειτουργία του σημερινού περιφερειακού. Η πρόοδος του έργου είναι σήμερα στο 53%. Έχουμε κορδέλες, ψαλίδια, εγγένεια έτσι αυτό το καλοκαίρι και ειδικότερα όπως είπαμε μεγάλο βάρος δίνεται στη Βόρειο Ελλάδα, την περιοχή της Θεσσαλονίκης για ευνόητους και για ευνόητους επίσης λόγους. Να είστε βέβαιοι, έτσι είναι δεδομένο και αυτό που είπαμε πριν, το ότι δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία καταγράφει πολύ χαμηλές επιδόσεις και θέλει να το γυρίσει εκεί πέρα το παιχνίδι η κυβέρνηση και με αυτόν τον τρόπο.

Έφυγε στα 78 του χρόνια. Μια πολύ μεγάλη καριέρα άφησε πίσω του. Έτσι συμμετείχε σε ταινίες που κέρδισαν Όσκαρ, σε πολύ μεγάλες εμπορικές επιτυχίες όπως το Πιάνο αλλά και το Jurassic Park. Ο θάνατος του ηθοποιού ανακοινώθηκε πριν από λίγο μέσω μιας δήλωσης που δημοσιεύτηκε στο λογαριασμό του στο Instagram.

Τον είχατε και σε μια ταινία επιβίωσης, αν θυμάσαι, Ευαγγέλη, που ήταν μέσα σε ένα εστιαφόρο και τους την είχαν πέσει κάποιοι εγκληματίες. Και έπεσε και αυτή η γνωστή άλλη Αυστραλή, η πασίγνωστη ηθοποιός, η κούκλα, η όμορφη, δεν θυμάμαι τώρα πώς την λένε. Όχι, η Μπλάντσετ. Ήταν ένα ζευγάρι το οποίο τέλος πάντων παγιδεύτηκε με κάποιους κακοποιούς μέσα στη μέση του πουθενά, μέσα στον ωκεανό, ας πούμε. Φοβερό θρίλερ. Το συγκεκριμένο στο οποίο πρωταγωνιστούσε και πάλι ο Σαμ Νίλ, ο οποίος πολύ γνωστός αυτός ειδοποιός, εξαιρετικός, σοβαρός, έτσι. Ο οποίος έφυγε ξαφνικά μάλιστα από τη ζωή που σε αναφέρεται. Είχε προβλήματα βέβαια με καρκίνο, να τον είχε νικήσει όπως είχε αναφερθεί, αλλά προφανώς είναι φνίδιος δηλαδή ο θάνατός του.

Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και τεράστιες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, σύγκριτες τιμές υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, Νοδό Ηρών, Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-3258. Στο πρατηρίο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ρόνου Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641 302735.

Στη Μέση Ανατολή, όπου έχουμε πάλι τα ίδια φίλες και φίλοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα επίθεση εναντίον του Ιράν το βράδυ της Κυριακής, καθώς συνεχίζονται εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο ενός ατόμου στο νότιο-δυτικό Ιράν και τέσσερις τραυματισμούς. Λίγες ώρες μετά τις νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτείων, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, το IRGC, δήλωσε ότι είχε επιτεθεί σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ, την Ιορδανία και τον Μπαχρέιν. Οι Φρουροί της Επανάστασης, αυτός ο ιδεολογικός στρατός όπως αναφέρεται, ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στον Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο εκεί του Ιρανικού καθεστώτος. Επικαλούμενο πηγές των φρουρών, βέβαια. Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί, πριν από λίγες ώρες δηλαδή, ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, τονίζοντας πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, που κατά αυτές δεν ελέγχονται από το Ιράν. Άντε, βγάλε άκρη τώρα τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς, η αλήθεια είναι. Οι Ιρανοί λένε, οι φρουροί της Επανάστασης, ότι είναι κλειστά, ότι έχουν τον έλεγχο. Οι Αμερικάνοι λένε πως με τα χτυπήματα αυτά εξασφαλίζουν, εγγυώνται την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά, που για τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ελέγχονται από το Ιράν τα στενά. Και άντε, πρέχα γύρευε να δεις τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει χαθεί η μπάλα εκεί πέρα.

φυσικά αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τιμή του βαρελιού της Διεθνούς Ποικιλίας Αναφοράς Brent Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση του Σεπτέμβριο αυξανόταν κατά 3,75% στα 78,86 δολάρια, περί τη 1 και 10. Τα ξημερώματα έτσι μετά το άνοιγμα των αγορών στην Ασία. Η τιμή της αντίστοιχης αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς του West Texas Intermediate προς παράδοση τον Αύγουστο αυξανόταν κατά 3,65% στα 74,02 δολάρια. Η κλιμάκωση των επιθέσεων που θέτει υπό αμφισβήτηση το μέλλον της προσωρινής συμφωνίας, έτσι υποτίθεται ότι έχει υπογραφεί και μια προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τον Ιούνιο υπεγράφει αυτή, λαμβάνει η χώρα εν μέσω λοιπόν αντικρουόμενων ισχυρισμών σχετικά με το τι γίνεται τέλος πάντων με τα στενά του ορμούς. Είναι ανοιχτά ή δεν είναι.

Πάντως η τυχερά είναι η κατηγορία ακόμη της ΗΠΑ ότι έχει παραβιάσει απροκάλυπτα, έχουν παραβιάσει απροκάλυπτα όλους τους όρους του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ. Να θυμίσουμε ότι ήταν με ενδιάμεσο το Πακιστάν η συμφωνία αυτή και προκάλεσαν την επιστροφή της ανασφάλειας στο στενό του Ορμούς με ανακοίνωση του Υπουργείου των Εξωτερικών. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν ξανάρχισαν στις 7 του μηνός. Δεν ξεκίνησαν τώρα. Παρότι οι δύο χώρες υπέγραψαν τη 17η Ιουνίου αυτή την καταρχήν συμφωνία, αυτό το μνημόνιο κατανόησης, με στόχο να τερματιστεί μέσω διαπραγματεύσεων ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου. Να θυμίσουμε τότε είχαμε τους σαρωτικούς Ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τώρα προς το παρόν οι Ισραηλινοί σε αυτούς τους βομβαρδισμούς και σε αυτή την ένταση δεν έχουν εμπλακεί ακόμη.

Νέα ερωτήματα, νέα στοιχεία γύρω από την υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης του Άργους που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου, ο οποίος από ό,τι φαίνεται αντιμετώπιζε κάποια ζητήματα υγείας σύμφωνα με τη μητέρα του. Την ίδια ώρα, οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτειας ναυπλίου πήγαν φυλακή, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο 20χρονος νοσηλεύονταν διασωληνωμένος στην ΜΕΘ του ΚΑΤ, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Τα ξημερώματα χθες υπέκυψε στα τραύματά του. Σε βάρος των δύο αστυνομικών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάση νομοθεσίας περί όπλων σχετικά με τους πυροβολισμούς που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού οδηγού. Στο μεταξύ, παρουσιάστηκε και εικόνα από τη μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου του 20χρονου, στην οποία διακρίνεται το βλήμα που φέρεται να προήλθε από όπλο του αστυνομικού και είχε σφινωθεί στο κρανίο του νέου. Σχολιάζοντας τα ευρήματα, η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, η κυρία Σφέτσου, ανέφερε πως από την εικόνα που φαίνεται στην τομογραφία δεν προκύπτει, λέει, πως εισφέρεται από εξωστρακισμό, γιατί είναι ολόκληρη. Δεν φαίνεται να είναι κάποιο τμήμα της. Συνάγεται βασίμως και ευθέως, λέει, πως η βολή ήταν ευθεία. Παράλληλα, παρουσιάστηκε και η ιατρική γνωμάτευση από το Θριάσιο, όπου είχε μεταφερθεί αρχικά ο νεαρός μετά την καταδίωξη. Στο έγγραφο γίνεται λόγος για την ύπαρξη ξένου σώματος, το οποίο περιγράφεται ως ομοιάζον με βλήμα με τοπιαία δεξιά. Κατά την αυτοψία που έκαναν οι αρχές στο σημείο του περιστατικού, εντοπίστηκαν συνολικά 13 κάλικες.

Τώρα οι αστυνομικοί, επαναλαμβάνουμε, έχουν προφυλακιστεί. Έχει προκύψει ότι είχε και ένα, βέβαια έγινε και μια καταδίωξη, οδηγούσε επικίνδυνο συγκεκριμένο νέο. Προέκυψε ότι είχε κάποιο όπλο ρέπλικα, από ό,τι κατάλαβα, το οποίο δεν ξέρω, οι αστυνομικοί τώρα το βράδυ ήταν, τι είδαν, τι νόμιζαν ότι είδαν και άρχισαν τους πυροβολισμούς. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν έτσι πολύ σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με αυτή την καταδίωξη και το θάνατο βέβαια του εν λόγω 20χρονου. Την ίδια στιγμή, με αφορμή μάλιστα το θάνατο αυτό, έχουμε ξανά ξεσπούν πάλι και κάποιες αντιδράσεις για το πώς λειτουργεί η αστυνομία. Και σαν μην έφτανε αυτό, είχαμε και μια ακόμα επίδεση αγνώστων πάλι σε πολιτικό γραφείο, τα ξημερώματα χθες, στο πολιτικό γραφείο και στο το σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, της κυρίας Σέφης Βολουδάκη. Στα Χανιά έγινε αυτό. Μάλιστα, η Υφυπουργός λέει πως είναι η τέταρτη φορά που έχει βρεθεί στο στόχαστρο αυτών των αγνώστων. Ήρθαν, λέει, τρεις γνωστοί άγνωστοι κουκουλοφόροι. Στις 5 το πρωί της Κυριακής επέλεξαν να καλύψουν, λέει, τα χαρακτηριστικά τους, παρότι ξέρουν πολύ καλά που χτυπάνε. Φορούσαν κουκούλες, λέει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ξέρουν που χτυπάνε, δεν θέλουν να φαίνονται. Και βέβαια λειτουργούν πάντα βράδυ στη σκιά. Αυτό είναι αλήθεια. Όπως σημείωσε, οι δράστες έφτασαν μέχρι την είσοδο της οικογενειακής κατοικίας δίπλα στο κουδούνι, όπου έγραψαν συνθήματα, ενώ υπογράμμισαν ότι πρόκειται για την τέταρτη φορά που γίνεται στόχος αντίστοιχης επίθεσης.

Τα συντήματα πρέπει να πω ευθέως απειλητικά, έτσι. Θάνατο στη Νέα Δημοκρατία. Θα ζείτε μέσα στο φόβο και κάτι τέτοια, έτσι. Ερωτηθήσα για το ενδεχόμενο αυστηροποίηση του πλαισίου αντιμετώπιση τέτοιων επιθέσεων, η κυρία Βουλουδάκη ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί κινήσεις που θα παρακάμπτουν τις δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνει έτσι. Απλά γιατί έχει ξεκινήσει και μια κουβέντα, φίλες και φίλοι, ότι όπου γίνονται αυτού του είδους οι επιθέσεις, γκαζάκια κλπ., να προβλέπεται φυλάκιση. Να είναι κάτι σαν ιδιώνυμο δηλαδή. Έτσι. Έχει γίνει και μια τέτοια κουβέντα. Με αφορμή βέβαια αυτά τα περιστατικά των επιθέσεων που έχουμε ειδικότερα το τελευταίο διάστημα και βέβαια ακόμη περισσότερο μιλάμε και για το τραγικό γεγονός που στήχησε και τη ζωή σε μια γυναίκα στην Θεσσαλονίκη πριν από λίγες ημέρες και μάλιστα για την περίπτωση αυτή έχουμε να θυμίσω επίσης τρεις συλλήψεις.

Λίγο για, στην οικονομία θα πάω λίγο, γιατί υπάρχει έτσι ένα θέμα το οποίο δείχνει ένα βασικό συμπέρασμα το οποίο υπάρχει. Είναι η ετήσια έκθεση φορολογίας 2026. Έρχεται από μια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνιακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναγνωρίζει τις μεταρρυθμίσεις στην ΑΔΕ. Επισημαίνει όμως ότι η χώρα εξακολουθεί να στηρίζει τα δημόσια έσοδά της κυρίως στη βαριά φορολόγηση της εργασίας, των ΦΠΑ και στους φόρους κατανάλωσης. Η Ελλάδα δηλαδή μπορεί να έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης και στην καταπολέμηση της φοροδιαφύγης, ωστόσο εξακολουθεί να εμφανίζει πολύ σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο εισπράττει τους φόρους. Η έκθεση καταγράφει ως θετικές εξελίξεις στην επέκταση του My Data, την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τους φορολογικούς ελέγχους, την ανάπτυξη συστημάτων ανάλυσης κινδύνου και τη γενικότερη μετάβαση της φορολογικής διοίκησης σε ένα σύγχρονο ψηφιακό μοντέλο. Οι παρεμβάσεις αυτές, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την υπηρεσία αυτή, έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Παρά την πρόοδο αυτή, όμως, τα στοιχεία δείχνουν ότι η εργασία εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή φορολογικών εσόδων. Ο έμεσος φορολογικός συντελεστής στην εργασία διαμορφώθηκε το 2024 στο 44,8%, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συγκεκριμένος δείκτης περιλαμβάνει όχι μόνο το φόρο εισοδήματος, αλλά και τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση που συνδέεται με τη μισθωτή εργασία. Με άλλα λόγια, από κάθε 100 ευρώ που κοστίζει συνολικά ένας εργαζόμενος σε μια επιχείρηση, σχεδόν τα 45 καταλήγουν στα δημόσια ταμεία μέσω φόρων και εισφορών. Έτσι, η διαφορά από την υπόλοιπη Ευρώπη είναι μεγάλη, καθώς ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 37,1, δηλαδή περίπου 8 ποσοστιαίες μονάδες κάτω.

Ελλάδα δηλαδή πρωταθλήτρια στη φορολόγηση της εργασίας και εξαρτημένη από τον ΦΠΑ, σύμφωνα με την ίδια έκθεση. Δηλαδή η χώρα μας βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην έμεση φορολογία και κυρίως στον ΦΠΑ, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί βασικό χρηματοδότη των δημοσίων εσόδων. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, η χώρα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι είχε να κάνει με τη συμμετοχή του ΦΠΑ στο συνολικό φορολογικό μείγμα από το 2014 έως το 2024, με μια άνοδο 3,1 ποσοστιαίων μονάδων. Την ίδια ώρα η Ελλάδα μαζί με τη Γαλλία και την Ουγγαρία είναι μοναδικές χώρες όπου το μερίδιο των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα συνολικά φορολογικά έσοδα δεν μειώθηκε παρά την γενικότερη ευρωπαϊκή τάση που υπάρχει. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει σαφώς να εξεταστούν και από το Οικονομικό Επιτελείο. Είναι σημαντικές επισημάνσεις αυτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είπαμε, σχετικά με τη φοροδιαφυγή, τη φορολογική διοίκηση στη χώρα μας, αλλά και τις σοβαρές αδυναμίες που υπάρχουν ως προς τον τρόπο με τον οποίο εισπράττονται οι φόροι και ποιοι φόροι κιόλας εισπράττονται. Φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα. Αυτό βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26-410-59-998 και 26-410-25-427. Είμαστε έτοιμοι για το διάλειμμα μας. Επιστρέφουμε σε λίγο με τα δικά μας. Μείνετε εδώ.

0: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
9: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
10: Φοβάμαι! Κάτι με έχω
8: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
9: Τι ήταν αυτό?
10: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
11: Φοβάμαι.
10: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
8: Να το, το βρήκαμε, πια.
10: Μπράβο.
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
13: Μυστήριο.
2: Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
12: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
13: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
14: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, με Led Zeppelin συνεχίζουμε. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάντα κοντά σας, στον Antenna Star στους 103,5 καθημερινά εδώ. Λίγο μετά τις 9 ως τις 11, παρουσιάσαμε ήδη μερικά από τα κυρίαρχα θέματα της κεντρικής επικαιρότητας. Έχουμε και τις ανακοινώσεις, το είπαμε και αυτό, για το Εθνικό Συμβούλιο της Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν και το Λακαρνάνες, όπως είπαμε, μέσα. Να αναφέρω για άλλη μια φορά, είναι ο κύριος Γιάννης Γράψας, αλφαβητικά τους λέω, έτσι, είναι ο κύριος Γιάννης Γράψας, ο οποίος είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και προπονητής μπάσκετ, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο οποίος ήταν και υποψήφιος βουλευτής το 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ μαθηματικός, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, διετέλεσε και γενικός γραμματέας διοικητικής αναδιάρθρωσης, ο Γρηγόρης Τσαπαρέλης, ο οποίος είναι οικονομολόγος εδώ στη ΔΟΗ του Αγρινίου, η κυρία Έφη Παπαθεοδόρου, ίσως και από τους μεγαλύτερους σε ηλικία στο συγκεκριμένο όργανο. Η κυρία Έφη Παπαθεοδόρου, πολύ γνωστή και γλυκιά ηθοποιός, ως Θεοπούλα βέβαια πασίγνωστη στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό. Η Βασιλική Νταουσάνη, η οποία είναι συνδικαλίστρια στο χώρο του δημοσίου, είναι πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ από την ΑΦΠΑΚΤΟ. Ο Βαγγέλης Τσούκας από την Αμφιλοχία, ο οποίος είναι και πρόεδρος της ΒΙΤΑ ΕΛΜΕ, επίσης συνδικαλιστής εκπαιδευτικός. Η κυρία Μαρία Γκασούκα, ο Παυσανίας Παπαγεωργίου, που είχε διατελέσει και αυτός Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς από το Αιτωλικό και είναι επίσης το στενό πυρήνα συνεργατών του κυρίου Τσίπρα, και είναι από το Αιτωλικό, όπως είπα, ο κύριος Θήμιος Μιλωνίδης και η Φωτεινή Παντιόρα. Η κυρία Παντιόρα ήταν και εκείνη σε θέση, από ό,τι θυμάμαι, κυβερνητική επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Ήταν και υποψήφια βουλευτής το 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει καταγωγή από το Μενίδη του Δήμου Αμφιλοχίας. Αυτή είναι το Λακαρνάνες, έτσι όπως έχουμε ενημερωθεί, οι οποίοι συμμετέχουν στο νέο όργανο αυτό, στην κεντρική, στο Εθνικό Συμβούλιο, συγγνώμη για να είμαι ακριβής, της Ελληνικής Αριστερής Συμπάραταξης.

Είχαμε και μια συνεδρία, να θυμίσουμε, της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο οποίος πλέον επιλέγει την αυτόνομη κάθοδο. Έχουμε την έναρξη και της κούρσας διαδοχής στο κόμμα εν μέσω βέβαια των πολύ χαμηλών ποσοστών που καταγράφει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις. Η ηγετική ομάδα Παπά Πολάκη Δούρου επέβαλε αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης μάλιστα και της επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Έτσι, για λίγο διαγραφής ο κ. Πολάκης επέστρεψε. Η πολιτική γραμματεία συνεδριάζει για την εκτόνωση της έντασης, ενώ αναμένεται νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για την προεκλογική προετοιμασία και την εκλογή νέων οργάνων. Η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης τώρα προβάλλονται ως βασικοί υποψήφοι για τη διαδοχή, με τον Νίκο Παπά να προτείνει ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας, λέει. Τώρα πολλοί βουλευτές, η αλήθεια, να εξετάζουν το ενδεχόμενο ανεξαρτητοποίησης ή παρέτησης, αναμένοντας εξελίξεις σχετικά με την εκλογή του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει μια κούρσα διαδοχής, υπάρχει μια πλειοψηφία πλέον οριακή, η οποία έχει τη διάθεση ελέγχου του κόμματος. Αυτή η Τρόικα, δηλαδή, έχει πάρει πλέον την πλειοψηφία μέσα από αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες δεν θεωρούνται και τόσο αξιόπιστες, η αλήθεια είναι. Μάλιστα, υπήρχαν και εκείνα τα στελέχη τα οποία είπαν ποιοι τέλος πάντων ψήφισαν για αυτές τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, και αν ήταν στα αλήθεια μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί κάποιοι είναι παρατηθέντα, κάποιοι τους αναπλήρωσαν. Ποιοι ήταν αυτοί οι αναπληρωτές, υπάρχουν στελέχη δηλαδή που έχουν ζητήσει λεπτομέρειες για το πώς συνεδρίασε τέλος πάντων η Κεντρική Επιτροπή και αν νομιμοποιείται να πάρει τις αποφάσεις αυτές. Το κόμμα βέβαια καταγράφει με τα βία σε 1,5% στις δημοσκοπήσεις. Μεταξύ άλλων υπάρχει απόφαση, ακύρωση μάλλον, συγγνώμη, της απόφασης για στήριξη της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα.

Τελευταίας. Πανηγυρική και επιστροφή του Παύλου Πολάκη, πολιτική γραμματεία σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, ενώ έχουμε και τον απόϊχο των καταγγελιών του Χρήστου Γιαννούλη περί ανοχής φαινομένων άσκησης σωματικής βίας, δείχνοντας προς την πλευρά των στελεχών που πρόσκειται στον Παύλο Πολάκη. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, τώρα θα έχουμε και την κεντρική επιτροπή του κόμματος για την προεκλογική προετοιμασία. Θα εκλεγούν και νέα κομματικά όργανα, αφού εκτός από τη θέση του Προέδρου χειρεύει και η θέση του γραμματέα του κόμματος, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν αποκλείεται να προκύψουν και νέα κενά, λέει, στα καθοδηγητικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, αφού μια κρίσιμη μάζα σημερινών βουλευτών είναι από μια κλωστή κρεμετή παραμονή της στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, κάποιοι εξ αυτών δεν αποκλείεται να ανεξαρτοποιηθούν ή να παραιτηθούν μέσα σε επόμενες ώρες. Ενώ ορισμένοι βουλευτές αναμένουν και την εκλογή νέου Προέδρου στην κοινοβουλευτική ομάδα, ώστε να αποχωρήσουν αφού ψηφίσουν ή καταψηφίσουν κάποιον από τους υποψηφίους. Μια ωραία εικόνα στο ΣΥΡΙΖΑ, φίλες και φίλοι. Διάλυση στην κυριολεξία. Εντάξει, προσπαθεί να βρει τώρα τα βήματά του με τον Παύλο Πολάκη πάλι μέσα. Και αναμένουμε βέβαια εντός των ημερών ή των ωρών ή των ημερών, μέσα στην εβδομάδα τέλος πάντων, και την παραίτηση, όπως όλα δείχνουν, του βουλευτή του Λακαρναμίας, του κυρίου Μίλτου Ζαμπάρο. Ο κύριος Ζαμπάρα στάθμιζε τώρα κάποια πράγματα, η αλήθεια είναι. Υπήρχε και αυτή η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, στην οποία δεν συμμετείχε εξ όσων γνωρίζουμε, δεν πήγε ο κύριος Ζαμπάρα στη συνεδρία σε αυτή. Είναι με το 1,5 πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Θεωρώ βέβαια ότι εντός εβδομάδας θα τις πάρει τις αποφάσεις του. The world is one.

Είχαμε και δύο φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο στην περιοχή μας, φίλες και φίλοι. Πρώτη στην περιοχή Κοστέικα της κάτω Βασιλικής. Αυτή είναι χθεσινή φωτιά. Πρόλαβαν τα χειρότερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί της Ναυπακτέας. Η δεύτερη φωτιά ήταν στην περιοχή της Βόνιτσας, στην Παναγιά Βόνιτσας συγκεκριμένα. Είναι και μια ωραία παραλιούλα εκεί πέρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4 σε χαμηλή βλάστηση. Υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής. 19 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, ενώ από αέρος έγιναν ρήψεις από 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα. Έτσι. Και έτσι η φωτιά και αυτή περιορίστηκε, δεν προκάλεσε περισσότερες ζημίες. Αυτά σχετικά. Φωτιά είχαμε και στον Κουβαρά, πρέπει να σας πω, Ξηρομέρου. Η πυρκαγιά αυτή το βράδυ της 11ης του μηνός, του Σαββάτου δηλαδή, σε αγροτική περιοχή, κοντά στα όρια με το Δήμο Αγρινίου. Δήμος Αγρινίου, Δήμος Ξηρομέρου είναι εκεί στο Κουβαρά. Και εκεί υπήρχε άμεση επέμβαση πυροσβεστικής επιτόπου και μηχανήματα από τις τεχνικές υπηρεσίες και του Δήμου Αγρινίου και του Δήμου Ξηρομέρου.

Χθες πήγα και μια βόλτα που λες, Ευάγγελε, εκεί προς τον Αγιάννη το Ριγανά και λοιπά. Πολλά, πολύ, πολλά λιοστάσια ακαθάριστα με τεράστια χόρτα και λοιπά. Μέσα στον αστικό ιστό, έτσι. Τα πράγματα εδώ είναι, γίνονται επικίνδυνα και νομίζω θα πρέπει να ενεργοποιηθεί κάπως ο Δήμος Αγρινίου και οι υπηρεσίες περιοριστικοί κλπ. Ούτως ώστε να ταρακουνηθούν λίγο οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες αυτών των οικοπαίδων. Είναι επικίνδυνο το πράγμα.

Δύο νέα από το αστυνομικό δελτίο. Το ένα έχει το δικό του ενδιαφέρον, μάλιστα, γιατί σχετικά με μια εξαπάτηση ηλικιωμένη σε χωριό της Τριχονίδας. Το άλλο έχει να κάνει με κάποια άτομα τα οποία προχώρησαν σε ληστεία. Νεαρά άτομα στην Άφπακτο σε βάρος ανηλίκων. Οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν στην Άφπακτο δύο άλλους ανήλικους και με τη χρήση ηλεκτρικής βίας και απειλών τους αφαίρεσαν συνολικά 70 ευρώ, ενώ στη συνέχεια διάφυγαν πεζοί, απειλώντας τους παθόντες να μην κάνουν καταγγελία. Μετά από κινητοποίηση των αστυνομικών και βάσει των περιγραφών που δόθηκαν, οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν, συνελήφθησαν, ενώ σε σωματική έρευνα που ακολούθησε βρέθηκε στην κατοχή του ενός και κατασχέθηκε το 1,50 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα πρωτοδικών του Μεσολογίου με την κατηγορία έτσι της ληστρικής επίδεσης, κάπως έτσι. Είναι σοβαρή η κατηγορία αυτή για τα δύο αυτά νεαρά άτομα που με απειλές και λοιπά αφαίρεσαν χρηματικό ποσό από ανήλικους στην περιοχή της Ναυπάκτου. Τώρα, το άλλο περιστατικό έχει να κάνει με χωριό εδώ, φίλες και φίλοι, στην περιοχή μας και ειδικότερα τον τρόπο με τον οποίο φτάσαμε στην εξιχνίαση μιας περίπτωσης εξαπάτησης σε βάρος μιας γιαγιάς στην Τριχονίδα, ηλικιωμένης, και μάλιστα είναι και ένα άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί ότι συμμετέχει σε αυτή την εξαπάτηση και μάλιστα δεν είναι ούτε Ρωμά ούτε τίποτα, είναι κοντοχωριανός της γιαγιάς της συγκεκριμένης, η 82χρονη. Στις 3 Ιουλίου δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο που την ενημέρωσε πως απαιτούνται χρηματικό ποσό για να χειρουργηθεί άμεσα συγγενικό της πρόσωπο το οποίο είχε τραυματιστεί σε τροχαίο, είναι γνωστή απάτη με το τροχαίο ατύχημα. Πίστηκε η 82χρονη, άφησε σε ένα προκαθορισμένο σημείο του χωριού μια πλαστική σακούλα με 1.900 ευρώ. Εκεί πήγε άτομο ηλικίας περίπου 50 ετών, όπως είπε το θύμα στη συνέχεια στην κατάθεσή του, και πήρε τα χρήματα αυτά. Ακολούθησαν έρευνες από τους αστυνομικούς, οι οποίες είχαν αποτέλεσμα. Την 5η, 9 Ιουλίου, στην αστυνομία στο Αγρίνιο προσήχθη ένας 52χρονος συνταξιούχος ως ύποπτος για την ίσπραξη του ποσού. Συνταξιούχος γιόλας, 52χρονος. Τι ήταν αστυνομικός, ήταν αυτός δηλαδή, 52 ετών. Ο 52χρονος μάλιστα φέρεται να αποδέχτηκε τις κατηγορίες και να επέστρεψε μέρος των χρημάτων και συγκεκριμένα 1.300 ευρώ. Αξιοσημείωτο πως ο 52χρονος αυτός είναι κάτοικος γειτονικού χωριού από αυτό του θύματος. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μια εξαπάτηση στην οποία εμπλέκεται κοντοχωριανός, ας πούμε, ατόμου. Δηλαδή, δεν είναι αυτές οι συμμορίες με τους Βούλγαρους, ας πούμε, εισπράκτορες που έρχονται εδώ με αυτοκίνητα και τους παίρνουν και παίρνουν τις εισπράξεις. Εδώ είναι ντόπιος ο εισπράκτορας. Και μάλιστα κοντοχωριανός από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί του θύματος. Σε βάρος του δικογραφία για τη συμμετοχή στην απάτη, οι έρευνες για τυχόν συνεργούς του σε εξέλιξη από την ασφάλεια του Αγρινίου, δηλαδή από την υπηρεσία δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων του Αγρινίου, όπως λέγεται.

κάνω σε αυτό το σημείο μια αναφορά, σημαντική αναφορά σχετικά με μια νέα άφιξη, η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου επεκτείνεται, φίλες και φίλοι, και ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τι την κάνει τώρα να ξεχωρίζει, είναι η φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία, ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, μην ξεχνάτε πως θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε θερμοπροσώψεις, οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, συνοδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2, δίπλα από το Δημοτικό Πάρκο, τηλέφωνο 2641 302735.

πάμε και σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει τη δική του την προέκταση. Αν θέλετε, σε κάθριξη καταρχήν 7 ετών και 3 μηνών καταδικάστηκε χειρουργός για το θάνατο της 14χρονης Γωγός. Το κοριτσάκι αυτό το κατάγονταν από την Κατούνα. Έχασε τη ζωή του μετά που επέμβασε τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου. Αυτό έγινε τον Ιούνιο του 2021, Ευάγγελε. Η απόφαση εκδόθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσον, μετά από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία. Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, καθώς και για το πλημέλημα της πλαστογραφίας, ενώ τον απάλλαξε από την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου. Η υπόθεση της πλαστογραφίας αφορούσε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την υπογραφή της ανήλικης πριν από τη χειρουργική επέμβαση, ενώ η κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου σχετίζονταν με το βιντεοληπτικό υλικό του χειρουργείου, το οποίο είχαν ζητήσει οι γονείς του κοριτσιού. Ο πατέρας Βυσαρίωνας ήταν ιερέας ο πατέρας του κοριτσιού, ο οποίος μάλιστα, όπως είπαμε, ιερουργούσε και εδώ στην Ετωλακαρνανία και είχε καταγωγή από το Ξηρόμερο, και οι σύζυγός του είχαν ζητήσει το βίντεο αυτό στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης. Δεν του αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό του γιατρού. Οι δικαστές δεν αναγνώρισαν λοιπόν κανένα ελαφρυντικό. Παράλληλα, αποφάσισαν η έφεση του να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, δεν πάει φυλακή δηλαδή, μέχρι να εκδικαστεί η έφεση, υπό την προϋπόθεση καταβολής εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ και με τον όρο να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Δεν θα κάνει δηλαδή χειρουργία μέχρι την εκδίκαση της έφεσης. Επίσης, του επιβλήθηκε παρεπόμενη ποινή απαγόρευσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος για διάστημα ενός έτους. Ο γιατρός στην απολογία του αρνήθηκε κάθε ποινική ευθύνη, υποστήριξε ότι ενήργησε σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, επικαλούμενος και την εμπειρία του σε αντίστοιχες επεμβάσεις. Υπάρχουν όμως στοιχεία τα οποία αναδείχθηκαν στο δικαστήριο. Στο παρελθόν είχε καταδικαστεί αμετάκλητα για ακόμη δύο υποθέσεις θανάτων ασθενών, που συνδέονταν επίσης με επεμβάσεις τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου. Με τις ποινές που του είχαν επιβληθεί τότε να είναι φυλάκιση με τριετή αναστολή. Δηλαδή είναι ο τρίτος θάνατος. Ο άνθρωπος αυτός δηλαδή φέρεται να έχει καταδικαστεί για δύο θανάτους και τον άφησαν να χειρουργήσει πάλι. Το 13χρονο, η οποία πέθανε κι αυτή, έτσι. Οι προηγούμενες αυτές καταδίκες είχαν ληφθεί υπόψη και από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης, το οποίο όταν αποφάσισε την παραπομπή του σε δίκη για τη 14χρονη, το κόριτσι εδώ με την καταγωγή από εδώ, του είχε επιβάλει μεταξύ των περιοριστικών όρων να απέχει από τη συμμετοχή σε χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι την ολοκλήρωση της δίκης. Μάλιστα, βλέπω εδώ ότι έκανε και κάποιες δηλώσεις ο συνήγορος της οικογένειας του κοριτσιού αυτού. Επαναλαμβάνουμε, ο πατέρας του βέβαια το κυνήγησε ιερέας εδώ από την περιοχή της Κατούνας, ο πατέρας Βυσαρίωνας. Το κυνήγησε πάρα πολύ το θέμα. Είδαμε ένα χαροκαμένο πατέρα, γιατί το αγαπούσε πάρα πολύ το κοριτσάκι του, έτσι, το οποίο ήθελε να κάνει ακριβώς αυτή την επέμβαση για να χάσει βάρος, γιατί ήταν υπέρβαρο. Και δυστυχώς φτάσαμε σε αυτή την τραγική κατάληξη, φίλες και φίλοι, έτσι, με τον πατέρα από την πρώτη στιγμή να επιρρύπτει τις ευθύνες στο γιατρό. Και να φτάνουμε λοιπόν μετά από, πότε έγινε αυτό, το 2021 τον Ιούνιο, Ευάγγελε. Έχουμε Ιούλιο του 2025. Έπρεπε να περάσουν 5 χρόνια για να καταδικαστεί πρωτόδικα ο συγκεκριμένος γιατρός, γιατί πρέπει να σχολιάζουμε καμιά φορά και πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη.

Σε ηλικία 74 ετών πέθανε και ο πρώην ημέρης του Κατάρ. Δεν ξέρω αν τον πήρατε χαμπάρι. Ο Σεΐχης Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλθάνη. Αυτό ανακοινώθηκε από το, Εμερικό Δικαστήριο, το ανώτατο κυβερνητικό όργανο δηλαδή της συγκεκριμένης χώρας. Ο Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλθάνη, και τι μας το λες, θα μου πείτε. Γιατί έχει σχέση με την περιοχή ο ημέρης, φίλες και φίλοι. Έτσι. Ήταν ο ημέρης ο οποίος αγόρασε την Οξιά. Το νησάκι το οποίο είναι απέναντι τις εκβολές του Αχελόου. Έτσι, και το οποίο δυστυχώς ήθελε να το προωθήσει για μια πολύ σημαντική επένδυση, η οποία όμως δεν έγινε ποτέ, δεν προχώρησε ποτέ. Μια από τις πιο καθοριστικές προσωπικότητες στην σύγχρονη ιστορία του Κατάρ. Από το 1995 ανέλαβε την εξουσία, παρέμεινε ημέρης έως το 2013, όταν προχώρησε και σε μια σπάνια για την περιοχή οικειοθελή μεταβίβαση εξουσία στον γιο του, τον σημερινό ημέρη, που είναι ο Σεΐχης Ταμίν Μπιν Χαμάντ Αλθάνη. Κατά τη διάρκεια της 18χρονης διακυβέρνησης, το Κατάρ μετατράπηκε σε μια από τις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου, χάρη στα τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου που διαθέτει, ενώ ενίσχυε σημαντικά και τη διεθνή επιρροή του στη διπλωματία, τις επενδύσεις και τα μέσα ενημέρωσης. Τέθηκαν και τα θεμέλια του αναπτυξιακού σχεδίου Qatar National Vision 2030, που στόχευε στην διαφοροποίηση της οικονομίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας του, φίλες και φίλοι. Και βέβαια υπάρχει μια πολύ στενή σχέση του Αλθάνη με την Ελλάδα, η οποία βέβαια δεν μπήκε στη ζωή του μόνο τόπος διακοπών. Είναι πολύ γνωστές και γνώριμες οι εικόνες του σε νησιά όπως η Κεφαλονιά, η Θάκη, που κατέβαινε κάτω με τις αγιονάρες ο Αλθάνη και έτρωγε ψάρια, ας πούμε, και μίλαγε με τον κόσμο, με τους φαράδες, με τους μανάβηδες κλπ. Δηλαδή, αν και ήταν πάμπλουτος, ήταν πολύ προσιτός ο συγκεκριμένος Άραβας. Με την πάροδο των χρόνων όμως έτσι η αγάπη του για την Ελλάδα, ειδικότερα για το Ιόνιο, μετατράπηκε σε κάτι περισσότερο, σε ένα επενδυτικό σχέδιο πολύ φιλόδοξο, η αλήθεια είναι, η οποία μάλιστα απασχόλησε με χρόνια κυβερνήσεις, τοπικές κοινωνίες και τα μέσα ενημέρωσης και σε κεντρικό και εδώ σε περιφερειακό επίπεδο, και εμείς αρκετές φορές ασχοληθήκαμε με την αγορά αυτού του νησιού του Ιωνίου, της Οξιάς δηλαδή, που ανήκει στο σύμπλεγμα των Εχινάδων, πολύ κοντά στην Αιτωλά Καρνανή, απέναντι από τις εκβολές του Αχελόου. Ο ημέρης οραματίστηκε να μετατρέψει την Οξιά σε έναν επίγειο παράδεισο, γενικότερα για την οικογένειά του, για τις τέχνες κλπ. Κάτι όμως που δεν έγινε ποτέ. Γιατί δεν έγινε, θα το πούμε σε λίγο. Η ώρα είναι 10 και 31 πρώτα λεπτά. Θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα.

0: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
0: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
1: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
0: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
0: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
1: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26413003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
8: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
9: Έβαψαν τους...
8: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
9: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
10: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
11: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
12: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Η ώρα είναι 10 και 37 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Έχουν απομείνει κάποια λεπτά ακόμα, 23 για το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Πάντα κοντά σας ο Παναγιώτης Τσακανίκας, στον Αντένα Σταρ στους 103,5. Μας ακούτε ραδιοφωνικά, όπου πιάνει το σήμα τέλος πάντων του Αντένα Σταρ. Διαδικτυακά στο antennapavlastar.gr. Υπάρχει ένα κόκκινο μπανεράκι σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση που λέει ακούστε ζωντανά. Και μας ακούτε ζωντανά όπου και αν βρίσκεστε.

Το στούντιο του Antenna Star στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 26, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Το τηλεφωνικό μας κέντρο στη διάθεσή σας για σχόλια, παρατηρήσεις, για θέματα καθημερινότητας που μπορούμε να αναδείξουμε μέσα από τις εκπομπές μας. Είναι το 26410333335, 26410333336. Το email μας, μία λέξη με δύο εν, antennastar103.5@gmail.com. Υπάρχει ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου για τα μηνυματάκια σας, 6944-912-990.

Μίλαγα πριν για τον εμίρη του Κατάρ, τον πρώην εμίρη του Κατάρ, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, μιας και έφυγε, πέθανε σε ηλικία 74 ετών. Και βέβαια επικέντρωσε ειδικότερα στη σχέση του με την περιοχή μας εδώ, με τη Δυτική Ελλάδα, ειδικότερα και τα επενδυτικά, μεγαλόπνοα επενδυτικά σχέδια που έχει για την περιοχή μας. Κάτι όμως που δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Είχε ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο. Απασχόλησε επί χρόνια το σχέδιο αυτό κυβερνήσεις, τοπικές κοινωνίες, μέσα ενημέρωσης, και είχε να κάνει με την αξιοποίηση της οξιάς αυτού του πολύ όμορφου νησιού, το οποίο βρίσκεται απέναντι ακριβώς από τις εκβολές του Αγελώου. Ο εμίρης οραματίστηκε εκεί να μετατρέψει την οξιά σε έναν επίγειο παράδεισο τεχνών και για την οικογένειά του βέβαια, αλλά και για τις τέχνες γενικότερα. Αποφάσισε να επενδύσει λοιπόν στην Ελλάδα. Είχαν προηγηθεί χρόνια βέβαια καλοκαιρινών αποδράσεων στο Ιόνιο, με μεγάλη αγάπη για το Ιόνιο και τα νησιά του Ιονίου, ο Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλθάνι. Ήταν ένας τόπος στον οποίο επέστρεφε διαρκώς, δηλαδή όπου και αν πήγαινε πάντα το καλοκαίρι εδώ ήθελε να βρίσκεται, και αποφάσισε λοιπόν κάποια στιγμή να αποκτήσει και ένα κομμάτι ελληνικής γης. Το βλέμμα του στράφηκε στην Οξιά, ένα μεγάλο ιδιωτικό νησί του συμπλέγματος των Εχινάδων, όπως είπαμε, απέναντι στις εκβολές του Αχελώου, όχι απέναντι τον Αστακό, απέναντι στις εκβολές του Αχελώου η Οξιά, απέναντι από το Ίχθυκα, για όσους γνωρίζουν έτσι την περιοχή αυτή. Η εξαγορά του την περίοδο 2013-2014 έγινε μέσω της εταιρείας Πιμάρα, η οποία εκπροσωπούσε τα συμφέροντα της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ. Ήταν μια πολύ συζητημένη τότε κίνηση επενδυτική, εν μέσω μάλιστα μνημονίων σοβαρότατης οικονομικής κρίσης για την Ελλάδα. Μάλιστα το τίμημα, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέρχονταν σε κάμποσα εκατομμύρια ευρώ, και η είδηση έκανε το γύρο του κόσμου, παρουσιάζει στην Ελλάδα δηλαδή έναν επενδυτικό προορισμό για τα κεφάλαια του Κατάρ. Πίσω από την αγορά του νησιού όμως δεν ήταν η ιδέα να φτιάξει μια απλή εξοϊκή κατοικία ο εμίρης. Οραματίζονταν δημιουργία ενός πρότυπου συγκροτήματος διεθνών προδιαγραφών με πολυτελείς κατοικίες, μικρή μαρίνα, εγκαταστάσεις φιλοξενίας, σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους. Περιγράφονταν μάλιστα ως ένα μελλοντικό Art Island, δηλαδή νησί τεχνών, έτσι. Ένας προορισμός για την αρχιτεκτονική, την τέχνη, γενικότερα το φυσικό περιβάλλον, όλα αυτά θα συνυπήρχαν, λέει, με βάση τα σχέδια, σε απόλυτη αρμονία. Πολλοί είδαν την επένδυση αυτή ως ορόσημο, ικανή να λειτουργήσει δηλαδή ως ένα μήνυμα εμπιστοσύνης προς την ελληνική κοινωνία, οικονομία μάλλον, ειδικότερα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία. Η πραγματικότητα όμως πολύ διαφορετική, φίλες και φίλοι. Η Οξιά είναι εντός περιοχής Ραμσάρ, προστατεύεται από διάφορους νόμους ευρωπαϊκούς, δικτύων περιβαλλοντικών κλπ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι επιβάλλει πολύ αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με το τι μπορείς να κάνεις και τι μπορείς να αξιοποιήσεις σε αυτή την περιοχή. Η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων εξελίχθηκε σε μια χρονοβόρα διαδικασία. Απαιτούνταν διαδοχικές νομοδοτήσεις από δασαρχεία, αρχαιολογικές υπηρεσίες, 1002 υπηρεσίες τέλος πάντων και φορείς. Μάλιστα υπήρχαν και δικαστικές εμπλοκές. Ο Έλληνας αρχιτέκτονας, ο οποίος είχε αναλάβει τον σχεδιασμό της επένδυσης, προσέβηκε στη δικαιοσύνη κατά της Πιμάρα, διεκδικώντας σύμφωνα με αμοιβές εκατομμυρίων ευρώ για μελέτες που, όπως υποστήριζε, είχαν εκπονηθεί, αλλά δεν του εξοφλήθηκαν. Η υπόθεση επιβάρυνε ακόμη περισσότερο λοιπόν ένα έργο το οποίο κινούνταν έτσι κι αλλιώς με πολύ αργούς ρυθμούς. Το σχέδιο λοιπόν άρχισε να απομακρύνεται όλο ένα και περισσότερο. Υπήρχαν καθυστερήσεις, υπήρχαν νομικές εκκρεμότητες, υπήρχαν σοβαρότατοι περιβαλλοντικοί περιορισμοί. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα η επένδυση να μείνει για πάντα στα χαρτιά. Η Οξιά εξελίχθηκε σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός μεγάλου επενδυτικού οράματος, δηλαδή, που δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Αυτό βέβαια δεν πάγωσε ποτέ το ενδιαφέρον και την αγάπη του Εμμύρη εδώ για την περιοχή μας. Έτσι, δηλαδή, όλοι στα νησιά του Ιωνίου θα τον θυμούνται και στο εργοστόλι, ειδικότερα στην Κεφαλονιά. Έτσι, να βλέπουν έναν άνθρωπο με συνοδεία κλπ. Με τις αγιονάρες του κλπ. Να διαλύει ψάρια, να πηγαίνει στους πάγκους των ψαράδων, των μανάβιδων κλπ. Να μιλάει με τους κατοίκους.

άνθρωπος εκεί. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν... μάλλον ήταν ένας εμμύρης, μάλλον ο οποίος δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό να χτίσει κάτι, δηλαδή να κάνει μια επένδυση στην Ελλάδα. Ήταν μια περιοχή, ειδικότερα το Ιόνιο, που αγαπούσε, εκτιμούσε ιδιαίτερα, και ακριβώς εξαιτίας αυτής της αγάπης του για την περιοχή και τη φυσική ομορφιά της, τον οδήγησε και σε αυτήν την απόφαση. Τέλος πάντων, η Οξιά εξακολουθεί να είναι βέβαια ιδιοκτησία της εταιρείας συμφερόντων της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ, αλλά όπως είπαμε, η όποια επενδυτική προσπάθεια έμεινε στα χαρτιά. Δεν βλέπω να γίνεται και κάτι βέβαια, κυρίως ακριβώς εξαιτίας των πολύ σοβαρών περιορισμών που υπάρχουν, γιατί μιλάμε για μια προστατευόμενη περιοχή.

Βέβαια, αυτό που μας προκάλεσε εντύπωση, αλήθεια είναι, και απορώ δηλαδή κιόλας, είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή, πριν από 12 χρόνια έγινε αυτό, 13, με το Art Island, ας πούμε, του Εμμύρη κλπ. Και όλοι γνωρίζαμε ότι όντως υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί. Δηλαδή, βλέπαμε και κάτι σχέδια, γιατί είχαν γίνει και μακέτες με κάτι κτίρια, με κάτι μαρίνες. Και λέγαμε, μα καλά, δεν είναι μέσα στο επίκεντρο του Εθνικού Πάρκου εκεί η οξιά? Πώς γίνεται να προβλέπεται κάτι τέτοιο? Δηλαδή, από τότε και εμείς, και λέω εγώ τώρα, ο Εμμύρης που είχε ολόκληρες εταιρείες από πίσω του κλπ. Δεν γνώριζε ότι υπάρχουν αυτοί οι σοβαροί περιορισμοί και προχώρησε στην αγορά, ας πούμε, και στους σχεδιασμούς κλπ. Χωρίς να ξέρει ότι υπήρχαν αυτοί οι σοβαροί περιορισμοί. Αυτό μας είχε από τότε προκαλέσει, η αλήθεια είναι, μεγάλη εντύπωση. Ενδεχομένως να έπεσε και σε κανένα παγίδα ο Εμμύρης. Δηλαδή να απευθύνθηκε σε κάποια μελετητικά γραφεία και να του πάνε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.

Και μιας και μιλάμε για αραβικά κεφάλαια κλπ. Έτσι, Ευάγγελε, να αναφερθούμε λίγο στο Πλατιγιάλη, γιατί είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη και δημόσια διαβούλευση για το ΕΣΧΑΣΕ και τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη μεγάλη επένδυση στο Πλατιγιάλη, που φέρεται μάλιστα να υπάρχουν κάποιες χρηματοδοτήσεις και εκεί από αραβικών κεφαλαίων για τη μεγάλη αυτή επένδυση. Και όλα αυτά, ας πούμε, δεν είναι κακό να τα συνδυάζουμε κιόλα. Το γεγονός, ας πούμε, ότι υπάρχουν μεγάλες μονάδες ιχθείου καλλιεργειών στις συγκεκριμένες περιοχές, Αστακός, Μύτικα, Σιχινάδες κλπ., που είναι συμφερόντων επίσης αραβικών, της Αβραμάρ, της μεγάλης αυτής αραβικής εταιρείας. Έτσι, όλα αυτά, και η Οξιά επίσης είναι αραβικά συμφέροντα από πίσω. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα πρέπει να τα συνθέσουμε λίγο στο μυαλό μας. Τώρα, υπάρχει μια εξέλιξη σχετικά με το Πλατιγιάλη, ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενη βέβαια. Έχουμε την τελική ευθεία για την προετοιμασία για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου στο Ιόνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες επικαλείται το Capital.gr, που είναι οικονομική ιστοσελίδα και επενδυτική, έχει ειδηληφθεί μια από τις σημαντικότερες επιχειρησιακές αποφάσεις για την υλοποίηση του έργου. Το λιμάνι της Ιγουμενίτσας επιλέχθηκε ως βάση υποστήριξης των εργασιών στο θαλάσσιο οικόπεδο 2. Η επιλογή, λέει, έγινε μετά από αξιολόγηση των διαθέσιμων υποδομών και κυρίως στις γεωγραφικές θέσεις του λιμανιού, το οποίο βρίσκεται σημαντικά πιο κοντά στο σημείο όπου θα γίνει η γεώτρηση, σε σχέση με τις άλλες δύο εναλλακτικές λύσεις που ήταν η Πάτρα, πολύ μακρύτερα η Πάτρα, το Πλατιγιάλη επίσης πιο μακριά σε σχέση με την Ιγουμενίτσα, κάτι που σημαίνει δηλαδή ότι το λιμάνι εδώ στον Αστακό, στο Πλατιγιάλη, δεν θα δεσμευθεί, διατηρώντας δηλαδή τις προοπτικές του για μια τουριστική αξιοποίηση μέσω της ριζικής του ανάπλασης, μέσα από το μεγάλο project, το Ναυτίλος Project, όπως λέγεται αυτό το μεγάλο σχέδιο, ο μεγάλος αυτός σχεδιασμός που υπάρχει για την αξιοποίηση του λιμανίου του Πλατιγιαλιού. Επαναλαμβάνουμε ότι έχουμε την δημόσια διαβούλευση, σας το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, για την μεγάλη αυτή επένδυση. Ολοκληρώνεται μάλιστα σε λίγες μέρες η διαβούλευση αυτή, στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν φορείς και δημότες, ειδικότερα του Δήμου Ξηρομέρου. Δηλαδή το θέμα αυτό πάει στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου και αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και τη συζήτηση που θα γίνει αυτή. Πάντως όλα δείχνουν πως η τοπική κοινωνία χαιρετίζει, υποστηρίζει την προσπάθεια που καταβάλλονται αυτές τις μέρες και τα σχέδια που υπάρχουν για την μεγάλη αυτή τουριστική αξιοποίηση του λιμανιού του Πλατιγιαλιού σε αυτή την κατεύθυνση, mega yachts δηλαδή και λοιπά, πεντάστερα ξενοδοχεία και διάφορες άλλες υποστηρικτικές δομές και υπηρεσίες, με μια επένδυση η οποία μάλιστα, όπως είπαμε, το κόστος της σε βάθος χρόνου βέβαια, χρόνων, αναμένεται να ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, με βάση τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει.

τώρα εσείς αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει η λύση, φίλες και φίλοι. Η τράπεζα Επίρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο. Φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή σίγουρα ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της τράπεζας Επίρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας.

Τώρα ο Βασίλης Ράπτης, να πω πως συνεχίζει και μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες, τις συνέπειες και τις προσωπικές εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26 41 0 59 998 και 26 41 0 25 427.

Πρέπει να πω ότι πολύ μπράβο στους οργανωτές. Πολύ μεγάλη επιτυχία στο πρώτο Ρεμπέτικο Φεστιβάλ Αγρινίου, φίλες και φίλοι. Διοργάνωσε ο Σύλλογος Φίλων Ρεμπέτικου Αγρινίου. Έχουμε και τέτοιο σύλλογο πλέον, ο οποίος ξεκίνησε και πάρα πολύ καλά. Ο σύλλογος έχει τον τίτλο Το Ταξίμι και η εκδήλωση αυτή με πολύ κόσμο έγινε στα Παπαστράτα Εκπαιδευτήρια. Πλήθος φίλων του Ρεμπέτικου, οι οποίοι απόλαυσαν ένα μουσικό ταξίδι στην ιστορία και την παράδοση αυτού του συγκεκριμένου είδους λαϊκού τραγουδιού. Ήρθαν μουσικά σχήματα και καλλιτέχνες όχι μόνο από το Αγρίνιο αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας. Ένωσαν τις φωνές τους στη σκηνή, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο έτσι πολύ γνωστές και αγαπημένες δημιουργίες. Και επαναλαμβάνουμε, με πάρα πολύ κόσμο η εκδήλωση αυτή. Δηλαδή ήταν και τραπεζάκια έξω και λοιπά, έτσι. Μπορείς να πάρεις και τα ποτάκια σου, τις μπύρες σου, να τσιμπήσεις ενδεχομένως και κάτι. Πολύ καλή οργάνωση στον φίλο του Ρεμπέτικου, το Σύλλογο Φίλων Ρεμπέτικου Αγρινίου, Το Ταξίμι, επαναλαμβάνω, στα Παπαστράτια, και στο Παπαστράτιο Γυμνάσιο μάλλον, η εκδήλωση αυτή. Υποστηρίχθηκε πολύ και δείχνει δηλαδή ότι ο κόσμος του Αγρινίου, ναι μεν θέλει να ακούει τα δικά του. Έχει πολύ κόσμο, έχουμε μεγάλη αδυναμία και στα πανηγύρια κλπ. Αλλά μας αρέσει και το Ρεμπέτικο δηλαδή. Υπάρχει και εκείνος ο κόσμος που διψά δηλαδή και για τέτοιου είδους μουσικές και τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Και απεδείχθη αυτό με την σημαντική επιτυχία που είχε το πρώτο Ρεμπέτικο Φεστιβάλ. Έτσι. Υπάρχει κόσμος που ακούει και αγαπά αυτού του είδους τη μουσική. Και επειδή, ας πούμε, υπάρχει και εκείνος ο κόσμος ο οποίος ακούει και το λεγόμενο έντεχνο, έτσι δεν το λέμε, Ευάγγελα. Έτσι. Έχουμε και μια συναυλία η οποία αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα. Η συναυλία αυτή είναι του Σοκράτη Μάλαμα, πάλι στο Παπαστράτιο Γυμνάσιο. Σήμερα, 13 Ιουλίου λοιπόν, ο Σοκράτης Μάλαμας εδώ, με αγαπημένα τραγούδια και κομμάτια που κυκλοφόρησαν πρόσφατα. Μάλιστα μαζί του είναι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης ο Μάλαμας, στον αύριο χώρο του πρώτου Γυμνασίου Αγρινίου, σήμερα το βράδυ, η ξεχωριστή αυτή η συναυλία.

Αυτός είναι ο Σοκράτης μάνα μας βέβαια. Να πω τώρα για ένα έργο το οποίο ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο και ειδικότερα τώρα βρισκόμαστε πάλι στην καλοκαιρινή περίοδο. Μιλάμε για τον άξονα Βόνιτσα Λευκάδα. Από τη Βόνιτσα στον Άγιο Νικόλαο παραμένει ουσιαστικά τελματωμένο αυτό το τελευταίο τμήμα. Ενώ απομένουν μόλις 2 χιλιόμετρα έτσι ασφαλτόστρωσης για να ολοκληρωθεί το έργο, το οποίο ήδη έπρεπε να έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία. Ωστόσο, εδώ και πολλούς μήνες η πρόοδος είναι αργή, να μην πω μηδενική, και έτσι χιλιάδες οδηγοί εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται καθημερινά. Ιδιαίτερα επιβαρημένοι και εργαζόμενοι και επαγγελματίες οι οποίοι πραγματοποιούν καθημερινά τη διαδρομή προς Λευκάδα, άρα και χιλιάδες επισκέπτες βέβαια που κατευθύνονται προς τη Λευκάδα, εξακολουθούν να αναγκάζονται να κάνουν το μεγάλο κύκλο μέσω ακτίου, χάνοντας πολύτιμο χρόνο και βέβαια έτσι επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος καυσίμων. Στην πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, από ο Δήμαρχος, ο Ξενοφώνου Βεργίνης, ο οποίος λέει θα είναι πάλι υποψήφιος Δήμαρχος. Τώρα γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα είναι υποψήφιος στα 89 του, στα 90 του, κάπου εκεί. Είναι υπερήλικς ο κύριος Βεργίνης, αλλά το λέει η πρεδικούλα του, έτσι. Θέλει να είναι πάλι υποψήφιος Δήμαρχος. Αποκάλυψε ότι γίνονται προσπάθειες ώστε να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου η Τέρνα, η οποία ήδη εκτελεί το έργο του αγού ίδρυψης στην περιοχή και θεωρείται εταιρεία η οποία έχει πολύ μεγάλη αξιοπιστία σχετικά με την εκτέλεση και την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έγινε γνωστό αν υπάρχει η νομική δυνατότητα για ένα τέτοια λύση, ούτε πότε αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Γιατί έχουμε και ένα παράλληλο έργο εκεί. Πέρα από το δικό έργο, είναι και το έργο αυτό το μεγάλο του αγωγού ίδρυυσης, το οποίο θα λύσει και το πρόβλημα ίδρυυσης, φίλες και φίλοι, για τη Λευκάδα αλλά και για οικισμούς της Βόνιτσας. Είναι σε εξέλιξη το έργο αυτό του αγωγού, αλλά είναι παράλληλα με το έργο το δικό. Το δικό το έργο, επαναλαμβάνουμε, παρουσιάζει πάρα πολύ σοβαρές καθυστερήσεις και αυτό ταλαιπωρεί βέβαια πάρα πολύ κόσμο και θα ταλαιπωρήσει πολύ κόσμο, ειδικότερα τώρα που έχουμε την κορύφωση της τουριστικής περίοδου, ειδικότερα για έναν προορισμό ο οποίος είναι αρκετά δημοφιλής όπως είναι η Λευκάδα.

πλουσιότερος κατά 20.000 ευρώ και ένας παίχτης του κίνου στην ΑΦΠΑΚΤΟ το Σάββατο αυτό. 8 στις 8 σωστές προβλέψεις και με κίνο μπόνους. Διπλασίας δηλαδή τα κέρδη του. Και αν εξαιρέσεις το 20.000, βέβαια χωρίς να εξαιρέσουμε τον φόρο, σε κάθε περίπτωση βέβαια κάτι πολύ καλό για έναν παίκτη του κίνου στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Σε καλημεριά. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα, κατηγορία κινδύνου 4 για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ειδικότερα. Θεσσαλονίκη Κιλκής, υψηλό για την Αιτωλοκαρνανία, στο κίτρινο Αιτωλοκαρνανία, όπως και τμήματα της Αχαΐας από ό,τι βλέπω και τμήματα της Ηλίας. Έτσι είναι στο κίτρινο, δηλαδή βαθμό κινδύνου, κατηγορία κινδύνου 3. Υπάρχουν όμως περιοχές οι οποίες είναι σε κατηγορία κινδύνου 4 και ειδικότερα μιλάμε για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ειδικότερα δηλαδή περιοχές Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Αυτά σχετικά με την πρόληψη κινδύνου πυρκαγιάς και αυτό ισχύει για σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου. Βέβαια τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο επικίνδυνα τις επόμενες ημέρες, όπως είπαμε, γιατί σύμφωνα με τους μετεωρολόγους αναμένεται και μια αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα μας φέρει και 39 άρια, ειδικότερα από την 5η, 16 του μηνός.

Στο Αυρίνιο αυτή την ώρα η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς, ο υδράργυρος στους 29 λοιπόν, η υγρασία στο 59%, νότιος είναι ο άνεμος, θερμοκρασίες κοντά στους 35 αναμένονται σήμερα και ανεβαίνει ο υδράργυρος από αύριο Τρίτη με πιθανά 39-40, επαναλαμβάνουμε έτσι για από την Πέμπτη και μετά. Πριν κλείσω να πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας, στο Αυρίνιο φίλες και φίλοι, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα, γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Εάν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. 13 του μηνός σήμερα είναι και η πρώτη μέρα των θερινών εκτόσεων. Έτσι, Ευάγγελε, να το έχουμε υπόψη μας και αυτό. Έτσι, για όσους θέλετε να κάνετε τα ψώνια σας, μην ξεχνάτε, προτιμάτε την τοπική αγορά και επάρκεια και ποιότητα και πολύ καλές τιμές έχει, έτσι. Ας αφήσουμε για λίγο, ας πούμε, τα ηλεκτρονικά καταστήματα και να εμπιστευτούμε περισσότερο τα καταστήματα της πόλης μας. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω οφείλουμε να το κάνουμε για να ανακυκλωθεί κάπως περισσότερο το χρήμα εδώ στην τοπική αγορά. Γιατί όχι, ξανασκεφτείτε το αυτό για τις φετινές εκπτώσεις, φίλες και φίλοι. Κάπου εδώ σας αφήνουμε. Παρασκευάζει για τη συνέχεια ο Παναγιώτης Τσακανίκας. Πάλι κοντά σας αύριο, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα, μια όμορφη εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 11. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και έμεσο του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλες και σε όλους. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα μισά και αυτού του μήνα, τον τελευταίο μήνα ραδιοφωνικά της σεζόν που διανύουμε 25-26. Antenna Star 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr. Παρασκευάς μαζί σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Θα είμαστε λοιπόν μαζί σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία.

Με τη σημερινή ημέρα, Βαγγέλη, φτάνουμε τις 194. Σήμερα συμπληρώνουμε 194 ημέρες από την έλευση του 2026. Και φυσικά να πούμε ότι σήμερα, μεταξύ άλλων, είναι η εθνική ημέρα, λέει, τηγανητής πατάτας, που μάντεψε, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Πάμε να δούμε σιγά σιγά γεγονότα που αφορούν την σημερινή ημέρα, τη σημερινή ημερομηνία, την 13η Ιουλίου, όταν το 1863, πάμε όντως πολύ πίσω, υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος I και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το Ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. Με την ίδια λοιπόν συνθήκη ορίζεται ότι τα γεωγραφικά σύνορα του ελληνικού βασιλείου θα εκτείνονται για την παραχώρηση προσάρτηση της Επτανήσου, εφόσον θα συμφωνούσαν τότε γι' αυτό οι μεγάλες δυνάμεις, και θα εκφραστεί βεβαίως αυτό λίγο αργότερα ως σχετική ευχή από την Ιόνιο Βουλή. Το 1908 γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο, ενώ το 1930 διεξάγεται το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Ναι, αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού. 4-1 για την ιστορία. Είχε βροχή από γκολ αυτός ο πρώτος αγώνας στην ιστορία των τελικών φάσεων παγκοσμίου κυπέλου. Μάλιστα, ο Γάλλος Λισιέν Ρολάν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.

1972 τώρα, ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μουμογλου επιτυγχάνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας μάλιστα λήγει με σκορ 170-94. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Λίγο ήθελε για double score. Λίγο ήθελε. 1985 τώρα, λίγα χρόνια αργότερα, διεξάγεται πάντα σαν σήμερα, ταυτόχρονα λέει στη Φιλαδέλφια αλλά και το Λονδίνο, το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, όπως σκοπό έχει να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά και χρήματα βεβαίως για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Εμφανίζονται μεταξύ άλλων σπουδαία ονόματα, ο Mick Jagger, η Τίνα Τάρνερ, η Μαντόνα, ο Μπομπ Ντίναν, ο Μπομπ Μαρκάντνεϊ, ψυχή της εκδήλωσης φυσικά, ο τραγουδιστής Μπομπ Γκέλφορντ. Ένα ακόμη γεγονός σαν σήμερα που έχει μείνει στην ιστορία είναι αυτό του 89, όταν ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάνη στο ναό της Ελευθερώτριας στην πολιτεία, μετά από ένα θυελώδες ειδήλιο που σε κάθε περίπτωση αναστάτωσε την ελληνική αλλά και την κοινή, διεθνή γνώμη εκείνα τα χρόνια, αλλά και για αρκετά χρόνια αργότερα. Ένα από τα γεγονότα που έχουν μείνει στην ιστορία και έχουν συζητηθεί. Όπως η αλήθεια είναι, Ευαγγέλη, καλός ή κακός, συζητιούνται τέτοιου είδους γεγονότα που αφορούν ανθρώπους της επιφανής, είτε αφορούν επιχειρηματίες, είτε αφορούν πολιτικούς. Συζητιούνται πράγματα της προσωπικής τους ζωής. Δεν ξέρω βέβαια τώρα, θα μου πεις άλλες, άλλα χρόνια εκείνα, δεν υπήρχαν ούτε τα social, ήταν πολύ πιο αγνά κάποια πράγματα. Αλλά και πάλι θυμάσαι πολύ καλά, Ευαγγέλη, τι είδους συζήτηση και τι είδους αναλύσεις γινόντουσαν και στις εκπομπές τότε για την παραμικρή κίνηση, όχι απλά στο γάμο, αλλά σε οποιαδήποτε επίσημη εμφάνιση της Δήμητρας Λιάνη στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου.

Ακούμε και ένα από τα μεγάλα ονόματα της φιλανθρωπικής συναυλίας που είπαμε νωρίτερα, των δύο μάλλον μεγάλων συναυλίων σε Φιλαδέλφια και Λονδίνο. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα άνοιγμα, ένα περαιτέρω άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1912, όταν μετά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στις 8 Ιουλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης, ο Κωστής Τσικλητήρας κερδίζει το χάλκινο στο ύψος άνευ φοράς με ένα 55 μέτρα, μιας και αυτήν τη φορά μένει πίσω, λέει, από τους αδερφούς Πλατ και Μπέντζαμιν Άνταμς.

1952 ο Στέφανος Πετράκης σημειώνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα με 15 στο Κίελο της Δυτικής Γερμανίας στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ελσίνκι.

για το πολύ σπουδαίο ρεκόρ, το οποίο δεν έχει σπάσει και φοβάμαι ότι δεν θα σπάσει και ποτέ, το ρεκόρ του Αριστίδη του Μούμογλου με τους 145 πόντους. Βεβαίως είναι κάτι που όχι απλά έχει μείνει στην ιστορία, ενδεχομένως δεν είναι και στο βιβλίο Guinness, δηλαδή δεν έχω λόγια πραγματικά για αυτό το ρεκόρ που πέτυχε τότε αυτή η ομάδα. Και βεβαίως να πούμε ότι όχι απλά η ομάδα πέτυχε τους 170 πόντους στο σύνολο, αλλά ότι ένας αθλητής, ένας καλαθοσφαιριστής, Βαγγέλη, σημειώνει τους 145 από τους 170 πόντους. Δηλαδή αν το βάλεις κάτω και το σκεφτείς, είναι πραγματικά απίστευτο, σαν να μην υπήρχε άλλος που λέμε. Σαν να μην υπήρχε άλλος. 145 από τους 170 πόντους της ομάδας. Και να θες να το πετύχεις στις μέρες μας κάτι τέτοιο, πραγματικά δεν γίνεται, Βαγγέλη. Λίγο οι αλλαγές, λίγο τα συστήματα, πολλά πράγματα έχουν εξελιχθεί. Δεν γίνεται πλέον, όσο και στόχος ζωής να το βάλει κάποιος. Φαντάζει απίθανο να μπορέσει σε έναν επαγγελματικό αγώνα, και όχι σε ένα φιλικό αγώνα, έτσι προς Θεού, σε ένα επαγγελματικό αγώνα να πετύχει τέτοιου είδους σκορ. Δηλαδή να είναι μια ομάδα, οι πέντε βασικοί, και τους πέντε βασικούς να σουτάρει συνέχεια ένας. Και παρά τις αλλαγές που θα γίνονται κάθε τρεις και λίγο, όπως συνηθίζεται στο μπάσκετ, πάλι αυτός ο ένας να είναι μέσα, και όχι απλά να είναι μέσα στο παιχνίδι, εντός παρκέ, αλλά να είναι σε όλες τις φάσεις. Να είναι εκείνος που βάζει από παντού τα καλάθια. Δεν γίνονται αυτά στις μέρες μας. Θα βάλεις 20 πόντους σε ένα παιχνίδι. Θα βάλεις 30, θα βάλεις 40, να βάλεις 100, ούτε καν. Δηλαδή αυτό το οποίο είχε γίνει τότε πράγματι είναι ρεκόρ που δεν νομίζω ότι θα το ξεπεράσει κανείς εύκολα. Σκέψου, Βαγγέλη, ότι το προηγούμενο ρεκόρ με τους πιο πολλούς πόντους από έναν καλαθοσφαιριστή σε αγώνα είχε, πριν το συγκεκριμένο ρεκόρ του Μούμογλου, το είχε ο Παράσχος Τσάνταλης του Πανελληνίου. Εκείνος όμως πέτυχε σε έναν αγώνα 71 πόντους. Για βάλε τώρα, η μέρα με τη νύχτα. Είχε ένα ρεκόρ πιο γήινο, πιο ανθρώπινο, 71 πόντους τότε. Που και πάλι, σε ένα παιχνίδι να πετύχει 70 πόντους, ένας να πετύχει τους 70 πόντους, δεν είναι εύκολο πράγμα. Σκέψου πόσο δύσκολο ήταν να πετύχει κάποιος κάτι παραπάνω από 71 επί 2. Κάτι παραπάνω από 71 επί 2 πόντους.

ερχόμαστε στο 1988, όταν ο Λάγιος Ντέταρη ήρθε στην Αθήνα έχοντας υπογράψει τον Ολυμπιακό έναντι του αστρονομικού ποσού του 1,2 δισεκατομμυρίων δραχμών. Ο δήμαρχος Πειραιά τότε, ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, αλλά και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Γιώργος Κοσκοτάς, τον υποδέχονται τότε στην πλατεία Κοραή, όπου είχαν συγκεντρωθεί περισσότεροι από 30.000 φίλαθλοι για να αποθεώσουν τον Ούγγρο Άσο. Είναι από τις μεταγραφές που έχουν μείνει στην ιστορία. Τι να λέμε τώρα, και σκέψου και το ποσό που είχε δαπανηθεί τότε, Βαγγέλη, πράγματι αστρονομικό. 1,4 δισεκατομμύρια δραχμές. Μιλάμε για το 88.

Βέβαια τα ρεκόρ είναι για να σπάνε, ακόμη και σε ό,τι αφορά τις πιο ακριβές μεταγραφές. Το 99 τώρα ο Ολυμπιακός πραγματοποιεί την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφού έρχεται σε συμφωνία με την Πόρτο για τον Σλοβαίνο ποδοσφαιριστή τον Ζλάτκο Ζάχοβιτς. Οι ερυθρόλευκοι τότε δίνουν 2,5 δισεκατομμύρια δραχμές στην Πόρτο, ενώ το τετραετές του συμβόλαιο προβλέπει απολαβές 2 δισεκατομμύρια δραχμές, δηλαδή 500 εκατομμύρια δραχμές το χρόνο. Αν ήταν τα προηγούμενα που αναφέραμε αστρονομικά ποσά, το 1,4 δισεκατομμύρια δραχμές, σκέψου Βακέλη, τα 2,5 δισεκατομμύρια δραχμές.

και περνάμε σε πιο πρόσφατα, σχετικά πιο πρόσφατα γεγονότα. 2010, ο 68χρονος πρώην πρόεδρος του Συνασπισμού, ο Νίκος ο Κωνσταντόπουλος, εκλέγεται πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, διαδεχόμενος τον Τζόνι Δεκρή, ο οποίος με τη σειρά του είχε διαδεχθεί τον Νικόλα Πατέρα. Παραμένει σε αυτή τη θέση λοιπόν ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο πατέρας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μέχρι και τις 8 Σεπτεμβρίου που τον αντικατιστά ο Νίκος Πατέρας. Και βεβαίως μετά ακολούθησε η κατάκτηση του double με τον Παναθηναϊκό, μια πολύ μεγάλη στιγμή. Η αλήθεια είναι όμως ότι από το 2010 μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός θέλει να ζήσει ξανά μια πολύ μεγάλη στιγμή για εκείνον. Το να κατακτάς το κύπελο είναι ένας σημαντικός τίτλος προς Θεού, κανέναν τίτλο δεν το μειώνουμε, ούτε αυτόν του Super Cup που έρχεται τον επόμενο μήνα ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη φέτος. Κανέναν τίτλο δεν μπορείς να υποτιμήσεις. Οτιδήποτε, Ευαγγέλια, αφορά μια επίσημη διοργάνωση και έναν επίσημο τίτλο, τότε το αναγνωρίζεις πέρα ως πέρα. Και βεβαίως να πούμε ότι ναι, καλά τα κύπελα, καλή και μια αλφα πορεία που έχει κάνει κάποια χρόνια στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός, αλλά εκείνο που του λείπει πάση θυσία, πέραν του να επανέλθει και σε όμιλο Champions League, και αυτό είναι, αλλά πολύ περισσότερο επειδή όλα ξεκινούν από τις εγχώριες διοργανώσεις και μετά πας στις ευρωπαϊκές διακρίσεις, στα κύπελα κτλ. Αυτό που πραγματικά λείπει από τον Παναθηναϊκό είναι η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος. Δεν ξέρω αν φέτος, δηλαδή αν μια σεζόν πριν παίξει στο Βοτανικό, πριν παίξει στη νέα του έδρα, θα μπει εκεί ως πρωταθλητής, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει κινήσεις που είναι πολύ καλές και δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός φέτος έχει τη δυναμική να δείξει κάτι πολύ καλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Να δούμε λοιπόν αν ο Παναθηναϊκός φέτος θα πάρει το πρωτάθλημα, θα μπει ως πρωταθλητής στο Βοτανικό. Αν όχι φέτος, εγώ πιστεύω ότι λίγαν συντόμως ο Παναθηναϊκός θα επανέλθει σε αυτόν τον τίτλο που του λείπει πάρα πολύ, το πρωτάθλημα.

Μην ξεχνάμε, Ευαγγέλη, και την δύναμη της έδρας. Η ΑΕΚ από τη στιγμή που κατάφερε να ξεπεράσει κάθε είδους εμπόδια και να μπει στην Αγιά Σοφιά, στο γήπεδό της ξανά, την είδαμε πώς πήρε τα πάνω της. Και με τίτλους και με διακρίσεις και με περαιτέρω συσπήρωση και με νέα όνειρα και με επιπλέον όνειρα και φιλοδοξίες για ένα καλύτερο αύριο. Νομίζω ότι αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για κάθε ομάδα, να έχει την έδρα της. Και σίγουρα ο Παναθηναϊκός, μπαίνοντας στον Βοτανικό, νομίζω ότι και εκείνος με τη σειρά του θα δυναμώσει ακόμη περισσότερο. Κάτι το οποίο, εκτός από τους φίλους του Παναθηναϊκού, πρέπει να χαροποιεί και τους οπαδούς και τους φίλους των άλλων ομάδων. Θα μου πεις τώρα, οι οπαδοί γιατί να χαροποιούνται μεταξύ τους? Γιατί όταν δυναμώνει ο ένας, Βαγγέλη, θα δυναμώσει και ο άλλος και το αποτέλεσμα θα είναι να γίνονται πολύ δυνατά παιχνίδια, πραγματικά ντέρμπι, να είναι κάθε match ντέρμπι, να είναι όλες οι ομάδες σε ακόμη πιο αναβαθμισμένες συνθήκες, γηπεδικές και όχι μόνο, και φυσικά όλο αυτό θα είναι ένα πολύ ισχυρό μονοπάτι που θα ανέβουμε και θα ανέβουν όλες οι ομάδες, ειδικά οι μεγάλες, έτσι ώστε να προετοιμάζονται κατάλληλα και για τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια και για τις ευρωπαϊκές τους προκλήσεις. Θυμόμαστε πριν μερικά χρόνια που στην Ευρώπη ήμασταν ο φτωχός συγγενής. Έκανε μια αλφαπορία ο Παναθηναϊκός, ναι, αργότερα άρχισε να κάνει μια αλφαπορία ο Ολυμπιακός, κατά διαστήματα η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ κτλ. Αλλά φτάσαμε πόσα χρόνια μετά για να δούμε έναν σύλλογο. Δεν λέω για την εθνική, λέω για έναν σύλλογο που να κατακτά ευρωπαϊκό, Ολυμπιακό στην προκειμένη. Και μάλιστα όχι μόνο στους άνδρες, και στους νέους. Και αυτό είναι επίσης και εξίσου σημαντικό, ίσως και πιο σημαντικό, γιατί είναι τα νέα παιδιά, το νέο αίμα που λέμε. Αυτό νομίζω ότι ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για να αντιληφθούμε με τον πιο απλό τρόπο, αλλά και με τον πιο τρανταχτό τρόπο, ότι αν οι ομάδες επενδύσουν έξυπνα, εγώ δεν λέω να χαλάνε εκατομμύρια προς Θεού, ούτε να φέρνουν μόνο ξένους παίχτες. Ίσα ίσα υπάρχει ταλέντο και στη χώρα μας, και καλό είναι να το αξιοποιούν αυτό το ταλέντο. Δεν χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής, Βαγγέλη, να πάει στα 22, στα 25, κοντεύουν μερικοί στα 30 και ακόμα στην Ελλάδα φτάνουμε, μόνο που δεν το λέμε ευθέως, ότι είναι ταλέντα. Δεν γίνεται αυτή η νοοτροπία. Όταν αλλάξει αυτή η νοοτροπία και δούμε τι γίνεται στο εξωτερικό, στην Premier League, στο αγγλικό ποδόσφαιρο, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, παντού, στη Γερμανία, οπουδήποτε. Δεν μπορεί να είσαι 17, 18, 19, 20 και να μην παίζεις στην ανδρική ομάδα. Αν και, για να λέμε και το στραβό το δίκιο, ακόμη και στη χώρα μας αυτό έχει λίγο μετριάσει πλέον, και σε αυτό έπαιξε ρόλο, μεταξύ πολλών άλλων, και η κατάκτηση του ευρωπαϊκού των νέων του Ολυμπιακού. Μας έκανε λίγο να ξυπνήσουμε και να ξυπνήσουν οι μεγάλες ομάδες και να επενδύουν. Είδαμε τι γίνεται αυτές τις ημέρες και στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ που για πολλά χρόνια, Βαγγέλη, είχε καθιερωθεί και είναι ακόμα έτσι καθιερωμένο μέχρι να σπάσει και επίσημα αυτή η μονοτονία. Ένα δίπολο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πιο πίσω ο ΠΑΟΚ, πιο πίσω η ΑΕΚ ή ο Άρης. Όχι. Πλέον βλέπουμε ότι και στο μπάσκετ τις τελευταίες εβδομάδες, ακόμα και τα τελευταία 24 ώρα, πώς οι ομάδες ενισχύονται. Αυτό το απίστευτο, αυτές οι απίστευτες μεταγραφικές οβίδες από την πλευρά Μιστακίδη για τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ που ενισχύεται και σε διοικητικό επίπεδο με έναν πολύ ισχυρό άνδρα. Ο Άρης σε μια άλλη εποχή και με Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο. Όλο αυτό λοιπόν θα φέρει και πάλι και τις ομάδες της Θεσσαλονίκης πιο κοντά στις επιτυχίες, πιο κοντά στις διακρίσεις, γιατί οι πιο παλιοί το γνωρίζουν πολύ καλύτερα και από εμένα, ότι μπάσκετ μάθαμε στα χρόνια του Γκάλι, του Γιαννάκη. Ο Άρης ήταν ο σύλλογος που έφερε με το παιχνίδι του και με τις αποδόσεις των καλαθοσφαιριστών του το μπάσκετ στα σπίτια όλων των Ελλήνων. Μην το ξεχνάμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Και βλέπουμε λοιπόν πως εκ νέου ο Άρης δυναμώνει, ο ΠΑΟΚ δυναμώνει, η ΑΕΚ και αυτή. Αυτό λοιπόν, μια επιτυχία να συσπηρώνει και τις άλλες ομάδες και η καθεμία ομάδα να επενδύει με σωστό και έξυπνο τρόπο, έτσι ώστε να έχουμε και αποτελέσματα.

Κλείνοντας το αθλητικό σαν σήμερα, ένα ακόμη γεγονός. Το 2021 η παραολυμπιονίκη Στέλλα Σμαραγδή στην πρώτη και μοναδική προσπάθεια καταρρύπτει το παγκόσμιο ρεκόρ του τριπλούν 47 με 10-0-3 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ΟΠΑΠ 2021 που διεξήχθη στο Καφτατζόγλιο Στάδιο της Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα το προηγούμενο ρεκόρ το κατήχε η ίδια με 9-95 από τις 13 Ιουλίου του 2019 στην Αθήνα. Δύο χρόνια μετά περίπου, ναι, δύο χρόνια μετά, η ίδια η παραολυμπιονίκη Στέλλα Σμαραγδή γράφει μια νέα χρυσή σελίδα με ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ, καταρρύπτοντας το δικό της προηγούμενο.

σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. 1916 γεννήθηκε η σπουδαία ηθοποιός η Δέσπου Διαμαντίδου. 1942 ο Αμερικανός ηθοποιός ο Χάρισον Φόρντ. Και το 1944 ο Έρνε Ρούμπικ, Ούγγρος γλύπτης και καθηγητής της αρχιτεκτονικής, γνωστός μάλιστα για το παζλ του κύβου του Ρούμπικ. Wanna be my new friend? We got a lot in common. We can talk about... Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1951 ο Άρνοντ Σνέμπεργκ, αυστριακός συνθέτης και μάλιστα θεωρείται και ως ο πατέρας του δωδεκαθοδηγισμού. 1965 ο Φώτης Κόντογλου, αγιογράφος και λογοτέχνης από τις Κηδονιές, το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας. Και 2000 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Τατασόπουλος, από τους πρώτους Έλληνες κινηματογραφιστές. Μάλιστα το 1931 κινηματογράφησε την πρώτη ελληνική κοινωνική ταινία, την Βοβή Κοινωνική Σαπίλα, ενώ το 1951 γύρισε τη Μαύρη Γη, τη δεύτερη νεορεαλιστική ταινία του για τη σκληρή ζωή στα αμυροδοχείρια, το είπα, της Απειράνθου της Νάξου.

πριν σταθούμε στα του καιρού και σας δώσουμε και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση του Σαββάτου Μεν, αλλά με θέματα σημαντικά και επίκαιρα, θα βάλουμε μία άνω τελεία, θα περάσουμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για περισσότερα νέα και ειδήσεις από την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Μείνετε μαζί μας.

0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, στην πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς Μάζης, επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων με τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Είχαμε μείνει βεβαίως λίγο πριν να σχολιάσουμε τα του καιρού και η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω να αλλάζει και κάτι, μάλλον ναι, βλέπω να αλλάζει κάτι και τη θερμοκρασία συγκεκριμένα, η οποία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Ανεβαίνει όλο ένα και περισσότερο τώρα, έως τους 34 βαθμούς βεβαίως σήμερα, ηλιοφάνεια, έως τους 34 βαθμούς σήμερα. Αύριο όμως αρχίζει αυτή η περιβόητη άνοδος, όπως φαίνεται, εκτός απρόοπτου. Δηλαδή, αύριο, Τρίτη και την Τετάρτη, ο υδράργυρος θα αγγίξει έως τους 37 βαθμούς Κελσίου, με ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η πρόγνωση λέει ότι από την Πέμπτη και έπειτα θα έχουμε ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, αφού η μέχρι τώρα, βεβαίως, η μέχρι τώρα ενημέρωση που λαμβάνουμε κάνει λόγο για θερμοκρασίες που θα αγγίζουν τους 39 βαθμούς Κελσίου παρατεταμένα από την Πέμπτη και έπειτα. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο τουλάχιστον φαίνεται ότι θα είναι ένα τριήμερο τουλάχιστον, εκτός απρόπτου, όπου ο υδράργυρος θα αγγίξει πραγματικά, είναι σαν να χτυπάει την πόρτα των 40 βαθμών Κελσίου. Να δούμε όμως, γιατί από μέρα σε μέρα αυτές οι αρχικές εκτιμήσεις διαφοροποιούνται. Να δούμε όμως και στη διάρκεια των επόμενων ημερών και των επόμενων εκπομπών, αν όντως από την Πέμπτη και μετά θα έχουμε μια τέτοιου είδους απότομη άνοδο της θερμοκρασίας.

αφήνουμε τον καιρό και πάμε τώρα να σας δώσουμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Ετωλίας και της Ακαρνανίας του Σαββάτου μεν, αλλά με θέματα και ειδήσεις που συζητιούνται και θα συζητηθούν και τις επόμενες μέρες και ώρες. Πού πήγαν τα λεφτά? Αποτιμώντας λοιπόν το Ταμείο Ανάκαμψης. Τέταρτη η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μεταξύ των περιφερειών. Δύο όμως ενεργειακές εταιρείες πήραν σχεδόν 7 φορές περισσότερα. Ένα σημαντικό θέμα αυτό. Περιφέρεια, ολοκληρώνεται ο δρόμος Βάλτος Μπαμπαλιό Γέφυρα Βέρνας. Πλατιγιάλη γλίτωσε από την υποστήριξη των γεωτρήσεων. Ελεγχόμενη στάθμευση και βυθιζόμενες μπάρες ενεργοποιούνται προσεχώς λοιπόν. Δύο παρεμβάσεις που αναμένεται να βελτιώσουν την ευρύτερη εικόνα του κέντρου της πόλης και οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή στο χρονικό διάστημα από 20 έως 27 Ιουλίου, δηλαδή μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Και βεβαίως να πούμε ότι είχαμε περιοριστικούς όρους στους νεαρούς οι οποίοι απολογήθηκαν για μία ακόμη ληστεία.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και grafting design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών, αλλά και το γραφείο σταδιοδρομίας που συστηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551. Thank you.

Αν και αναφερθήκαμε νωρίτερα στο Σαν σήμερα, οφείλουμε να σταθούμε σε κάτι που δεν αναφέραμε και αφορά τη σημερινή ημέρα και την περιοχή μας, καθώς ήταν μια άγνωστη σελίδα της αντίστασης στη Βόνιτσα, Σαν σήμερα, 13 Ιουλίου του 1944, και βεβαίως ο Ευάγγελος Κουτιβής αλλά και ο Γιώργος Μπαρμπαρούσης, μέσα από το τοπικό blog katuna.gr, katunanews.gr, μας θυμίζουν αυτό το συμβάν, το οποίο σημειώθηκε σαν σήμερα. Αφού σαν σήμερα λοιπόν το 1944, το μοναστηράκι Βόνιτσας βρέθηκε στο επίκεντρο της γερμανικής θηριωδίας.

να σταθούμε και σε μια πρακτική είδηση η οποία θα μας απασχολήσει αύριο, Τρίτη, και αυτό γιατί, αλλά πρέπει να το γνωρίζουμε από σήμερα. Και βεβαίως οι κάτοικοι της περιοχής πρέπει να το γνωρίζουν, καθώς ο ΔΔΕ γνωστοποιεί την διακοπή ρεύματος λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών. Και αυτό σημαίνει ότι αύριο, Τρίτη, 14 Ιουλίου, θα έχουμε διακοπή ρεύματος σε τμήμα του Κουβαρά Φοιτιών του Δήμου Ξηρομέρου. Η συγκεκριμένη διακοπή θα ξεκινήσει στις 8.30, από τις 8.30 δηλαδή, έως τις 12.30. Ως γνωστόν και όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς κάποια νέα προειδοποίηση και είναι πολύ πιθανό να γίνει και πριν την προβλεπόμενη ώρα. Για το λόγο αυτό, μάλιστα, όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

Να σταθούμε βεβαίως και σε μία άλλη είδηση, μιας και το Σάββατο που θα μας έρθει, 18 Ιουλίου, στην περιοχή Ραΐνα Αγρινίου, θα παραστεί και η κυρία Καριστιανού ως επικεφαλής της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.

Και βεβαίως είναι η συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την οποία σας είχαμε ενημερώσει και προημερών. Σε αυτή τη συγκέντρωση λοιπόν, που προγραμματίζεται από Επιτροπή Κατοίκων και αφορά στην αντίθεση, στην αντίθεσή τους ως προς τη διέλευση γραμμής μεταφοράς υπερψηλής τάσης μέσα από τον οικισμό Ραΐνα Σκουτεσιάδας, η γραμμή λοιπόν προορίζεται να εξυπηρετήσει έργο της Τέρνα Ενεργειακή και μάλιστα πρόσφατα κατέθεσαν και αίτηση αναστολής ζητώντας να μην ξεκινήσουν εργασίες μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, η Τέρνα Ενεργειακή άρχισε τις εργασίες πριν από λίγες ημέρες. Θα έχει σημαντικό ενδιαφέρον και η εκδήλωση ως εκδήλωση, αλλά πολύ περισσότερο από τη στιγμή που ως καλεσμένη, ως μια πολιτικός πλέον, έτσι, κυρία Καριστιανού, έχει κατέβει στην πολιτική. Σίγουρα για όλους μας ήταν και θα είναι μία από τις μανάδες και ένας από τους ανθρώπους που πονούν και θα πονούν για την απώλεια ενός πολύ δικού τους ανθρώπου. Όμως η κυρία Καριστιανού στην προκειμένη δεν έρχεται μόνο, δεν έρχεται με αυτήν την ιδιότητα επί της ουσίας, έρχεται με την ιδιότητα μιας γυναίκας που κατεβαίνει στην πολιτική και έρχεται φυσικά να τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα και όχι μόνο.

βλέπω εδώ την είδηση που αφορά στο jackpot του Joker. Πάνω από 5 εκατομμύρια Βαγγέλη μοιράστηκαν χθες σε δύο τυχερούς. Σε δύο τυχερούς, στην Λεμεσό της Κύπρου λέει και στα Γρεβενά. Ευχόμαστε, τι να πω, να τα αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι πολλά τα χρήματα στις εποχές που ζούμε. Μόνο και μόνο που το διαβάζουμε το ποσό μας προκαλεί έναν ήλιγο, γιατί είναι πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Τα μοιράζονται οι δύο τυχεροί που κατάφεραν να πετύχουν σωστά τους αριθμούς, οι οποίοι από ό,τι βλέπω δεν ήταν και με τυχαία επιλογή. Δεν τους επέλεξε η θεά τύχη που λέμε, τους επέλεξαν οι ίδιοι. Μπορεί να ήταν κάποιοι τυχεροί τους αριθμοί που συστηματικά τους τοποθετούν. Μπορεί να ήταν και μια ναι μεν δική τους επιλογή, αλλά χωρίς κάποιο συγκεκριμένο νόημα, έτσι. Έβαλαν οι ίδιοι με τον τρόπο τους, διαμόρφωσαν οι ίδιοι με τον τρόπο τους την τύχη τους, δηλαδή αυτό που λέμε. Είναι σημαντικό πάντως αυτό, και βεβαίως σημαντικές είναι και οι επιτυχίες που ακολούθησαν στην αμέσως επόμενη κατηγορία. Γιατί το να κερδίζουν 5 τυχεροί από 100.000 ευρώ έκαστος δεν το λες και λίγο. Ίσα ίσα μη σας πω ότι εξίσου τυχεροί κατά με είναι και εκείνοι οι 49 που κέρδισαν από 2.500 ευρώ. Ναι, προφανώς υπάρχει χαοτική διαφορά από το ένα ποσό στο άλλο, αλλά είπαμε, τα δεδομένα δυστυχώς έχουν αλλάξει για την πλειοψηφία των πολιτών, των ανθρώπων γενικά αυτής της χώρας. Οπότε το να κερδίσει κανείς έστω και 2.500 ευρώ είναι ένα τεράστιο δώρο, πόσο μάλλον αν ακολουθούν και κάποια μηδενικά από πίσω.

Βλέπω εντωμεταξύ αλλάζουμε κλίμα. Τώρα από τα ευχάριστα περνάμε στα δυσάρεστα, γιατί βλέπω κάποιες απώλειες, όπως την απώλεια του αγαπημένου ηθοποιού, του Sam Neill, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Και βεβαίως τι να πρωτοθυμηθεί κανείς για τη μεγάλη αυτή καριέρα που είχε και τη συμμετοχή του σε ταινίες οι οποίες κέρδισαν και Όσκαρ. Μία από αυτές ήταν το πιάνο. Δεν είναι όμως η μοναδική απώλεια και δεν στέκομαι μόνο στην απώλεια που έρχεται από το χώρο του καλλιτεχνικού και εξωτερικό. Στέκομαι και σε μία ακόμη απώλεια, η οποία αφορά μεν το πολιτιστικό κομμάτι, ναι, αλλά αφορά την περιοχή μας, την ευρύτερη περιοχή της Τολοκαρνανίας και συγκεκριμένα την περιοχή του Μεσολογγίου, καθώς η απώλεια της Γωγός Δροσοπούλου προκαλεί θλίψη μετά από πολύ σπουδαία μάχη που έδινε. Δυστυχώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Μιλάμε για μια σπουδαία γυναίκα, μια σπουδαία και ταλαντούχαρα τέχνη ηθοποιό, με ανήσυχο πνεύμα, δημιουργική παρουσία, αλλά και ξεχωριστή αγάπη για το θέατρο και τον πολιτισμό. Και μάλιστα συμμετείχε στη θεατρική ομάδα Πρόβα, μέσα από την οποία βεβαίως κέρδισε την εκτίμηση αλλά και την αγάπη των συναδέλφων και του κοινού φυσικά. Όχι μόνο για το καλλιτεχνικό της ταλέντο, αλλά και για τον χαρακτήρα, τη ζεστασιά και την προσφορά της. Σε κάθε περίπτωση η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στους ανθρώπους που τη γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί της.

Μάλιστα η οικογένεια του θεάτρου την αποχαιρετά με λόγια συγκινητικά, με λόγια από καρδιάς. Η Γογό, λένε, δεν ήταν μόνο μια εξαιρετική παρουσία στη σκηνή, αλλά και ένας άνθρωπος που χάριζε αγάπη, χαμόγελο και ψυχή σε κάθε στιγμή που μοιραστήκαμε μαζί της. Η απώλειά της μας γεμίζει. Μας γεμίζει, λένε, θλίψη. Όμως η μνήμη της και η ενέργεια που προσέδωσε όλα αυτά τα χρόνια θα παραμείνουν ζωντανοί μέσα από τις στιγμές, τις παραστάσεις και τις αναμνήσεις που αφήνει πίσω της. Καλό σου ταξίδι, φιλενάδα, συμπαραταγωνίστρια και εμψυχρότρια. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Θερμά συλληπιτήρια, λένε, στους αγαπημένους της και γενικά στην οικογένειά της. Μια απώλεια, λοιπόν, η οποία βυθίζει στο πένθος το Μεσολόγγι και όχι μόνο.

Έτσι πάμε εδώ, πάμε ζιγζάκ. Από τα δυσάρεστα στα ευχάριστα και τούμπαλιν. Μην ξεχάσουμε βεβαίως ότι έως τις 15 Ιουλίου στον Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την ταινία «Το πάρτι γενεθλίων» του Μιγγέλ Άγχελ Χιμένεθ, από σήμερα δηλαδή, Δευτέρα 13, έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Μιλάμε βεβαίως για τον Έλληνα μεγιστάνα, μια ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά, ένα έργο με πολύ ενδιαφέρον. Και βεβαίως επίσης πρέπει να δώσετε σημασία σε αυτό που θα πω, γιατί κάθε Κυριακή και Τετάρτη τα δύο εισιτήρια είναι στην τιμή του ενός. Σε ό,τι αφορά τις τιμές, για όσους ενδεχομένως δεν τις γνωρίζουν, το κανονικό εισιτήριο ανέρχεται στα 6 ευρώ, μαθητικό, φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων, αμαία με την επίδειξη κάρτας στα 4 ευρώ.

Και βεβαίως δεν είναι μόνο το πάρτι γενεθλίων. Να πούμε ότι από την 5η 16 Ιουλίου, εντός αυτής της εβδομάδας, έως και τις 5 Αυγούστου, θα προβάλλεται η πολυαναμενόμενη ταινία Οδύσσια στον θερινό κινηματογράφο Ελληνής, καθημερινά στις 9. Μην μπερδευτείτε με τις ταινίες όπως τη σημερινή, η οποία θα είναι, μάλλον από σήμερα στην Τετάρτη, 9.30. Η Οδύσσια θα είναι κάθε βράδυ στις 9, από την 5η 16 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Εννέα η ώρα λοιπόν ξεκινάει η προβολή της ταινίας, ενώ τα ταμεία θα ανοίγουν από τις 7-2 ώρες νωρίτερα φυσικά. Και βεβαίως είναι μια ταινία την οποία μάλλον περιμένουμε πώς και πώς, και η αλήθεια είναι ότι έχει ήδη σχολιαστεί ποικιλοτρόπως το τελευταίο χρονικό διάστημα.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς. Έτσι μουσικά θα οδηγηθούμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12 και βεβαίως σε λίγα λεπτά θα επανέλθουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, δηλαδή να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις, όχι μόνο από την τοπική ειδησιογραφία αλλά και σε οτιδήποτε αφορά τη χώρα αλλά και τον πλανήτη ολόκληρο. Μείνετε εδώ, μείνετε στον Antenna Star στους 103,5 στα FM, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό?
7: Αντεγύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
7: Ναι! Μπράβο!
6: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζουμε άλλες επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Επιστρέφουμε σε αυτήν την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής με μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Και όπως θα έλεγε και ο Ευαγγελάτος, αν δεν έχει πάει για διακοπές, τι πιο σύνηθες να συμβεί, μία ακόμη αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πιο συγκεκριμένα, παρετείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Σιμεών Κεδίκογλου. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, συντάσσομαι, λέει, με την Ελλάς του Τσίπρα. Ο ίδιος λοιπόν με μια ανάρτησή του στα social media, στο Facebook συγκεκριμένα, γνωστοποίησε ότι πλέον παραιτείται από τα βουλευτικά αξιώματα, από το βουλευτικό αξίωμα που κατήχε ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως τώρα συμπορεύεται, λέει, με το νέο εγχείρημα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα ο κύριος Κεδίκογλου επικαλέστηκε λόγους συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας για την απόφασή του να αποχωρήσει από το κόμμα. Ο βουλευτής μάλιστα δήλωσε ότι θα παραδώσει την επίσημη επιστολή παραίτησης στον πρόεδρο της Βουλής μέσα στις επόμενες ημέρες. Οπότε δεν κρατά την έδρα, δεν ανεξαρτητοποιείται, άρα θα έχουμε μία ακόμη αλλαγή. Ένας ακόμη βουλευτής φεύγει, ένας ακόμη βουλευτής έρχεται για να καλυφθεί η συγκεκριμένη θέση. Πάντως την απόφασή του κύριος Κεδίκογλου εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια, την απόφαση αυτή, δηλαδή το να συνταχθεί, όχι απλά να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να συνταχθεί και με την Ελλάς του Τσίπρα, λέγοντας πως ανταποκρίθηκα, λέει, το 23 στο πλαίσιο της διεύρυνσης στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα μπορούσα λοιπόν, λέει, να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της Ελλάς με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω κι εγώ, λέει, με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική, πατριωτική κατεύθυνση τώρα που η ελπίδα, λέει, ξαναγεννιέται. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό κομμάτι των όσων δηλώνει ο κύριος Κεδίκογλου. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ο πρώτος, αλλά ούτε και ο τελευταίος που παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ με στόχο την συμμετοχή του στην Ελλάς του Τσίπρα. Ήδη το έχουν κάνει πολλοί και φαντάζομαι ότι τις επόμενες ώρες, μέρες θα το κάνουν κι άλλοι.

Όλα αυτά βεβαίως, ενώ νωρίτερα χρονικά είχαμε την Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο και το ρεπορτάζ της Γεωργίας Σαβανά για το πρώτο θέμα.gr αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η εκκίνηση της κούρσας διαδοχής του ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει. Και έχει ξεκινήσει φυσικά μετά την παρέτηση Φάμελου. Προσέξτε, ο Φάμελος δεν παραιτήθηκε από βουλευτής, μένει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πάει στο Τσίπρα, γιατί μετά να πάει στο Τσίπρα θα είχε πάει ως κόμμα. Εφόσον ο Τσίπρας του είπε όχι και μπήκε ένα φρένο εκεί, αναγκαστικά άλλαξε τακτική και ο Φάμελος και μη έχοντας κάτι άλλο κατά νου, θεώρησε σωστό να παραιτηθεί για να μην υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα και να μην υπάρχουν περαιτέρω διαφωνίες μεταξύ αυτών των δύο παρατάξεων. Τώρα όμως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πρόεδρο, εφόσον έχει παραιτηθεί ο κ. Φάμελος, και πρέπει να δούμε ποιος ήταν ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Το ρεπορτάζ λοιπόν της Γεωργίας Σαδανά στο πρώτο θέμα μας λέει ότι με οριακή πλειοψηφία αλλά και εμφανή τη διάθεση ελέγχου του κόμματος, η τρόικα εντός εισαγωγικών της μέχρι πρότινος μειοψηφίας, δηλαδή Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου, κατάφεραν το Σάββατο την είσοδο του ΣΥΡΙΖΑ σε μια νέα φάση. Πράγμα που σημαίνει ότι όλα αυτά βεβαίως, τη στιγμή που το κόμμα δεν ξεπερνά το 1,5% στις δημοσκοπήσεις. Ποιος? Ο ΣΥΡΙΖΑ, που κάποτε είχε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά και τώρα δεν ξέρει καν εάν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, οι μισοί και φεύγουν. Αν δεν μείνουν και κάποια στελέχη πρώτης γραμμής, πώς θα μπει στην επόμενη Βουλή, το έχω πορεία και εγώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι μας ότι για το ΣΥΡΙΖΑ στην προκειμένη περίπτωση οι ώρες είναι πολύ δύσκολες και κρίσιμες, θα έλεγα. Πάντως, να πούμε ότι δεν είχαμε μόνο την οριακή πλειοψηφία με εμφανή τη διάθεση αλλαγής πραγμάτων, είχαμε και την ακύρωση της απόφασης για την στήριξη προς την Ελλάς του Τσίπρα, δηλαδή προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Επίσης, να πούμε ότι η συνεδρίαση κατέληξε και στην πανηγυρική επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, την οποία μάλιστα συμβόλησε κυρίως η παρουσία του προεδρεύοντα, του Θεόφιλου του Ξανθόπουλου. Να πούμε βεβαίως ότι έχουμε και μια μεγάλη έξοδο βουλευτών, έτσι, γιατί καταλαβαίνετε, βουλευτές πάνε και έρχονται. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, σε ό,τι αφορά τον επόμενο ή την επόμενη πρόεδρο του συγκεκριμένου κόμματος, να πούμε ότι άμεσα ή έμεσα παρόντες στην κούρσα διαδοχής είναι βουλευτές όπως η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης. Ο καθένας από την πλευρά του έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όπως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά πρωτίστως την πίεση του χρόνου, γιατί είμαστε σε μια φάση που το όλο πολιτικό σύστημα έχει τεθεί σε μια άτυπη μεν, αλλά προεκλογική περίοδο δε.

πως λέγει το τραγούδι, ήτανε δυο, ήτανε τρεις, ήτανε 1013. Εδώ τουλάχιστον φαίνεται να είναι τρεις. Η θεσμική εντός εισαγωγικών Ρένα Δούρου, ο μαζικός εντός εισαγωγικών Παύλος Πολάκης και ο κυανόκρανος Νίκος Παπάς. Αυτοί οι τρεις φαίνεται να είναι στην κούρσα διαδοχής. Τώρα αν τελευταία στιγμή τα βρούνε μεταξύ τους και κάνει κάποιος πίσω ή στο τέλος έχουμε μόλις μία υποψηφιότητα, θα φανεί. Και θα φανεί φυσικά, το να κάνει πίσω ο Πολάκης, για να σας προλάβω, δεν το βλέπω. Να κάνει πίσω ή ο Παπάς ή η Δούρου, ίσως, χωρίς να το έχω και ως δεδομένο. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι οδεύουμε σε μία μεγάλη επιβεβαίωση από πλευράς Άδωνη. Το έλεγε καιρό πριν ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι στο τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει ως πρόεδρο τον Παύλο Πολάκη. Και πλέον, μετά και την πανηγυρική επιστροφή του, μην το αποκλείσετε.

αν και για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, φαίνεται να είναι δύο εκείνοι που θα διεκδικήσουν την προεδρία. Ο Παύλος Απολάκης και η Ρένα Ιδούρου. Ο δε Νίκος Παπάς προτείνει κάτι άλλο. Προτείνει μια λύση με βάση και τα δεδομένα που έχουμε, και χρονικά και όχι μόνο για πολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή προτείνει, λέει, να επικρατήσει ένα μοντέλο, λέει, συλλογικής ηγεσίας. Να καταγραφούν, λέει, οι ηγετικοί ρόλοι και οι θέσεις μεταξύ των οποίων ποιος θα είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο γραμματέας ΣΥΡΙΖΑ, και μετά να έχουμε εκπροσώπηση ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, εκπροσώπηση ΣΥΡΙΖΑ στις δημόσιες τελετές, εκπροσώπηση ΣΥΡΙΖΑ, λέει, στο debate των πολιτικών αρχηγών, εκπροσώπηση ΣΥΡΙΖΑ στην κατάθεση του εκλογικού συνδυασμού στον Άριο Πάγο και τα σχετικά. Και αυτοί οι ρόλοι, είπε ο κύριος Παπάς, να διανεμηθούν μεταξύ των βασικών φιναλίστ της προεδρίας του κόμματος, με δεδομένο ότι θα πρέπει να ακολουθήσει τακτικό συνέδριο και εκλογή νέου προέδρου ή νέας προέδρου, ανάλογα από τη βάση, και πως μετά τις εκλογές, και όχι νωρίτερα από την άνοιξη, αφού οι κομματικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούν στο καλό σενάριο κατά το ίμιση. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι διάφορες προτάσεις θα υποθούν για το τι πρέπει να κάνουν, με ποια σειρά πρέπει να λειτουργήσουν και τι. Μήπως και σώσουν το καράβι που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και μπει στην επόμενη Βουλή. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να δούμε ίσως κάποια επιστροφή και στελεχών από τη Νέα Αριστερά. Εκτός κι αν στελέχη της Νέας Αριστεράς, βέβαια θα μου πείτε, όσοι ήταν να πάνε προς τον Τσίπρα, λίγο πολύ πήγαν από εκεί. Άρα δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε, να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να πούν: εγώ έχω στις δημοσκοπήσεις γύρω στο 1,5% πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Εσύ έχεις γύρω στο 1,3-1,2. Είναι λίγο πιο κάτω η Νέα Αριστερά, ίσως είναι και λίγο ακόμη πιο κάτω. Αν λοιπόν καθίσουν σε ένα τραπέζι, τα βάλουν κάτω και ακολουθήσουν ένα κοινό πρόγραμμα, τότε μπορεί έστω και οριακά με ένα ευρύτερο σχήμα να είναι στην επόμενη Βουλή. Αν κατέβουν, και σύμφωνα με τα όσα μας λένε και οι δημοσκοπήσεις, ξεχωριστά είναι Αριστερά, ξεχωριστά ο ΣΥΡΙΖΑ, ξεχωριστά η Κωνσταντοπούλου, ξεχωριστά ο Τσίπρας, όπως φαίνεται, και οι υπόλοιποι που ανήκουν στη λεγόμενη κεντροαριστερή παράταξη, το πάνε ο καθένας μόνος του, είναι με μαθηματική ακρίβεια πως κάποιοι θα μείνουν απ' έξω, που λέμε. Μην ξεχνάω και το Μέρα 25, το οποίο Μέρα 25 στις δημοσκοπήσεις σε σχέση με ΣΥΡΙΖΑ και με Νέα Αριστερά φαίνεται πιο ενισχυμένο και έχει πιο πολλές πιθανότητες για είσοδο στην επόμενη Βουλή. Μήπως λοιπόν γίνει μια ευρύτερη σύμπραξη Μέρα 25, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Αν είναι και οι τρεις μαζί, ένα 5-6% πιστεύω ότι θα μπορούσαν, λέω εγώ τώρα, με βάση πάντα, για να μην παρεξηγηθούμε, με βάση και τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν κάθε τρεις και λίγο το φως της δημοσιότητας. Βέβαια τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν και πιο απλά. Αν ο Τσίπρας επέστρεφε μη θέλοντας και κάποια ιδιαίτερη αλλαγή και τους έλεγε: αφήστε τα κόμματά σας και ελάτε όλοι εδώ. Για τον Τσίπρα θα ήταν εκ πρώτης όψεως μια χαρά. Μονάδα από και εδώ, μονάδα από εκεί, μονάδα από παραπέρα, θα δημιουργούσε και άλλες μονάδες σε ποσοστά, εννοώ, και θα ανέβαινε. Και θα ανέβαινε και ίσως να μάζευε και τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το κάνει όμως. Γιατί? Γιατί σου λέει ότι γι' αυτό έκανα νέο κόμμα, γι' αυτό απήχα. Έκανα νέο κόμμα για να κάνω μια νέα αρχή, αλλά όχι ακριβώς όπως μέχρι τώρα, με τους ίδιους και τους ίδιους. Μια νέα αρχή όχι μόνο σε πρόσωπα κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά και στην πολιτική γραμμή που θέλει αυτή τη φορά να ακολουθήσει ο Τσίπρας. Γι' αυτό πολύ απλά μπήκε και αυτό το φρένο στην περίπτωση ΣΥΡΙΖΑ και στον Φάμελο. Βέβαια, για να λέμε το στραβό το δίκαιο, ο Αλέξης Τσίπρας δεν τους κορόιδεψε σε κάτι, γιατί το είχε πει πριν ακόμη παρουσιάσει το κόμμα, όταν ήταν, αν θυμόσαστε, κάποιοι στον εξώστη, και τους είπε ότι ναι μεν, αλλά ελάτε, αλλά μην έχετε απαιτήσεις και μην θεωρείτε τη θέση σας ψηλότερα από οποιοδήποτε άλλου, αυτό σε απλή μετάφραση. Άρα ο Αλέξης Τσίπρας είχε καιρό που τους έλεγε ότι δεν θα σας δεχτώ όλους. Μην στριμώχνεστε στην πόρτα, δεν χωράτε να περάσετε όλοι. Τους το έλεγε.
ο Φάμελος πίστευε ότι είναι σχεδόν βέβαιη μια ευρύτερη συνεργασία. Αν δεν,

μένουμε και επιμένουμε περί πολιτικής, γιατί έχουμε μια νέα δημοσκόπηση. Μια νέα δημοσκόπηση της GPO, η οποία έγινε για λογαριασμό της ιστοσελίδας iEfemerida.gr, να λέμε και τις πηγές. Και βεβαίως αυτή τη νέα δημοσκόπηση καταγράφεται μια πράγματι μια άνοδος της Νέας Δημοκρατίας στο τελευταίο χρονικό διάστημα και ένα προβάδισμα που είναι ξεκάθαρο. Να πούμε λοιπόν ότι το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 29,3% σε ό,τι αφορά λοιπόν την συγκεκριμένη δημοσκόπηση, και να πούμε ότι έρχεται δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα με 16,6%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,8%. Τώρα το 10,8% δεν είναι ποσοστό, φαντάζομαι, για να πανηγυρίζουν στο ΠΑΣΟΚ σε καμία των περιπτώσεων. Ο δε Τσίπρας φαίνεται να εδραιώνεται, σαν επέστρεψε από εκεί που είχε σταματήσει. Ως δεύτερος είχε φύγει, και τότε βέβαια όταν παραιτούνταν ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα είχε πολύ υψηλά ποσοστά. Όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει, οι εποχές και οι πολιτικά έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Σε κάθε περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι είναι πανηγυρικά δεύτερος, δηλαδή είναι μπροστά εν ολίγης από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Ακόμη και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ακόμη και εκείνα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έλεγαν μέχρι πρότινος και κάπου το λένε και τώρα, όχι τόσο έντονα, να είμαστε πρώτοι, λέει, έστω και με μία ψήφο. Πόσες ανατροπές να δούμε, τι είναι παγκόσμιο κύπελο να ανατρέπονται τα πράγματα, πόσες ανατροπές να δούμε στις εκλογές, ειδικά αν γίνουν Οκτώβριο και δεν γίνουν την Άνοιξη. Άμα γίνουν την Άνοιξη, υπάρχει χρόνος για όλους. Άμα γίνουν Οκτώβριο, λέω τώρα εγώ, ή τέλη Σεπτεμβρίου που ακούγεται έντονα, είναι μικρό το χρονικό διάστημα για να έρθουν τόσο πολύ τα πάνω κάτω. Άρα το ΠΑΣΟΚ που κάποιοι λένε να είμαστε πρώτοι, λέει, έστω και με μία ψήφο, καλά θα κάνουν να είναι έτσι αισιόδοξοι στο αν μείνουν τρίτοι, όπως φαίνεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, γιατί αρχίζει και υποχωρεί το κόμμα Καρυφτιανού.

Αυτά που αναφέραμε βεβαίως ως ποσοστά αφορούν στην εκτίμηση. Να δούμε όμως, γιατί εδώ έχει το μεγαλύτερο zoom η υπόθεση, όταν μιλάμε για πρόθεση ψήφου, το ερώτημα ήταν ξεκάθαρο. Αν αύριο είχαμε βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα είναι πιο πιθανό να ψηφίζετε? Η εκτίμηση δεν είναι πάντα αυτό που θες. Εγώ μπορεί να θέλω να κερδίσει η Γαλλία το παγκόσμιο, παραδείγματος χάρη. Άλλο τι θέλω, άλλο τι εκτιμώ ότι θα γίνει. Έτσι είναι και εδώ. Γιατί σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, και όχι την εκτίμηση, τι πιστεύω ότι θα γίνει, αλλά τι θέλω να γίνει, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία δεν ξεπερνά το 26%. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν δεν ξεπερνά το 26% στην πρόθεση ψήφου, ενώ βλέπουμε την Ελλάς του Τσίπρα στο 14,5%, παρακαλώ. Και ως τρίτη επιλογή, όχι το Πασόκ του Ανδρουλάκη, αλλά το «Δεν ξέρω, δεν απαντώ», το οποίο έχει 11,2. 11,2, «Δεν ξέρω, δεν απαντώ». Και μετά λένε Πασόκ Κινάλ του Νίκου Ανδρουλάκη με 9,5%, ενώ με μικρή απόσταση, αλλά και ισοβαθμία, δεν μπορούμε να πούμε, ίσα ποσοστά, 8% η Ελληνική Λύση, 8% και το ΚΚΕ. Από εκεί και έπειτα βλέπουμε την κυρία Καριστιανού στο 6,1. Το ποσοστό της εδώ είναι, έχει κατρακυλήσει πραγματικά σε σχέση με το τι λάμβανε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σε ακόμη μικρότερα ποσοστά, με την Πλεύση Ελευθερίας στο 4%, η Φωνή Λογικής στο 2,8, σας έλεγα πριν για το 1,5 του ΣΥΡΙΖΑ, 1,4 στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Όπως και το Μέρα 25, εδώ αρκετά πεσμένο το Μέρα 25. Σε άλλες δημοσκοπήσεις είχε πάνω από 2, και σε κάποιες άγγιζε και το 2,5%. Τώρα βλέπουμε χάνει και το Μέρα 25. Στη συγκεκριμένη τουλάχιστον δημοσκόπηση είναι στο 1,5%. 1,2 το Άκυρο Λευκό, 4,6 το Άλλο Κόμμα. Άραγε στο Άλλο Κόμμα συγκαταλέγεται και μέρος των ψηφοφόρων του κόμματος Σαμαρά, γιατί είναι και κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Βέβαια δεν αποκλείεται ψηφοφόροι ενός μελλοντικού κόμματος Σαμαρά να βρίσκονται και στη Νέα Δημοκρατία προφανώς, και στην Ελληνική Λύση, και στη Φωνή Λογικής, ακόμη και στις Μαρίας Καριστιανού το κόμμα. Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε όταν ο Αντώνης Σαμαράς ανακοινώσει το κόμμα του, το οποίο φαίνεται ότι θα το ανακοινώσει η Λιάννα συντόμως. Όταν λοιπόν είναι έτοιμος να κάνει ανακοινώσεις ο Αντώνης Σαμαράς, εκεί θα έχει πραγματικό ενδιαφέρον, με ανοιχτά χαρτιά πλέον, να δούμε τι ποσοστά συγκεντρώνουν στις δημοσκοπήσεις όλοι οι πολιτικοί βεβαίως και όλα τα κόμματα. Σε κάθε περίπτωση κρατάμε το εξής. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια διαφορά, ασφαλείας θα τη λέγαμε, δεν φαίνεται από πουθενά ότι η Νέα Δημοκρατία θα χάσει την πρωτιά. Ο Δε Τσίπρας εδραιώνεται στη δεύτερη θέση και βεβαίως αρχίζει και προβληματίζει εκ νέου το Πασόκ του Ανδρουλάκη.

Δεν είναι μόνο λοιπόν οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες και ώρες, με βάση και τις νέες παραιτήσεις και τις αλλαγές στην Κεντρική Επιτροπή, είναι και τα όσα συζητιούνται για το τι θα κάνει ο Σαμαράς. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τοποθετήθηκε πάλι σήμερα, πριν από λίγη ώρα, ο οποίος αναφέρθηκε βεβαίως στις συνεργασίες και στην επόμενη μέρα, συγκεκριμένα μιλώντας στα παραπολιτικά FM. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μίλησε για το ενδεχόμενο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, το ΠΑΣΟΚ, τον Κυριάκο Βελόπουλο και βεβαίως, όπως είπε ειδικά για τον Αντώνη Σαμαρά, αν δεν έθετε, λέει, ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός, θα σας έλεγα, λέει, ότι εφόσον ο λαός τον επιλέξει να είναι στη Βουλή, όπως, λέει, θα μιλάγαμε με τα υπόλοιπα κόμματα, θα συζητάγαμε και μαζί του. Αν ο όρος, λέει, είναι με άλλον πρωθυπουργό, αυτό, λέει, τότε δεν μπορεί να γίνει. Άρα νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει άποψη ο Αντώνης Σαμαράς και να πει ότι ναι, επιστρέφω να συνεργαστώ με τον Μητσοτάκη και με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα θα μου πεις, κάποτε ο Αντώνης Σαμαράς είπε ότι και πρόεδρο να με κάνετε και πρωθυπουργό να με κάνετε, εγώ δεν γυρίζω στη Νέα Δημοκρατία, και γύρισε. Δεν γύρισε και σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, πέρασαν κάποια χρόνια. Τώρα είναι ακόμα φρέσκο το δικό τους πολιτικό διαζύγιο. Για το ΔΕ ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε, δεν είναι μόνο υπουργός της κυβέρνησης, είναι και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ως προς το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, είπε, βεβαίως, λέει, θα μπορούσαμε, αλλά ο Ανδρουλάκης, λέει, πήγε στο συνέδριο και ψήφισε, λέει, να μην συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Αν ο λαός διατάξει, λέει, να γίνουμε κυβέρνηση συνεργασίας, τότε, λέει, είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε το λαό. Σαν να θέλει να πει ότι ας πάρουν πίσω την απόφαση αν φτάσουμε ως εκεί και δεν βγαίνουν τα κουκιά, που και αυτό φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, ότι τα κουκιά, ειδικά για την πρώτη Κυριακή που λέμε, δεν βγαίνουν. Άρα είναι πολύ δύσκολο να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Περί Βελόπουλο και Τσίπρα τώρα. Περί Βελόπουλο, ο κύριος Γεωργιάδης ήταν κατηγορηματικά αρνητικός. Ο λόγος, λέει, είναι γιατί πιστεύουμε διαφορετικά πράγματα. Ακόμη και για το Σαμαρά αφήνει μια χαραμάδα, εάν, λέει, δεν επιμένει να συνεργαστούν με άλλον πρωθυπουργό. Για το ΔΕ Βελόπουλο, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν το συζητά καθόλου. Μια κυβέρνηση, λέει, δεν είναι μόνο να σχηματίσει πλειοψηφία, αλλά να μπορεί, λέει, και πρακτικά να κυβερνήσει. Με το Βελόπουλο, λέει, έχουμε ουσιαστικές διαφορές. Τέλος, αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα και είπε ότι ο Αλέξης, λέει, έκανε την πάπια στις καταγγελίες μου, λέει, περί χρηματισμού. Και είναι προφανές, λέει, ότι δεν μπορούσε να πάει στα δικαστήρια, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Τσίπρας δεν έχει ούτε μια φορά πει γιατί κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Θα το κάνει, λέει, τώρα. Και συμπλήρωσε ότι πολλά, λέει, μπορεί να πει ο Τσίπρας, αλλά όχι ότι είναι έντιμος, συμπλήρωσε μεταξύ άλλων ο Άδωνης Γεωργιάδης.

Και βεβαίως υπάρχουν και άλλες τοποθετήσεις και άλλες δηλώσεις, αλλά πριν τα δούμε όλα αυτά μαζεμένα, θα βάλουμε μία ανατελεία, θα περάσουμε σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μείνετε μαζί μας.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μαζί με μια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 0551.

να επανέλθουμε στα της πολιτικής, γιατί έχουμε ακόμη θέματα που πρέπει να σχολιάσουμε, να σταθούμε εκ νέου στον Άδωνη, όχι όμως για τις πολιτικές του θέσεις και για το πώς βλέπει τα πράγματα στις εκλογές ή μάλλον μετά τις εκλογές και με το ποιους θα μπορούσαν να συνεργαστούν και με το ποιους όχι. Να σταθούμε σε κάτι που αφορά βεβαίως μια ανάρτηση. Για την ακρίβεια, ο Άδωνης Γεωργιάδης, που είναι και υπουργός Υγείας, να το ξεχνάμε, πέραν από αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κοινοποίησε, λέει, μια ανάρτηση ενός πολιτή σχετικά, λέει, με την θετική εμπειρία εξυπηρέτησης, λέει, στα τμήματα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Γεννηματά. Η ασθενής συγκεκριμένα φέρεται να επισκέφθηκε το νοσοκομείο λόγω επιδεινούμενων συμπτωμάτων και έλαβε άμεση καθοδήγηση από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού για τη διαδικασία προτεραιότητας. Η διαδικασία διαλογής και η παραπομπή στο αγιοχειρουργικό τμήμα ολοκληρώθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο, με τη συνολική παραμονή της, λέει, τη συνολική παραμονή της στα επίγοντα να διαρκεί περίπου 16 λεπτά. Μάλιστα, η πολίτης απέδωσε την βελτιωμένη εικόνα του νοσοκομείου στην παρουσία γιατρού για τη διαλογή στην είσοδο, στο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης βραχιολιών, αλλά και στη συνδρομή του προσωπικού. Και βεβαίως αυτή είναι την ανάρτηση μιας γυναίκας, η οποία έχει μια προσωπική βιωματική εμπειρία, την έκανε αναδημοσίευση ο Υπουργός Υγείας, λέγοντας και εκείνος με τη σειρά του, έτσι, δείχνοντας μάλλον με τον τρόπο του την ικανοποίησή του για την βελτίωση αυτή. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει τα σωστά να λέγονται, και αν πράγματι έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα, οφείλουν και οι πολίτες να τα αναφέρουν, μακριά από κομματικούς μηχανισμούς, μακριά από πρόσωπα και καταστάσεις. Το θέμα είναι όμως να βελτιωθούν ακόμη περισσότερα πράγματα, γιατί όπως πολύ σωστά νομίζω το γνωρίζει ήδη άλλωστε ο Υπουργός, δεν περιμένει εμάς να το πούμε, απλά εμείς του το υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν τόσα και τόσα πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν στα νοσοκομεία όλης της χώρας, αλλά και στα νοσοκομεία εδώ, του νομού μας. Από τον Άδωνη Γεωργιάδη περνάμε στην Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία Άννα Διαμαντοπούλου, μέσα από μια δική της τοποθέτηση που έκανε, κατηγόρησε σε ραδιοφωνικό σταθμό και συγκεκριμένα στον Status FM, κατηγόρησε, λέει, τον Αλέξη Τσίπρα. Κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα αυτή τη φορά γιατί, λέει, ο Αλέξης χτυπούσε, λέει, το Πασόκ. Συνεργάστηκε με τον Καμένο και τώρα, λέει, μιμείται ως και τη φωνή του Παπανδρέου.

Έντονη λοιπόν κριτική άσκησε η πρώην υπουργός στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι οι πολιτικές της ευνοούν κυρίως το 20% των Ελλήνων. Παράλληλα, όπως είπαμε, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για πολιτικές αντιφάσεις, ενώ η ίδια υπογράμμισε ότι οι δημοσκοπήσεις, λέει, δεν προεξοφλούν το εκλογικό αποτέλεσμα, καθώς, λέει, η πολιτική πραγματικότητα διαμορφώνεται από τις αποφάσεις των ψηφοφόρων κατά την ημέρα των εθνικών εκλογών. Ως προς το τελευταίο, Βαγγέλη, οφείλουμε να πούμε ότι ναι, δεν προεξοφλεί καμία δημοσκόπηση, αυτό συμφωνούμε. Καμία δημοσκόπηση δεν μπορεί να προεξοφλήσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Δίνει όμως μια γενική εικόνα πάνω κάτω για το ποιος προπορεύεται, ποιος ακολουθεί, με τι είδους διαφορά ακολουθεί και αν αυτά μπορούν να ανατραπούν. Όταν το ΠΑΣΟΚ τρομάζει να επανέλθει στην τρίτη θέση, μετά την μερική καθίζηση που φαίνεται να έχει το κόμμα Καρισιανού, πάντα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Όταν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ τρομάζει να εδραιωθεί στην τρίτη θέση, δεν ξέρω πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι το τελικό αποτέλεσμα. Και το θέμα δεν είναι ότι μπορεί να είναι υπέρ του ΠΑΣΟΚ,

Τώρα, να επανέλθουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πριν από λίγο, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky, ο κύριος Γιαννούλης τοποθετήθηκε. Τοποθετήθηκε σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα. Και τι είπε, ήταν ξεκάθαρος ο άνθρωπος, και αυτό πρέπει να κάνουν όλοι οι πολιτικοί, να είναι ξεκάθαροι. Ο ίδιος είπε ότι με Πολάκη αρχηγό, λέει, θα είστε στο ΣΥΡΙΖΑ, το είπανε, τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι. Και εκείνος απάντησε, όχι, λέει, και το ξανάπε. Όχι, δεν θα είμαι, λέει, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ στο ίδιο ερώτημα για τη Ρένα Δούρου είπε, αυτή την κουβέντα, λέει, δεν θέλω να την κάνω τώρα. Όταν έρθει, λέει, εκείνη η ώρα. Και φυσικά να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο ο κύριος Γιαννούλης είχε καταγγείλει περιστατικά κακοποίησης στην Κουμουνδούρου, φωτογραφίζοντας εντός εισαγωγικών την πλευρά Πολάκη. Πάντως ο κύριος Γιαννούλης φαίνεται ότι με Πολάκη αρχηγό δεν. Με Ρένα Δούρου δεν είπε ούτε ναι ούτε όχι. Σε κάθε περίπτωση θα αρχίσουν και άλλοι τριγμοί τώρα. Ποιοι θα είναι προς τη Δούρου, ποιοι θα είναι προς τον Πολάκη, ποιοι ενδεχομένως να μην θέλουν για πρόεδρο κανέναν από τους δύο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, έφυγαν που φύγαν οι μισοί και πλέον, στο τέλος μην φύγουν και οι υπόλοιποι.

φεύγουμε από τα της πολιτικής και να σταθούμε λίγο στην είδηση για την 46χρονη, για την 46χρονη η οποία συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία και κατηγορείται για τη συμμετοχή της, λέει, στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 και όλα αυτά μετά την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Υπενθυμίζεται ότι όταν είχαν συλληφθεί οι δύο 42χρονοι συγκρατούμενοι της, η 46χρονη φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, ότι είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Συγκεκριμένα, είχε τηλεφωνήσει στην αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, αναφέροντας πολύ απλά ότι δεν κρύβεται και ότι και η ίδια θέλει να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών αρχών για να δώσει εξηγήσεις σε ό,τι αφορά αυτήν την υπόθεση. Στη συνέχεια, η 46χρονη, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στο Μπράιτον και είναι και μητέρα 2 παιδιών, επικοινώνησε και με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους 42χρονους, τους δύο, και εκείνη κατηγορούμενη, ενημερώνοντάς την ότι προτίθεται, λέει, να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα. Όμως, οι ελληνικές αρχές ενεργοποίησαν τη διαδικασία διεθνούς αναζήτησης μέσω της Ιντερπόλ, όπως είπαμε, για να τη συλλάβουν και να κρατείται τώρα πλέον από τις βρετανικές αρχές. Αυτό που απομένει είναι να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου λοιπόν να οδηγηθεί εδώ ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που φέρεται να αντιμετωπίζει.

από εξέλιξη σε εξέλιξη, και αυτό γιατί η Ελλάς του Τσίπρα συγκρότησε, λέει, το Εθνικό της Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 401 πολίτες, οι οποίοι είναι με διαφορετικές επαγγελματικές αλλά και κοινωνικές διαδρομές. Να πούμε ότι στο νέο αυτό συλλογικό όργανο, λέει, συμμετέχουν στελέχη της κυβέρνησης Τσίπρα, πρώην βουλευτές, ακαδημαϊκοί επιχειρηματίες, νέοι επιστήμονες, αλλά και εκπρόσωποι, λέει, της κοινωνίας των πολιτών. Να πούμε βεβαίως ότι υπάρχουν και κάποιες προσωπικότητες που ξεχωρίζουν, και η αλήθεια είναι ότι έχουν άρωμα ετωλοακαρνανίας, όπως αυτή της Έφης Παπαθεοδόρου, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης, ο οποίος έλκει μέρος της καταγωγής του από το Αγρίνιο. Να πούμε επίσης ότι είναι και άλλοι άνθρωποι, είτε του επιχειρήν είτε της τηλεόρασης γενικότερα, όπως ο Θανάσης ο Πάτρας, αλλά και ο Πέτρος Κόκαλης, γιος του

μιας και είπαμε για τον Τσίπρα, να πούμε ότι και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Καρπέτας, φέρεται μετά από ανακοίνωσή του να δηλώνει πως συμπορεύεται, λέει, με την Ελλάδα του Τσίπρα και πως συμμετέχει και εκείνος στο Εθνικό Συμβούλιο της Παράταξης. Όχι ότι έχουμε χάσει την μπάλα, αλλά μέχρι τις εκλογές η αλήθεια είναι ότι θα δούμε πολλές μετακινήσεις, πολλές αλλαγές, θα χαθούμε στα ονόματα και στους διάσημους και στους επώνυμους και στους μη επώνυμους. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει να γίνει, πολλά τα κόμματα, πολλοί υποψήφοι, όλοι στη μάχη της κάλπης, όλοι στη μάχη του Σταυρού, για να δούμε τι θα φέρουν αυτές οι εκλογές όταν γίνουν, είτε τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου ή, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη του 27.

Όπως και νωρίτερα βεβαίως, έτσι και τώρα έχουμε μια ακόμη είδηση η οποία δεν είναι ευχάριστη σε κάθε περίπτωση, και αυτό γιατί έγινε γνωστή η απώλεια του διακεκριμένου ογκολόγου του Θωμάτου Μακατσόρη, και βεβαίως η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα πενθούν για την απώλειά του. Να πούμε βεβαίως ότι άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 61 ετών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, Παναγία η Βοήθεια. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έδινε πολύ μεγάλη και άνηση, όπως αποδείχθηκε, μάχη. Ο ίδιος ωστόσο δεν το έβαλε ποτέ κάτω, με δύναμη και επιμονή προσπαθούσε να το αντιμετωπίσει.

Τώρα, να σταθούμε, Βαγγέλη, σε κάτι άλλο. Καθώς το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά στη στάση εργασίας αύριο, Τρίτη 14 Ιουλίου, από τις 11 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας, καθώς και στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στον πεζόδρομο του Δημαρχείου Αγρινίου. Στη στάση εργασίας, λοιπόν, και στη συγκέντρωση ενάντια στην άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και στη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτά είναι τα θέματα για τα οποία δόθηκε το κάλεσμα από το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου, και γι' αυτό έχουμε και στάση εργασίας και συγκέντρωση, όλα αυτά αύριο στις 11, και στις 12 θα έχουμε βεβαίως την συνάντηση. Από τις 11 ξεκινάει η στάση εργασίας και στις 12 είναι η συγκέντρωση. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποια άμεση επικοινωνία με τον Δήμαρχο, αν θα δοθεί κάποιο, φαντάζομαι, κάποιο ψήφισμα, υποθέτω. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε και θα τα σχολιάσουμε στην διάρκεια της αυριανής μας εκπομπής.

Τώρα, λίγο πριν σας αφήσουμε, να δούμε τι γίνεται και στα του αθλητισμού, γιατί δεν είναι μόνο το πηγενέλα πολιτικά, Βαγγέλη, φεύγει ο ένας το ένα κόμμα, παραιτείται από το άλλο και το λοιπά και τα λοιπά. Θυμίζει λίγο μεταγραφική περίοδο, η αλήθεια είναι, για να χρησιμοποιήσω και αθλητικούς όρους. Ωστόσο, εκεί οι αλλαγές είναι ραγδαίες και φυσικά αυτό το οποίο έγινε γνωστό τις τελευταίες ημέρες είναι ένας ακόμη αποχαιρετισμός, γιατί ο Μλάντεν μετά από 4 χρόνια στην ομάδα μας είπε το δικό του αντίο και ευχαριστεί φυσικά τον Πανετολικό, τον κόσμο, την πόλη του Αγρινίου, τους ανθρώπους που γνώρισε, με τους οποίους έζησε και είχε μια καθημερινή επικοινωνία για 4 ολόκληρα χρόνια, δεν το λες και λίγο, 4 χρόνια μέρες, να συναναστρέφεις με κόσμο και να νιώθεις την ανάγκη να πεις έστω και ένα ευχαριστώ σε αυτόν τον κόσμο δημόσια. Εμείς ευχαριστούμε τον Μπλάντεν για όσα πρόσφερε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι εκεί που λέγαμε να κρατήσουμε κορμό, δεν βλέπω να κρατάμε και κορμό. Ματσάν, Σιέλης, Μλάντεν και όχι μόνο, είναι πλέον εκτός ομάδας. Βέβαια θα μου πείτε, σιγά σιγά τα κενά αυτών των παικτών καλύπτονται. Αυτό είναι γεγονός. Οφείλουμε να το παραδεχτούμε, ότι σιγά σιγά τα κενά καλύπτονται. Αλλά εντάξει, χρειάζεται η ομάδα να κρατάει, είναι δυνατόν. Αυτό είναι το πιο βασικό κατ' εμέ, να κρατάει έναν βασικό κορμό. Όχι κάθε χρόνο να φεύγουν 10, να έρχονται άλλοι 10. Πρέπει η ομάδα να έχει κάποιους βασικούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι να είναι εκεί. Και δεν εννοώ να ανήκουν στην ΚΑΠΑ 19 ή να έχουν ελάχιστο χρόνο συμμετοχής και ξαφνικά να τους βάζουμε σαν βασικούς. Να είναι 2, 3, 5 βασικοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι να συνεχίζουν. Μην έχουμε κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Όπως και να έχει, οι αλλαγές είναι ξεκάθαρες. Να πούμε βεβαίως ότι αναμένεται να επιστρέψει στο Αγρίνιο για τον Πανετολικό ο νεαρός Θανάσης Προδρομίτης. Είναι μια ανάσα λοιπόν από την επιστροφή στα Πάτρια Εδάφη, 22χρονος αμυντικός, καλός να ορίσει, τη στιγμή που μετράμε αντίστροφα. Μετράμε αντίστροφα γιατί? Γιατί στην διάρκεια αυτής της εβδομάδας, Βαγγέλη, θα μάθουμε το πρόγραμμα. Τώρα θα μου πεις, δεν θα παίξουν όλες οι ομάδες με όλους? Ναι, προφανώς. Όλες οι ομάδες από τα τέλη Αυγούστου, ακριβώς μετά το Lake Party, διήμερο Lake Party και τσουπ στα γήπεδα, Βαγγέλη, όχι στις παραλίες. Παραλίες μέχρι το Lake Party, από 20 και μετά πάμε Lake Party και μετά πάμε στα γήπεδα, γιατί ξεκινάει η νέα σεζόν. Λοιπόν, από 22 Αυγούστου μέχρι τα μέσα με τέλη Μαΐου, κάπου εκεί περίπου, μια νέα ποδοσφαιρική σεζόν ξεκινά, μια νέα αθλητική σεζόν ξεκινά και όχι μόνο. Και φυσικά ο Πανετολικός, ναι, θα παίξει με όλες τις ομάδες προφανώς, αλλά κάποιες στιγμές και η σειρά παίζει το δικό της ρόλο. Δεν είναι το ίδιο να ξεκινήσεις με ένα πολύ δυνατό παιχνίδι απέναντι σε έναν από τους μεγάλους ή να ξεκινήσεις με μια ομάδα στα μέτρα σου και στην έδρα σου. Παίζουν και αυτές οι μικρολεπτομέρειες που λέμε το ρόλο τους. Άρα περιμένουμε πώς και πώς την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Επίσης περιμένουμε να ξεκαθαρίσει και ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Δηλαδή, μένει όσα έχει, πέφτουν 2 ομάδες μετά τα play-out, θα έχουμε την άνοδο επιπλέον ομάδων, αυξάνονται οι ομάδες, τι γίνεται, εκείνη η πρόταση της Κηφισιάς θα περάσει ή όχι. Αυτά θα ξεκαθαρίσουν εντός αυτής της εβδομάδας, μαζί και με την κλήρωση και μαζί με το φιλικό, ένα πολύ δυνατό φιλικό για τον Πανετολικό, για εμάς βέβαια το πρώτο μας και υπάρχουν ακόμη κενά στο ρόστερ, αλλά για την Ομόνια θα είναι ένα φιλικό πρόβα τζενεράλε εν ώψη των επίσημων αναμετρήσεων που θα δώσει στα κύπελα Ευρώπης.

Δεν προλάβαμε να πούμε κάτι για το παγκόσμιο κύπελλο, αν και θα έχουμε το χρόνο και στην αυριανή μας εκπομπή, θέλω να πιστεύω, να πούμε κάτι παραπάνω. Άλλωστε, χθες και σήμερα δεν έχουμε αγώνες. Αρχίζουμε σιγά σιγά, Βαγγέλη, όσο και να μην θέλουμε, να συνηθίζουμε αυτά τα κενά. Αυτά τα κενά γιατί για αρκετές ημέρες, για αρκετές εβδομάδες, είχαμε συνηθίσει, όσοι τουλάχιστον μπόρεσαν να συνηθίσουν και τις ώρες φέτος, πολλούς αγώνες παγκοσμίου κυπέλλου. Τώρα όμως είμαστε μια ανάσα από τα τελικά. Έχουν μείνει 4 ομάδες. 2 ημιτελικοί, Τρίτη Τετάρτη, ο μικρός τελικός το Σάββατο και ο μεγάλος τελικός την Κυριακή. 4 μάτσα έμειναν. Αυτό το παγκόσμιο κύπελλο με τις πολλές ομάδες φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του. Και τι έρχεται και μας λέει ο Ινφαντίνο με τον τρόπο του, ότι μην αποκλείσετε το επόμενο Μουντιάλ το 2030, καλά να είμαστε ως τότε, σε Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία κατά βάση και κάποια παιχνίδια επαιτειακά σε Ουρουγουάη και όχι μόνο, μπορεί λέει να γίνει και με ακόμη περισσότερες εθνικές ομάδες. Εδώ δες, Βαγγέλη, σε λίγο δεν χρειάζονται τα προκριματικά. Άμα ανέβει κι άλλο ο αριθμός των ομάδων που περνούν στα τελικά, ποιοι θα παίζουν προκριματικά? Θα παίζουν 100 για να μείνουν έξω οι 10, δεν έχει νόημα. Στο τέλος θα καταργήσουμε τα προκριματικά, όλους θα τους φέρουμε στα τελικά. Κάπου πρέπει να το ισορροπήσουμε αυτό. Και οι ποδοσφαιριστές δεν είναι ρομπότ, δεν μπορούν να παίζουν 300 παιχνίδια τη χρονιά. Και να σου η κούραση, και να σου οι τραυματισμοί, χτύπα ξύλο, και να σου όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται πολλές φορές, χάνοντας ενδεχομένως και από την ποιότητα και από το θέαμα. Θέλει μια προσοχή εδώ. Ναι, και τα έσοδα καλά είναι, αλλά όχι και πάνω από την ανθρώπινη ζωή και όχι πάνω από τις προσπάθειες που κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Είχαμε και τα cooling brain βεβαίως λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά δεν είναι μόνο για τις υψηλές θερμοκρασίες. Η κούραση είναι απίστευτη. Κάποιοι από τους ποδοσφαιριστές των 4 εθνικών ομάδων που έχουν απομείνει στη διοργάνωση δεν έχουν προλάβει καλά-καλά να ξεκουραστούν από το βασικό κομμάτι της σεζόν και συνεχίζουν. Και σε λίγες εβδομάδες θα πρέπει να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Πότε θα ξεκουραστούν αυτοί οι παίχτες? Πότε θα είναι σε θέση να αποφορτιστούν και να ενταχθούν στην επόμενη αγωνιστική περίοδο? Θέλει μια ισορροπία από την UEFA, τη FIFA και την UEFA, να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να βάλουν μια σειρά. Περισσότερα λοιπόν νέα και ειδήσεις από την Ιτωλοκαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο, αύριο στις 11. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Ένα βαπόρια στο βενζινάδικο δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ,
11: αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Εκλογές θα έχουμε την άνοιξη του 27, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Είπε πως το δίλημα είναι ποιος μπορεί να θωρακίσει καλύτερα την οικονομία αλλά και την πορεία της χώρας για τα επόμενα 4 χρόνια. Σε ό,τι αφορά το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών, απάντησε πως θα αξιολογηθούν οι διαθέσεις όλων. Το ενδεχόμενο μετεκλογική συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά υπό τον όρο να μην τεθεί θέμα από τον πρώην Πρωθυπουργό για τον κ. Μητσοτάκη, άφησε ανοιχτό μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Σιμεών και Δίκογλου. Σημειώνει πως δεν ήταν μια εύκολη πράξη και πως δεν μπορεί να απουσιάζει από το νέο εγχείρημα της Ελλάδας με την οποία συντάσσεται, ώστε να συμβάλλει με τις δυνάμεις του σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση. Σε εφαρμογή τίθενται τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση οφειλών προς την ΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η δυνατότητα ρύθμιση οφειλών ως και σε 72 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Κρατείται από τις Βρετανικές αρχές μέχρι να εκδοθεί στην Ελλάδα η 46χρονη που συνελήφθηκε και κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρησμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναμένεται να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος, ο οποίος υπέκυψε. Δικογραφία για απόπειρα βιασμού σχηματίστηκε σε βάρος ενός 19χρονου μετά τη σχετική καταγγελία 14χρονη σε τουαλέτα σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 13 νεκροί από την πυρκαγιά στην Νότια Ισπανία μετά το θάνατο 93χρονου, σε οποίο είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο στην Αλμερία. Στα αθλητικά, στην απόκτηση του Θανάση Προδρομίτη προχωρά ο Πανετολικός ενισχύοντας το κέντρο της άμυνας. Ο Άρης εξετάζει το Γιούρι Λοντίγκιν για την εστία και επιταχύνει τις επαφές για στόπερ και αριστερό μπακ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,14% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, στο 44,8% ανέρχεται η φορολογική επιβάρυνση της μισθωτούς εργασίας στη χώρα μας, η υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Χαίρετε!
5: Χαίρετε!
4: Με τη δεύτερη, απίστευτο!
5: Μα δεν το πίστευα κι εγώ, λέω θα είναι τέταρτη, πέμπτη, αλλά να, ανέλπιστο!
6: Ανέλπιστο!
4: Πιάστε εικόνα, το 27 με τις εκλογές στην Πάτρα θα έρθει ο Λοβέρδος. Θα τα ακούσουν οι γέροι, θα βγάλουν τις σημαίες του Πασόκ κατά τα ντουλάπια και θα πάνε στην πλατεία με τις σημαίες του Πασόκ. Το φέρνεις λίγο στο μυαλό σου.
5: Αν το έχω βγάλει, δεν το έχω βγάλει. Έχω ξελιγωθεί από προχθές. Ήταν αυτό το κάτι που χρειαζόμασταν, να πάρουμε λίγο τα πάνω μας.
7: Είμαι εδώ, στο Καλέντζι, δίπλα από τον Ανδριάντα, του Ανδρέα Παπανδρέου, για να στείλω ένα μήνυμα νίκης και αναγέννησης για το Πασόκ του 21ου αιώνα.
8: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
8: Αποστόλη.
5: Ναι, ναι.
8: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την παράσταση μείωσαν τις μένους κήπους που μπήκαμε το Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη. Ένα συγχαρητήρια σε όλους για την ομαδική δουλειά, καταπληκτική δουλειά. Είχε πει κάποια στιγμή ο Θήμιος ότι αλλιώς μπαίνεις και αλλιώς βγαίνεις από το θέατρο. Ισχύει. Ήταν υπέροχα. Η ελευθερία στην Παλαιστίνη.
9: Αποστόλη.
5: Έλα.
9: Καλησπέρα, τι κάνεις.
5: Καλησπέρα, καλά.
9: Ο μάγειρας είμαι. Είσαι καλά, το είπαμε.
5: Τι έφτιαξες σήμερα.
9: Τι έφτιαξα. Δεν έφτιαξα τίποτα. Είμαι ακαμάτης, φίλε. Ανοικοκύρευτος.
5: Α, έτσι είμαι και εγώ μάγειρας.
9: Θα φτιάξω στη δουλειά, αδελφέ. Έχω να φτιάξω κάτι τάκους, τάκος, κάτι μεξικάνικα. Να παίζει το τρανζίστρο τα μεξικάνικα που λέγει το τραγούδι.
10: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους.
5: Μεξικάνικα,
9: ναι, ναι.
5: Τάκο Μπέλ και τα λοιπά, τέτοιο.
9: Ω, ναι.
5: Να φύγεις αδιάβαστος για τουαλέτα.
9: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
5: Εσύ τα φτιάξεις, δεν ξέρεις, ξέρουμε εμείς.
9: Εντάξει, οκ, okay, για άλλο λόγο σε πήρα.
5: Τι λόγο?
9: Για να συζητήσουμε για τον Λοβέρδο.
5: Α, ναι. Άρα δεν πήρες για σοβαρά, για μαλακίες πήρες.
9: Εντάξει, δεν πειράζει. Περιλαμβάνεται για αυτό στη ζωή.
5: Τι θέλεις, παίζουμε να συζητήσουμε για τον Λοβέρδο, βέβαια, ναι. Τι θες να πούμε για τις οροθετικές, για την Οβάρτης, τι.
9: Όλοι αυτοί είναι γυρολόγοι της πολιτικής.
5: Όχι.
9: Τι όχι.
5: Να έχεις αποδείξεις για να πεις κάτι.
9: Να έχω αποδείξεις, ωραία. Λοιπόν, κοίταξε. Όταν όταν έχασε τις εκλογές ο Λοβέρδος.
5: Γιατί έχει κερδίσει εκλογές ο Λοβέρδος, τι έδινε όταν έχασε. Δεν έχει αφήσει ήττα που να μην την έχει καταπιεί. Αποτυχία για αποτυχία δεν έχει αφήσει και κάθε και λέει ήμουν υπουργός σε 4 πρωθυπουργούς.
7: Που όσα επιθυμεί ένας πολιτικός σχεδόν τα έχω επιτύχει. Έχω υπηρετήσει
6: από πολύ ψηλές θέσεις,
7: 4 πρωθυπουργούς σε πολύ δύσκολες στιγμές της χώρας.
5: Μετά τι έγινε.
9: Μετά τι έγινε.
5: Που το περιμαζέψαν εκεί πέρα σαν τις 100 ηνωμένες αποτυχίες.
9: Σωστό και αυτό, αλλά όταν.
5: Αλλά ήθελες να πεις κάτι άλλο.
9: Ναι. Όταν έχασε τις εκλογές κομματικές τις πρώτες στο Πασόκ. Επιχείρησε να κάνει δικό του κόμμα. Μετά επανήλθε στο Πασόκ και τώρα πάει στο Μητσοτάκη που είναι στην αφάνεια. Γιατί.
5: Ναι, πάλεψε να πάρει το Πασόκ σαν πρόεδρος να το κάνει μητσοτακικό, δεν του κάτσε.
9: Σωστό και αυτό.
5: Γιατί το ιδέες του Πασόκ δεν ξεπουλιούνται τώρα, σε παρακαλώ.
9: Ναι, σοσιαλιστές για το.
5: Και δεν αλλάζουν οι σοσιαλιστές, καλοί.
9: Για το σοσιαλισμό παλεύουμε όλοι, αδέλφια.
5: Αυτό.
11: Συντρόφισες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι.
5: Και δεν του κάτσε να παλέψει για το σοσιαλισμό μέσα από το σοσιαλιστικό και θα παλέψει με σίγουρο για το σοσιαλισμό ή τον σοσιαλισμό ή εθνικιοειλισμό. Δεν ξέρω τα ψαγμένα αν τα πιάσει τα νόηματα, μην τα εξηγώ, είναι κρίμα. Και μέσα από την δημοκρατία λοιπόν όλο αυτό.
9: Ναι, θέλω να πω ότι.
5: Δεν το λες, το λέω εγώ μιλάω.
9: Θα το πω λοιπόν. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα κόμματα υπηρετούν τα ίδια συμφέροντα. Μόνο το χρώμα και το άρωμα του σαμπουάν αλλάζει, όπως τα σαμπουάν. Και τα κόμματα στην ουσία. Όλα αυτά τα δεξιόστροφα κόμματα.
5: Αυτό τώρα δεν το είπε ο Θήμιος μέσα.
9: Το είπε, ναι.
5: Και το λες και εσύ σαν δικό σου.
9: Όχι.
5: Τι όχι, σαν πιανού το λες. Όταν κλέβουμε και στο διαδίκτυο γράφουμε από κάτω Κοέλιο. Κάτι, πες Καλαμούκης.
9: Ωραία, τα δε έφη Θήμιος Καλαμούκης, το είπα.
5: Α, τώρα το είπες, επειδή σε πρόγγιξα.
9: Στο τέλος.
5: Α, θα το έλεγες έτσι. Δεν ντρέπεσαι, σούργελο, σαν χλαμάρα.
12: Απόστολε!
5: Τι θες?
12: Εσένα!
5: Α, και?
12: Να σε πιω στο ποτήρι!
5: Drink, drink!
12: Γερμανοκουνούμαλο!
5: Έλα, τι θέλεις?
12: Πήρα να ρωτήσω αν τελικά μάθαμε ποιος είναι ο Μάκης.
13: Δεν ξέρετε ποιος είναι ο Μάκης. Εσείς ξέρετε.
5: Αυτός, 1-0. Ξέρουμε.
12: Επίσης, να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
5: Ευχαριστούμε για τα όμορφα σας λόγια.
12: Έχω αποστείλει και email και εσύ και ο Θήμιος είστε η μοναδική συντροφιά που έχω εδώ στη Γερμανία.
5: Γερμανία είσαι, την Περούτα Ζέφιλε Τάγκε φον Γκεσπρίχεν.
14: Την Περούτα Ζέφιλε Τάγκε φον Γκεσπρίχεν.
5: Καλά, ναι. Πού στη Γερμανία είσαι?
12: Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στο Braunschweig. Δουλεύω σαν οδηγός σε μια μεταφορική εταιρεία. Αλλά...
5: Ωραία, και τι σε χάλασε, ας πούμε, γιατί έπρεπε να φύγεις, δεν μπορούσε να κάτσεις εδώ.
12: Δεν γινότανε.
5: Δεν γινόταν γιατί είσαι φιλοχρήματος, γι' αυτό δεν γινότανε.
12: Ήθελε το κράτος να με κρατήσει, αλλά εγώ επέμενα να φύγω.
5: Να, αυτά τα κολλήματα δεν μπορώ.
12: Με τόσα πολλά στην Ελλάδα που δεν τα άντεχα, δεν θα ήξερα τι να τα κάνω. Και λέω, άστο μωρέ να φύγω να πάω να ζήσω στη μιζέρια στη Γερμανία, γιατί είμαστε και μίζερος λαός.
5: Σας ξέρω, ναι.
12: Αυτό και να δώσω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Πάνο του Ρούτσε και στις 57 οικογένειες. Δεν το συζητάμε. Να πω και εγώ από τη μεριά μου λευτεριά στην Παλαιστίνη. Μακάρι όλοι οι αγώνες να δικαιωθούν. Εύχομαι σε εσάς καλές εκπομπές και να μας κρατάτε πάντα καλή συντροφιά γιατί είστε μοναδικοί.
15: Λοιπόν, θέλω να πω μια προσωπική εμπειρία.
5: Okay.
15: Πηγαίνουμε λοιπόν σε μια εκδήλωση. Ήταν εκεί η κυρία Υπουργός, η κυρία Κεραμέως. Δεν θα μιλήσω πολιτικά, αλλά θα πω την προσωπική εμπειρία. Πάω λοιπόν την άλλη μέρα στο σχολείο, λέω στο διευθυντή μου, Κεραμέως, λέω, ωραία γκόμενα. Και μου λέει ο διευθυντής μου, καλά, μακάκας είσαι.
5: Τι να πει ο άνθρωπος, σε κατάλαβε.
16: Ακριβώς. Αποστόλη,
5: έλα.
16: Πήρα να προτείνω κουμπαριά.
5: Oh.
16: Λατινοπούλου αυτιάς.
5: Εντάξει, θα μπορούσε βέβαια.
16: Θα έχει να τα φτιάξουν τα παιδιά. Έχουν πολλά κοινά σημεία. Όπως ας πούμε κλαψομόνιδες και οι δύο. Σύνδρομο το καλό παιδί. Υδρώνη, γλύφη. Έχουν κοινά στοιχεία όπως πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
5: Και φράγκα. Αυτό το λες μαζί με τα φράγκα. Πατρίς, φράγκα, θρησκεία.
16: Πατρίς, φράγκα, θρησκεία, οικογένεια.
5: Κάπου εκεί. Ναι, και οικογένεια, εντάξει, το έχει μα.
17: Ζούσα στη γιαγιά μου. Ταξίδια δεν πήγαινα. Δεν έβγαινα όλη μέρα.
16: Λοιπόν, περάσαμε καταπληκτικά στην Ικαρία. Μπράβο σε όλους, στο Δήμο, στους συλλόγους.
5: Σωστά, δεν είχα έρθει η Ικαρία, γιατί μου το λες.
16: Έλα.
5: Δεν ήμουν η Ικαρία.
16: Τι ήσουνα.
5: Όχι.
16: Δεν το παρατηρήσαμε.
5: Ναι, κι όμως.
16: Να έρθεις όμως, είναι κόκκινη και ωραία.
5: Α.
16: Καταπληκτική. Και θα ήθελα μια για το φίλο μας τον Αυτιά, το συντοπίτη μας, γιατί είμαι ο Ζούγκλος. Γιατί δεν περνάει εκεί που είναι στις Βρυξέλλες από το γραφείο της Αγγελέως να δει τα πρόστιμα που θα μας χώσουν, αλλά μου γυρνάει στις λαϊκές αγορές και κοιτάει τις τιμές στα γκουράκια και στα ψάρια.
18: Εδώ στην κεντρική αγορά των Βρυξελών βρήκαμε λάδι με 750 γραμμάρια 15 ευρώ.
5: Τι πρόβλημα έχεις εσύ?
16: Έχω πρόβλημα γιατί τώρα ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι σπαταλάνε το ευρωπαϊκό χρήμα. Λέει και τα τρώνε.
5: Εμ κάνει έργο ο άνθρωπος, εμ του κάνετε κριτική.
16: Τι έργο, ρε, άσε, ρε, να.
5: Έργο αυτό, δύο έργα, σεξ που λέμε.
16: Να περνάει την κοπέλα, να βλέπει την κοπέλα. Μία από τη Λατινοπούλου και μία από την Εισαγγελέα.
19: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
19: Από

0: αδερφέ μου, τι καθημερινή πες μου. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Μπορώ να πω ένα ποίημα.
1: Να το.
0: Και τελευταίο ποιητική συλλογή από τη συλλογή μου Ηλέλαπες. Μπορώ, κύριε Αποστόλη?
1: Για πες να δούμε.
0: Παρακαλώ, προλογίστε με, παρακαλώ.
1: Και τώρα, πώς λέγεστε? Καλλιτεχνικό, τι να πούμε.
0: Πριτσαπίδουλας.
1: Και τώρα, ο ποιητής Πριτσαπίδουλας.
0: Ευχαριστώ. Την ώρα που στείλεις να δέσεις το κορδόνι, ένα σεράπης με συντή και πρέπει και καβλώνει. Το καροτσέκι παρατά, σου στίζει την κοντάρα και για ενθύμιο σ' αφήνει ένα συντή νταλάρα.
1: Αυτό δεν το είπαμε χθες.
0: Τρέλα, τρέλα.
2: Τρέλα, τρέλα.
0: Και το μυαλό μου είναι θολό και το δικό σου πιο λιψό.
2: Και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό της πιο λιψό.
0: Δώσαν τα λεφτά, γεια σου Αποστόλη Φαφλατά.
1: Κάτσε να ρίξω το πιατίνι, πάμε στο επόμενο παρατράγουδο.
3: Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε το παρατράγουδο number one. Για πάμε.
1: Πάμε στο επόμενο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ξέχασα να σου πω, πες στο Θύμιο ότι δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Εσύ σίγουρα.
4: Πες στο Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Έλα μάνα μου, έλα μάνα μου.
1: Έλα, τι θες?
5: Τι να θέλω, κάτσε, μην αδριεύεσαι.
1: Δεν μπορώ, το ελέγχω νομίζεις. Αφού με ταΐς.
5: Έχω καλή φάβα κυψέλης.
1: Τι έχεις?
5: Καλή φάβα κυψέλης.
1: Από ταράτσα, από καλή ταράτσα όμως, φωτεινή.
5: Τι ταράτσα, ρε, από ένα παρκάκι βγάζω τόνους. Τι ταράτσα, δεν το έχουμε ξεπεράσει αυτό το πράγμα.
1: Α, οργανωμένος.
6: Υπήρχαν αφημοί που δηλώνανε, ας πούμε, στου ζωγράφου καλλιέργειες φακή.
5: Το έχω ξαναπεί. Οι ιερέοι του κατόψυχου μπροστά σε αυτήν εδώ την κόζα νόστρα που μας κυβερνάει ήταν τίποτα. Δηλαδή ήταν άγγελος, ήταν ο κατόψυχος ο Ντενέκερ Νάχης. Αλλά τι γίνεται, το βλέπεις τον πούστη τον Έλληνα εκεί, δεξιός και πατριώτης.
1: Τον νοσταλγείς τον Εθνάρχη, τον νοσταλγείς.
5: Τον Εθνάρχη, ναι.
1: Ευτυχώς μας άφησε τις πράσινες τέντες πίσω και τις όμορφες πολυκατοικίες να έχουμε να θυμάμαστε κάτι.
5: Θα ήθελα πολύ να αποπατώσω στον τάφο του, αλλά δεν πας στις αίρες.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, να σέβεστε.
5: Δεν σέβομαι κανένα. Που έστειλε τους γονείς μου στη Γερμανία, άδειασε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη στους κατόψεις.
1: Σταματήστε το, άμα είναι να βάλω ολοπίπ δεν έχει νόημα. Λοιπόν, έλα, γεια.
7: Για να μην παρεξηγηθώ, γιατί μετά θα μου λέτε ότι κάνω μαλακίες. Αν βγει στο προσκήνιο ο Τσίπρας, αγαπητή μου ζωή, επειδή έζησα την κυβέρνηση του Τσίπρα και προόδευσα και χρέωσα και το ένα και το άλλο, ζωή θα εγώ θα πάω στο Τσίπρα. Το λέω από τώρα, μην μου λένε μετά κάτι μαλακίες, πάω από εδώ και πάω από εκεί.
1: Ναι, γιατί δεν είσαι τέτοιος, σταθερός, το ξέρουμε.
7: Όχι, δεν είναι το θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ο Τσίπρας, ο Πάμελος είναι στο 6. Εγώ θέλω να κυβερνήσω. Εάν βγει ο Τσίπρας, έφυγα δαγκωμένο. Αν είναι στην άκρη ο Τσίπρας, θα ζήσω το ζωή.
8: Έλα.
1: Έλα.
8: Κουβανολόγος, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
8: Καλά, σου πω ψέματα. Δεν είναι ούτε για Γάζα ούτε για Κούβα. Θα σου πω για τα σχολεία. Λοιπόν, γιατί έχω δύο παιδιά. Έχουνε, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι. Νομίζω ότι αξίζει να το σηκώστηκε στο site. Φωνάξτε για κανένα από την Ομοσπονδία Γονέων, από την Δασκαλική Ομοσπονδία. Πάνε να διαλύσουν το λογημένο σχολείο. Το πρόγραμμα δηλαδή που κάνουν τα παιδιά μετά τη μία για να μένουν εκεί. Αφενός γιατί οι γονείς δουλεύουν και αφετέρου γιατί υποτίθεται ότι τους κάνουν κάποιες πρώτες δραστηριότητες. Κάνουν...
1: Και δραστηριότητες και μελέτη έχω μάθει.
8: Ναι, λοιπόν. Έτσι κι αλλιώς αυτό είχε πρόβλημα, όπως πάντα τα σχολεία κλπ. Και κάπως το σούρνανε. Ξεκινήσαν τα τμήματα κανονικά τον Σεπτέμβρη, 11 Σεπτέμβρη. Εδώ και 5 χρόνια αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά, χωρίς προϋποθέσεις. Άσχετα αν δουλεύουν, δεν δουλεύουν οι γονείς, υπάρχουν ειδικές ομάδες ή οτιδήποτε. Λοιπόν, και ενώ ξεκίνησαν τα παιδιά κανονικά, και ενώ η υπουργική απόφαση του 20 ισχύει ακόμα που λέει ελεύθερη πρόσβαση, βγάλανε μια εγκύκλιο που είναι γραμμένη στο πόδι ούτε σημείωμα για το σούπερ μάρκετ, η οποία λέει ότι θα φτιαχτεί μια λίστα προτεραιότητας με το αν είναι άνεργοι γονείς και αν υπάρχουν ειδικές ομάδες και μονογονεϊκές οικογένειες και ευάλωτες κλπ. Και χωρίς καμία σαφήνεια στο πράγμα, το στέλνουν και αρχίζουν να βάζουν τους γονείς να μαζεύουν δικαιολογητικά. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έχουν ήδη ξεκινήσει και συμπτύξεις τμήματων, τα πάνε και τα κάνουν όλα τα τμήματα 25 άρια που είναι τα ανώτερο όριο και μεικτά, που σημαίνει δηλαδή πρώτη, δευτέρα, τρίτη, ξέρω εγώ, σε ένα τμήμα 25 παιδιά.
1: Έλα μου, αφού θα τα μάθεις, θα τα μάθεις.
8: Με κόσμο.
1: Τι σημασία έχει, ναι. Τώρα, τα μάθεις λίγο τώρα, λίγο αργότερα, λίγο νωρίτερα, θα τα μάθεις.
8: Εκεί είναι τόσο καταπλιάδες τύποι, οι οποίοι εντάξει θέλουν να το καταργήσουν, να βγάλουν μια υπουργική απόφαση, να πάρουν ευθύνη να το καταργήσουν. Πάνε τώρα με μια εγκύκλιο που μας έχουν φάει τα τέτοια με την νομιμότητα να καταργήσουν την υπουργική απόφαση. Το θέμα είναι ότι πέρα από τη γελία του πράγματος, ο δικός μας ο διευθυντής εδώ πέρα στην Ιωνία βγήκε και είπε ότι όποιο παιδάκι δεν φέρει μέχρι σήμερα τα χαρτιά, από Δευτέρα δεν μπαίνει στο σχολείο. Και επειδή ακόμα δεν έχει γίνει κάτι κεντρικό, να πάμε στο Υπουργείο να κάνουμε κάποια διαμαρτυρία, κάτι τέτοια, αν αρχίσουν να αφήνουν παιδάκια έξω από το σχολείο, είναι πολύ σοβαρό. Γιατί τώρα στην αρχή το πουλήσαμε ότι δεν θα αλλάξει κάτι φέτος και θα δούμε του χρόνου κλπ. Το θέμα είναι ότι ήδη το διάλειμμα από σήμερα. Και δεν ξέρω τώρα, παίχτω να δούμε.
1: Ωραία, ρε παιδάκι μου, δεν μπορεί να τα πάτε κάπου σε ένα κδάπι ή σε κάτι ιδιωτικό. Όλα να περιμένουν το δημόσιο. Πόσο να κάνει αυτό το δημόσιο πια, κάπου ιδιωτικά.
8: Πρέπει να κάνει. κάνουμε κονσομασιόν να κινήσει το χρήμα.
1: Έστω κονσομασιόν, κάτι.
8: Έτσι. Λοιπόν, να κινήσει το χρήμα, να δουλέψει η αγορά.
1: Αυτό. Τέλο. Θα δουλέψει, για δουλέψει η αγορά.
8: Φώναξε εκεί κανένα πιο ανώτερο από μένα εκεί βαθμοφόρο, από την Ένωση Γονέων, από την Ομοσπονδία εκεί να τα πούνε. Και βάλουν και κανένα ημερομηνία. Πάμε να διαδηλώσουμε γιατί θα πάει και αυτό άκλαστο.
1: Ναι. Ναι. Καλέ, ποιο είναι? Γιατί δεν μιλάς στο τηλέφωνο.
9: Ακούς.
1: Ναι.
9: Αποστολή, πες σε παρακαλώ του παιδιού στο Θήμιο να σταματήσει με το βορύδι μας. Έχουν γυρίσει τάντερα με στη Μεσημεριάτικα.
1: Γι' αυτό, για να χάσετε τα κιλά τα περίπτα του καλοκαιριού.
9: Δεν θέλω άλλο, δεν θέλω άλλο. Δεν
1: θα χάσεις. Σκασμός.
10: Πολλές υποθέσεις δεν έχουν μαζευτεί.
11: Πού?
10: Στο θέμα τα διαφθοράς.
11: Για πείτε.
12: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού.
1: Τι θες καλέ?
12: Κάθε Παρασκευή θα σε παίρνω μαλάκα. Σαν τη Λουκά, αφορμή ήταν τώρα αυτός ο μαλάκας που άκουγα, ρε ο Σεραίος. Μου έλεγε θα ρίξω κυροβοβίδα, ξέρω εγώ. Άλλος εφόλαζε ότι μου κλείσε το σπίτι.
13: Τι να ακούσω ρε! Ρε θα πεθάνουμε ρε, καταλαβαίνετε ρε! Ρε είστε καλά ρε! Τι περιμένετε δηλαδή, να καούμε όλοι! Χειροβομβίδα θα ρίξουμε ρε!
12: Αυτά τα μουνόπανα τόσο καιρό ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, πόσα σπίτια άλλων δεν έχουν κλείσει, το φανταστήκανε? Ποτέ όταν πήγαιναν ψήφισαν τον μπουκ στον Καραμαλή. Και όλα αυτά τα σπίτια που έχουν κλείσει μέχρι τώρα με τις επιλογές τους. Τώρα δηλαδή που ήρθε η σειρά να κλείσει το δικό τους το σπίτι, τώρα το καταλάβανε. Έτσι, αυτά τα ακούει και ένας μαλάκας. Είχες και ένα ακροατήρι που έλεγε ότι μου τσατάκεις γαμάει. Τώρα μου φαίνεται γαμάει και αυτό να πούμε έτσι, να τα ακούν αυτά. Ρε φίλε, χερεκάκια, αλλά το ευχαριστιέμαι, καλά πάθη γιατί τόσα χρόνια γαμάκανε εμένα. Τώρα τους γαμάσεις και αυτούς να πούνε, να τους γαμίσει και να το ευχαριστηθούν κιόλας.
14: Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα και σήμερα πως ενώ όλος ο κόμος όμως έχει απειβδίσει με τη γενοκτονία, ακόμα και σήμερα υποστηρίζουν τον Νατανιάχου με μανία οι φιλελέδες.
1: Τι θα κάνουνε καλέ, τι πίστευες εσύ, κάτι άλλο?
14: Κοίταξε, εγώ από κάτω άμα βλέπω κάποιον φανατικό του βάζω από κάτω την ΕΣΠΟ, Εθνικό Social, πως τους λέγανε αυτούς, τα κόμματα που ήταν με τους Ναζί. Θα μου πεις αφού τότε υπήρχαν τέτοιοι, υπάρχουν και τώρα.
1: Δεν έχουν απαγάγει τους δικούς μας και δεν θα πούνε κουβέντα, δεν έχουν ήδη πει κουβέντα. Τι περιμένεις?
14: Οι Αμερικάνοι το ξεκίνησαν αυτό. Άμα πάει κανένας Αμερικάνος τσιπίκος στο Ισραήλ, δεν τον προστατεύουν ούτε οι δικοί του. Τόσο ξεφτύλα.
15: Έλα, Βασουλαρά μου.
1: Έλα.
15: Λοιπόν, θα σου πω τώρα ήρεμα που έχουν εμείς τα πράγματα για το Ρούπο. Κάποια πράγματα. Επειδή διάβασε και μια επιστολή ο Θήμιος, για μένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι έκανε ο Ρούπος στην ελληνική σημαία. Πολύ καλά έκανε. Εγώ εικόνα στο προφίλ μου έχω βάλει την ελληνική σημαία του Πανούση. Τη θυμάσαι?
1: Ναι.
15: Ναι, λοιπόν, και εσείς έχετε κορυδέψει την ελληνική σημαία και καλά κάνετε. Και ο Χάρη Κλίν και όλοι. Εμένα αυτό που με πείραξε πάρα πολύ γιατί το είδα, θυμάστε να το ψερώταγα και έλεγα δεν είμαι σίγουρος, είναι αυτό που έχει πει για τους Κύπριους και για τους Μικρασιάτες. Ιδιαίτερα για τους Μικρασιάτες. Αυτό που έγραψε είναι πάρα πολύ βαρύ και μάλλον να σου πω κάτι άλλο τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν ξέρει ιστορία. Δηλαδή, γιατί αυτό που λες, δεν μπορείς εσύ, ο Πανούς, όλα αυτά που έλεγαν άλλη φορά, μην επαναλαμβάνω, ο Χάρη Κλίν και αυτά, με τους Μικρασιάτες να δείχνετε τέτοιο σεβασμό και τη μόνη κριτική που κάνετε να είναι στο πώς φερθήκαν οι Έλληνες στους Μικρασιάτες, εκείνα είναι όλη η σατυρά σας και όλη η εχθρικότητά σας και είναι διαφορετικό να λέει φάγατε μεγαλύτερη που από το 22. Και αυτό που είδα στα σχόλια, ότι του γράφαν πάρα πολύ, πολύ ευγενικά, ρε πάρει εδώ είσαι άδικος γιατί είμαστε Μικρασιάτες και μπλα μπλα μπλα, και αυτό απαντούσε πολύ άσχημα.
16: 12 Οκτωβρίου έρχεται μετά την επιτάχυνση.
1: Ποιος?
16: Το 3i Atlas. Να το βλέπουν όλοι, αλλά
1: το υποδεχθούμε. Με το καλό να έρθει. Με το καλό.
16: Να μπουν στην άκρη.
1: Εμείς θα το περιμένουμε. Εδώ θα είμαστε.
16: Να κάνουν και αναδρομή ύπνωσης. Δεν βλέπω. Ραβδοσκόπος το βλέπω που το ψάχνουνε. Βάλτε και ενδιάμεσα να το ψάξουνε.
1: Ωραία.
16: Λοιπόν, και να μην θυμάμαι για το σίγουρο.
1: Άμα δεν τα θυμάσαι τα βασικά, τι να σε κάνω τώρα.
16: CIA Office Aliens Hybrids. Τα ευρύ δηλαδή των εξωγήινων.
1: Καλά που μεταφράζει γιατί πρέπει να πιάνουμε και κάτι. Δεν μου μεταφράζει και τα άλλα που έλεγε στα ελληνικά. Καλά, αυτά τα είπαμε, αλλά.
16: Πρώην αξιωματικό τη CIA μιλάει για τα υβριδιακά εξωγήινα με.
1: Όχι, υβριδικά.
16: Υβριδικά εξωγήινα.
1: Α, όχι υβριδιακά τώρα.
16: Αγγλικά αυτά.
1: Είσαι λίγο ασυνεννόητο.
16: Αλλά είναι πολύ καλά τώρα να παρακολουθούν όλοι, το έχουν live αυτό.
1: Live όταν λέμε εννοούμε ζωντανό.
16: Αλλά έχουν και όχι αυτό. Λέει να ειδοποιηθούν όλε οι θρησκείε, όλοι να δράσουν ανάλογα.
1: Δεν ειδοποιούνται, ειδοποιείται έχουν μείνει.
16: Εγώ τους έστειλα ήδη τα βιβλία του Κοτσάκη να γίνουν ορθόδοξοι.
1: Να το ο Κοτσάκης πάλι, όλο μας τριγυρνάει αυτός ο Κοτσάκης. Έλα, γεια.
17: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
11: στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
20: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
20: Μπήκα σωστά.
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
20: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
23: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
22: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
21: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
22: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
24: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
22: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
24: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
25: Σιγά την κομισιόν.
22: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
24: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
22: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
26: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
27: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
28: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
29: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
30: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
31: Παραπολιτικά 90,1.
32: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποστόλης.
33: Είναι ο καιρός όπως είναι. Είμαστε μέσα στην κίνηση. Έχουμε εδώ γαμπτή μέσα στην βροχή. Τι βάζει και τον Άδωνη και έχουμε αρχίσει Παναγίες μες στα μάξια. Έχουμε που έχουμε τόσους λόγους. Δηλαδή τι θα κάνουμε?
1: Επειδή ήταν ευκαιρία το είδα. Δύσκολα τα πράγματα.
34: Ήρθαν οι κομμουνιστές στη Βουλή να προσκυνήσουν τη Νέα Δημοκρατία.
33: Και κάτσε μαλάκα. Λυπήσουμε σήμερα βρήκες. Δηλαδή εντάξει. Το παίξατε να πούμε σε λίγο τόσο άλλο. Βάλε και την Τατιάνα τώρα, ξέρω εγώ.
1: Απαπαπαπα. Όχι, εντάξει, μέχρι ένα όριο.
33: Μα πείθηκε, σήμερα έχουμε ξεβαφτιστεί. Εντάξει, θα δούμε μια εκκλησία πάλι.
1: Άσε τώρα την Τατιάνα, την έφαγε και το μαύρο φίδι τώρα, άσο. Δεν ξέρω τι συνέβη εκεί, αλλά είμαι και εγώ να σκάσω.
35: Πήγαμε στα σκουπίδια των επωνύμων και ψάξαμε στους κάδους να δούμε τι θα βρούμε μέσα.
36: Απόστολε.
1: Έλα.
36: Πού είσαι, ρε Απόστολε, τι γίνεται, αδερφέ?
1: Πού είσαι, καλά?
36: Καλά, από το Βόλο σε τηλέφωνο, φοιτητής.
1: Ωραία.
36: Πότε θα μας έρθεις εδώ να σκαμαρώσουμε οι φοιτητές?
1: Οι φοιτητές στο Βόλο, τι φοιτάς?
36: Παιδαγωγικό ειδικής.
1: Α, ειδικής αγωγής, ναι. Οκ, πολύ καλά θα πάει αυτό. Τι να έρθω να κάνω παράσταση?
36: Ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει η καρδιά σου. Εμείς ναι. Το γουστάρουμε εδώ, σ' ακούμε.
1: Έρχομαι και στη Λάρισα, γιατί δεν έρχεσαι μέχρι τη Λάρισα?
36: Γιατί που ξέρεις ότι εγώ είμαι από Λάρισα?
1: Α, δεν ξέρω ότι είσαι από Λάρισα, αλλά ξέρω ότι είναι κοντά ο Βόλος.
36: Εντάξει, καλά. Λάρισα, πότε θα έρθεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα. θα έρθω όμως.
36: Θα έρθεις, με θα το έρθω. Καλό να σε περιμένουμε.
1: Εντάξει, είδες, το βρήκαμε. Oh. Τι είναι, 50 λεπτά.
36: Ναι, τίποτα. Με το κτέλ θα φύγω, με το κτέλ θα έρθω πλέον.
1: Άιντε, χαζομάριστα.
36: Γιατί τρένο μας χάλεσε από τον Ντάνιελ, μάλλον.
1: Να ήταν μόνο ο Ντάνιελ το πρόβλημα του τρένου, θα ήταν καλά.
36: Καλά, αυτό να μου πεις, εντάξει, ξυπακούεται. Εντάξει, Απόστολε, θα σε περιμένουμε όλοι οι φοιτητές.
1: Εντάξει, έγινε φοιτητές. Γεια σας, φοιτητές.
0: Καλησπέρα, Αποστόλη.
1: Καλησπέρα.
0: Προχθές την Κυριακή ξαναπήγαμε τον άντρα μου τον τόπο του εγκλήματος εκεί στα Τέμπη. Συνάντησα την κυρία Άλμα και τον κύριο Κώστα που είναι οι γονείς της Κλαούντια. Και τον παππού του Τάσου Κοτσόπουλου, τον κύριο Γιώργο που έρχεται από τους σοφάδες κάθε Κυριακή με μπιτόνια νερό να ποτίσει τις 57 ελιές που φύτεψε ο άνθρωπος εκεί. Και βλέπεις κάτι, άνθρωποι σου μιλάνε και εσείς.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Δεν τολμάει.
4: Σαν τρελός θέλει, σαν τρελός. Έλα.
5: Έλα ρε μωρό μου, λοιπόν, άκου, μην το βγάλει στον αέρα. Απλώς το δεν σε παίρνω.
4: Αφού είναι να μην το βγάλω στον αέρα, γιατί μου τρως το χρόνο.
5: Εντάξει, για να μην νομίζω ότι σε κλάνω.
4: Αυτό νόμιζα. Και ήμουν σίγουρος, κάποια.
5: Σ' αγαπάω, μη με βρεις, γιατί καβλώνω. Το ξέρω.
4: Σ' αρέσει μου, το ξέρω, γι' αυτό σε βρίζω.
5: Είστε το αστέρι μου, σε ακούω φουλ. Απλώς
4: κάνω
5: διπλή ζωή τώρα.
4: Τι κάνεις?
5: Διπλή ζωή, έχω και εγκόμενο επίσημο και το κανονικό και δεν προλαβαίνω τίποτα. Είμαι με διαλύ, δεν το έχω συνηθίσει.
4: Πω τι σου τύχε τώρα.
5: Αυτό.
4: Εντάξει.
5: Και είμαι...
4: Υπομονή, κουράγιο, δύναμη. Σ' όλους έχει τύχει.
5: Αυτό.
4: Άλλο τέτοιο κακό να μην σε βρει.
3: Αποστολή.
4: Έλα πάλι.
3: Το 91 θυμάμαι το Αντώνη το Σαμαρά να ανοίγει τα σύνορα στην Κακαβιά. Το Σάββατο νομίζω ή την Κυριακή, δεν θυμάμαι, σε κάποιον άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Βγαίνει ο Πλεύρης και λέει τα δικά του. Και μετά βγαίνει ο Αυτιάς από τα Βρυξέλλας. Ο Πλεύρης ξέρει τι είπε για τους μετανάστες, τα δικά του. Και λέει ο Αυτιάς, παιδιά, χρειαζόμαστε 400.000 εργάτες. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα άμεσα 400.000 εργάτες. Ποιο να πιστέψω τώρα εγώ, τον Αυτιά ή τον Πλεύρη?
4: Τον Τσίπρα.
6: Ω, καβιάρι, σε έπιασα για άλλη μια φορά.
4: Τι γίνεται, μπινέ?
6: Λοιπόν, φιλαράκι, έχω να σου πω, ξέρεις τώρα, εντάξει, με έχεις συνηθίσει να βρίζω και να κάνω. Εγώ 15-17 χρόνια που παίρνω, ξέρεις, έχω μάθει να πούμε έτσι, να βγάζεις και τον αντίλογο. Τώρα δεν ξέρω, σου
4: μάθει. Είσαι πολύ μαθημένος και πολύ δεκτικός στην κριτική, ειδικά.
6: Τι είπες, δεν σε κατάλαβα.
4: Τίποτα, είπα πράγματα που θα σε τσατίσουν.
6: Δεν σε ακούω καθαρά, μιλά καθαρά.
4: Μιλάω καθαρά, λόγια στα ράτα.
6: Λοιπόν, άκου να δεις, αφού πλέον βγάζεις μόνο την κατουρημένη. Μένει τα ρηφούλα και εμένα με έχεις κλάσει, όπως μου είπες ότι θα με ξαναβγάλεις, μάλλον σου βάλανε χέρι.
4: Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα άμα βρίζεις δεν θα σε ξαναβγάλω.
6: Μα δεν έβρισα εγώ. Εγώ σου είπα κάποια πράγματα και εσύ δεν ήθελες να βγάλεις, οπότε σου λέω ένα καινούριο όνομα για το ραδιάκι σου. Red Chicken Radio. Εσείς πέντε κομμούνια μαζί να μιλάτε, να χαίρεστε. Έτσι κι αλλιώς χτισμένος όλος ο πλανήτης σας έχει. Μόνοι σας να χαίρεστε. Να μιλάτε μεταξύ σας, να λέτε ο ένας για τον άλλον και να χαίρεστε, όπως η ταρυφούλα που την έχεις βάλει να πούμε την κατουρημένη. Και δεν είπες για το τεράστιο ψήμα που είπε ότι το 65 100% ότι του γλίτωσε ο Τσίπρας στον ΕΦΚΑ, ο ξεφτυλόκουστας. Μιλάτε μεταξύ σας και αυτά που λέω εγώ γράψε με στα αρχεία σου. Οπότε από εδώ και πέρα αυτή είναι η τελευταία μου φορά. Σε έχω πάρει 7 φορές, δεν έχεις βγάλει τίποτα. Να πας στο καλό.
4: Με έχεις πάρει 7 τελευταίες φορές. Έχουμε χαιρετιστεί, οχώ.
6: Όχι, λάθος κάνεις. Άλλες φορές επανόρθωσες για όλα. Αυτή τη φορά σε έχω πάρει από την περασμένη Παρασκευή 7 φορές, δεν έχεις βγάλει τίποτα. Η πουτάνα η κατουρημένη βγαίνει κάθε μέρα η ταρυφούλα.
4: Τι ζηλιάρης που είσαι, τι ζηλιάρης.
6: Δεν τρέπεσαι, ρε μαλάκα λίγο. Έβγαζε τον αντίλογο σε γούσταρα, εντάξει. Κομμούνι, ξεκομμούνι, καλά. Εσύ αρχίδια κομμούνιζε. Τέλος πάντων, αριστερίζεις λίγο για να έχεις να πούμε. Εντάξει, να πούμε αυτούς που σε παίρνουν και σε εκτιάζουν. Ο άλλος ο κακομύρης. Λοιπόν, μαζευτείτε πέντε κουμούνια όλοι λίγητα μεταξύ σας και αρείτε μεταξύ σας. Εγώ το πούλο, φίλε, σου ρίχνω το πούλο από το γυμναστηριακό. Τέλος, χαίρετε, γεια σας.
4: Έλα, τώρα κλαίω.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans ce peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πού είσαι, ρε? Περίμενε να σου πω.
2: Μπαλουρδοχιονάτη.
1: Ναι, δημοσιογράφε ΜΑΤ και χιονάτη με τα ρούχια.
2: Πού είσαι? Το ακούω. Εδώ, στο τσαρδί μου.
1: Δεν πιστεύω να γίνεις δημοσιογράφος αγρέ.
2: Όχι, είμαι ΜΑΤ. ΜΑΤ, όπως λέμε γυαλιστερό εις αγρέ, ΜΑΤ. Όχι ΜΑΤ, αστυνόμος ΜΑΤ. Όχι, όπως λέμε αστυνόμος ΜΑΤ, μπερδεύτηκα. Όχι, όπως λέμε ΜΑΤ γυαλιστερό εις αγρέ.
1: Ναι, σωστά. Αυτό είναι κι εγώ.
2: Αυτό είπες, εγώ είπα το αντίθετο όμως. Ναι, για πες.
1: Ναι, εγώ είπα το αντίθετο από αυτό που είπες, άρα συμφωνήσαμε.
3: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
4: Ναι, γεια σου Απόστολε.
2: Γεια.
4: Θέλω να ρωτήσω, μήπως θα μπορούσαμε να παρέμβουμε ως εκπομπή και εμείς οι τηλεθεατές, άμα γίνεται, οι ακροατές μάλλον, για να δώσουν στην Τώρα και στο Κυριάκο το μνημονικό. Γιατί μάλλον ο Βελόπουλος δεν θα τους το δίνει.
5: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
2: Α, επειδή ξεχνάνε εύκολα λες.
4: Ναι. Να τους δώσουμε, να τους βοηθήσουμε, αδερφέ. Εντάξει, να κάνουμε κάτι. Τι, σε μια καλή πράξη, εντάξει.
2: Νομίζεις θα πιάσει.
4: Όχι, λες, ε.
2: Μπα, αυτοί έχουν πάρει το οικογενειοκρατικό και δεν το έχουν μεταβολήσει ακόμα.
6: Καταπληκτικό.
4: Στις Ατάκη, είσαι απίστευτος.
2: Είμαι μαλούλα.
4: Δεν το λέω για να το πάρεις πάνω σου, αλλά είσαι απίστευτος.
2: Ναι, δεν το έχω πάρει χρόνια τώρα.
4: Κάτι ακόμα να προσθέσω, εγώ ο ίδιος είμαι. Φαντάσου σε τι σημείο φτάσανε στη Νέα Δημοκρατία να συντάσσονται με το Δένδια και η Τώρα και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Άστο παιδί μου, σε λίγο θα συμφωνούν και με το Σαμαρά. Άσε με.
7: Αντώνη Σαμαράς!
4: Πω, αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ή κατάντια. Τέλος πάντων.
8: Παρακαλώ.
2: Λέγεται. Δεν ακούγεστε?
8: Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ίδια.
8: Ωραία, με ποιο μιλάω?
2: Με μένα. Δεν ακούγεστε καλά? Ακόμα δεν ακούγεστε καλά? Δεν μιλάτε τελικά.
8: Πιο μεγάλο 100 φορές από το 3i Atlas είναι το ΣΒΑΝ. Που
2: το ΣΒΑΝ.
8: Τι
2: είναι, κονσερβοκούρια να κόψουμε, παιδάκι μου? Που να πάθουμε κανένα σκορβούτο. Τι είσαι, στρατό είμαστε να τρώμε τέτοια?
8: Πα
2: καθόλου καλά, λέει... παιδί μου. Ξεκίνησε ο πόλεμος και δεν το πήρα χαμπάρι.
8: Είναι ο δορυφόρος του ΣΒΑΝ.
2: Ποιο δορυφόρος τώρα έγινε και δορυφόρος? Το πέταξε κάποιος στη διάλογη μάνα και έγινε δορυφόρος.
8: Δορυφόρος του ΣΒΑΝ είναι το 3i Atlas.
2: Είδε τι φτιάχνει σαν μέγιστη δημιουργικότητα. Εμείς το είχαμε κομμένο στη μέση και πετάγαμε τα σπίρτα. Όταν ανάβαμε το πετρογκάζι κανένα καντήλι. Αλλά τώρα εσείς άμα το έχετε κάνει δορυφόρο.
8: Χειριστικούς, κρυφονάρκες, εδώ... ως φωνιάριδες και ζηλιάριδες να τους να αναπτύσσετε.
2: Αυτούς δεν μπορώ, τους ζηλιάριδες. Έλα, γεια.
9: Ναι, καλησπέρα, Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ίδια.
9: Ο Αποστολής.
2: Ναι, ο ίδιος.
9: Σίγουρα.
2: Ναι.
9: Δεν μου ακούγεις σαν Αποστολής.
2: Και τι να κάνω εγώ τώρα που δεν σου ακούγομαι?
9: Καλά, ένα σχολιάκι θέλω να κάνω.
2: Άντε, κάτω.
9: Εντάξει, θα το κάνω, θα πω και εγώ τη μαλακία μου.
2: Πες, τσάμπα είναι.
9: Ισχύει αυτό. Λοιπόν, ένα σχολιάκι τώρα κυρίως για το σχόλιο του κύριου Καλαμόκη. Θέλω να πω πως ο τυχαίος σχολιασμός που έγινε τώρα για το αεροδρόμιο για την επιστροφή των ακτιβιστών από τη Γάζα κρύβει ίσως μια μικρότητα αυτό που έχει πει ο κύριος Καλαμόκη. Το σύνθημα ούτε στα Ξερονήσια ούτε στις φυλακές δεν χρησιμοποιείται ως χυλός για να συγκρίνει άλλες εποχές. Χρησιμοποιείται και εσχεμένα για τον κύριο Λούβρο, ο οποίος είναι κομμουνιστής και μέλος κομμουνιστικής απελευθέρωσης, για να καταδείξει το γεγονός ότι βρισκόταν σε Ιδραηλινές φυλακές. Οπότε, αντί ο κύριος Καλαμούκης να κατηγορεί τους υπόλοιπους για χυλό, θα πρέπει να σκεφτεί καλύτερα το ότι για ποιο λόγο υπόθηκε το συγκεκριμένο σύνθημα και μάλλον ξέρει πολύ καλά ότι μέλη της κομμουνιστικής απελευθέρωσης βρισκόταν εκεί.
2: Να το καθρεφτάκι, δεν με λίγα λόγια του κάνατε τώρα, έτσι?
9: Δεν το κάνω καθρεφτάκι.
2: Τώρα τι, κάπως έτσι εγώ το πήρα.
9: Εντάξει, δεν του κάνω καθρεφτάκι. Απλά θα ήθελα να του πω ότι το να λέμε χυλό, ένα σύνθημα το οποίο υπόθηκε για έναν κομμουνιστή ο οποίος βρέθηκε εκεί πέρα και πέρασε και κάποιες μέρες στις Ισραηλινές φυλακές, ίσως είναι λίγο περίεργο το να τον κατηγορούμε γι' αυτό.
2: Ναι, ίσως και όχι. Γιατί βάλατε ένα ίσως. Ίσως και όχι. Θέλω να πω, ίσως είχε άλλη βαρύτητα το σύνθημα και ξέρω εγώ μήπως δεν συνάδει με την περίπτωση συγκεκριμένη. Και ίσως ένα άλλο σύνθημα, δεν λέω. Αντίστοιχο να έβγαινε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, λέω.
9: Θα μπορούσε και έχουν βγει και συνθήματα. Απλά το συγκεκριμένο ήθελα να καταδείξει μια συγκεκριμένη.
2: Και το κατέδειξε?
9: Πιστεύω πως ναι.
2: Μπράβο.
9: Να είστε καλά.
2: Και εσείς.
10: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
2: Παρακαλώ.
11: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
11: Το έχω καλέσει στα προπολιτικά.
2: Ναι.
11: Είσαστε?
2: Τζένι Μπότσι.
11: Θα ήθελα να σας έχει στείλει μια πρόσκληση.
2: Για πού?
11: Ένα event που θα γίνει στο Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Ναι, δεν ξέρω αν μπορώ. Τι είναι, ποιος θα παίξει?
11: Είναι μια μερίδα για το υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Τι μερίδα, ποιο υπεύθυνο παιχνίδι? Υπάρχει υπεύθυνο παιχνίδι? Αστοιχηματική θα είναι. Πολύ υπεύθυνο είναι αυτό. Πολύ. Να μας δαγκώσουν δηλαδή από 10 μεριές.
11: Τώρα θα σας απαντήσω, δεν μπορώ να σας απαντήσω.
2: Ναι, καταλαβαίνω, ναι, μην απαντήσετε. Ξέρω εγώ όμως.
11: Το τηλέφωνο της κυρίας Διακομή.
2: Δεν νομίζω ότι είναι αυτό, όπως ακούτε. Αλλά αν θέλετε, μετά τις 2 μπορείτε να τη βρείτε. Okay. Τι λέτε. Εντάξει.
11: Ωραία, έγινε.
2: Λοιπόν, να είστε καλά και συνεχίστε να παίζετε υπεύθυνα. Η συχνή χρήση είναι για απώλεια περιουσίας, τα ξέρω αυτά. Ευτυχώς δηλαδή προειδοποιηθήκαμε.
3: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά εσείς?
3: Επειδή είμαι χάλια, θέλω να πω κάτι για την κυρία Βούλτεψη, γιατί έχει δίκιο για αυτά που λέει για την Κοβέση.
2: Επειδή είστε χάλια, θα τα πείτε αυτά, αν ήσασταν καλά, δεν τα λέγατε.

0: πάει στη Ρουμανία.
1: Κατέλαβε τη θέση τη Ευρωπαϊκή Αγγελία σε ελληνικό δικαστήριο, αλλά δεν έχει θέση ελληνική δικαιοσύνη. Είναι εκτό φύση και θέση. Και θέλει να δικάσει του Έλληνε. Τι μα σοβαρό με τον πατρισμό του Ρουμάνου. Όλοι οι κορδαλέ Ρουμάνου έχουμε μέσα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Φαίνει και την κακή πρόθεση αυτού που τη διόρισαν. Βαγγέλη μου μυρίζει. Τι είπε ο Τσίπρα, θα κάνει κομμά. Κοιτάει λέει από κάτω προ τα πάνω. Θεωρία Μπακούνιν μου θυμίζει, πε του, ξεπερασμένη.
2: Για να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μα και αυτό αξίζει κάθε κόπο και κάθε αγώνα.
0: Το κεφάλι μου ανασπάσει, τα πόδια μου τρέμουν. Είμαι και μυστική από το πρωί με ένα παξιμαδάκι που μας ξοπετάξαν.
1: Σε φιλιό γλυκά.
3: Είμαστε καλά, είτε σε αρρώστια μου σου επηρεάζει και την σκέψη. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς και τη μαλακία στον εγκέφαλο, τι θα κάνει.
3: Το βλέπω.
4: Η μαλακία είναι υγεία.
1: Απόστολε,
3: έλα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Ναι.
1: Δεν μου λες αυτό που λέγεται ακροαματικότητα, σε ενδιαφέρει εσένα και το Θύμιο?
3: Με ενδιαφέρει, ναι, για πείτε μου.
1: Λοιπόν, έτσι όπως το ΠΑΤ, εσάς θα σας ακούν μόνο αυτοί που είναι οι κομμουνιστές και αυτοί που είναι, έτσι να το πω, σαν την πόδι, σαν κάτι τέτοιο, συμπαρεμένοι.
3: Ναι, άρα εσείς θα συνεχίσετε να ακούτε από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εγώ και κάποιοι πολύ γνωστοί μου αποφεύγουν να σας ακούν τώρα τελευταία γιατί κάνετε κομμουνιστική προπαγάνδα μόνο.
3: Αχα.
1: Λοιπόν,
3: έλα τώρα που αποφεύγεις, όλο εδώ είσαι και όλο εδώ παίρνεις τώρα. Έλα που αποφεύγεις τώρα, μην ακούω χαζά.
1: Ναι.
3: Έλα, εντάξει, ήρεμα.
1: Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, την τηλεφωνική μου τώρα στην κάλυψη θα τη βάλετε αύριο.
3: Ποια τηλεφωνική?
1: Αυτά που μιλήσαμε τώρα θα τα βάλεις.
3: Ναι, γιατί είπαμε και σπουδαία πράγματα.
1: Ναι, λοιπόν δεν θα τα βάλεις.
3: Θα τα βάλω.
1: Καλό. Άμα είσαι δημοκράτης, να το βάλεις αύριο.
3: Εγώ να το βάλω. Το θεωρείτε σπουδαίο γενικώς ό,τι είπαμε?
1: Βεβαίως το θεωρώ σπουδαίο γιατί δεν ακούγονται άλλες φωνές, αδερφέ.
3: Ένα ακουστεί και αυτή η φωνή η δικιά σας που λέει τέτοια πράγματα. Ναι, θα τη βάλω.
1: Λοιπόν, ακουστεί, βεβαίως ακουστεί. Μόνο κομμουνιστές.
3: Εσύ δεν είστε, τι είστε εσείς?
1: Κομμουνιστικός σταθμός είναι, τι προπαγάνδα είναι αυτή?
3: Τι είστε εσείς?
1: Πάτε σε κανέναν άλλον. Εγώ για το καλό σου ενδιαφέρομαι.
3: Σε ευχαριστώ. Παρόλο που δεν είσαι κομμουνιστής, ενδιαφέρεσαι και για άλλους. Σε ευχαριστώ.
1: Περιμένω να με βάλεις.
3: Περίμενε λίγο, ναι.
1: Ναι, αύριο να μου βάλετε να ακουστεί η φωνή μου.
3: Αμέ, τέτοια φωνή την αφήνουμε.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
3: Έλα, γεια.
1: Έλα, ρε κουλούμαλε.
3: Έλα.
1: Ανέλπιστο.
3: Κι όμως.
0: Ανέλπιστο.
3: Κι όμως. Τι θες?
1: Γενικώ το επίπεδο των Ελλήνων φαίνεται, ρε φίλε, από τον τρόπο που σου μιλάνε και από το IQ τους μάλλον και το τι λένε, τι καταλαβαίνουν. Τώρα περιμένουμε να καταλάβουν για Γάζα, για καπιταλισμό, για κομμουνισμό. Εντάξει, η φάση είναι άστο. Ο λαός είναι αμόρφωτος, είχε πει και η συντρόφισσα Αλέκα. Έλα, μάνα μου, λοιπόν, άκου. Μου λέγε χθες ένας φίλος στη δουλειά. Έπουξη λέει, απογοητεύτηκα πολύ με το Open το πήρε ανεξάρτητο κανάλι. Ανεξάρτητο κανάλι τώρα με το Στραβελάκι. Με την άλλη τη Μίνου Νίνου, πώς τη λένε. Τέλος πάντων, να μην πω άλλα. Για την καινούργια εκπομπή που κάνουν 10.30 ώρα το βράδυ, λέει. Ξέρεις πώς θα λέγεται?
3: Τι, δεν είναι Ρουφιάνος, πώς θα λέγεται?
1: Όχι, η Μαρίνα ο Κοντός και ο Τηλεμπάτσος.
3: Α, η Μαρίνα ποια είναι?
1: Η Μαρίνα είναι, πώς λέγαμε, ρε, η Μαρίνα ο Κοντός και ο Κλέαρχος.
3: Μπράβο. Σύμφωνοι. Στην προκειμένη, η Μαρίνα ποια θα είναι?
1: Αυτή που θα είναι μαζί τους.
3: Δεν ξέρω καν ποια είναι.
1: Όχι, γιατί ξέρω εγώ. Που το έπανε και εμένα και μάλιστα μου.
3: Και είπες να πεις τη μαλακία σου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Κατάλαβες γιατί το έκλεισα πριν?
1: Καλά. Μαλακίας με επιτυχία. Ευχαριστώ.
3: Κατάλαβες. Yeah. Yeah.
5: Έλα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
5: Έχει δοθεί γραμμή καινούρια τώρα.
3: Ποια είναι?
5: Από τον Βορύδη κυρίως να ρωτάνε ποιον συγκαλύπτουμε. Γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία που να λένε ότι είναι ο τάδε λαθρέμπορος. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι υπήρχε το τάδε φορτίο πάνω.
6: Ο ισχυρισμός περί αλλοιώσεως του χώρου προϋποθέτει τα εξής. Ότι κάποιος στην κυβέρνηση γνωρίζει ότι μεταφέρεται παράνομο υλικό. Ότι γνωρίζει και αυτόν που το φόρτωσε.
7: Το λαθρέμπορο, εντάξει.
6: Το λαθρέμπορο, λοιπόν.
3: Μα καταρχάς δεν θα είναι ο τάδε λαθρέμπορος. Θα είναι αυτός που ξεπλένει του τάδε λαθρέμπορου.
5: Ναι, προφανώς υπάρχει μια αλυσίδα, αλλά επειδή δεν
3: είναι. Ένας αχυράνθρωπος που κάνει τη δουλειά. Δηλαδή υπάρχει ο ίδιος να βρούμε τον τάδε λαθρέμπορο.
5: Το τέλος κάποιος θα την πληρώσει από αυτούς. Αλλά τέλος πάντων, επειδή δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία τώρα και θέλουν να στριμώχνουν τους συνομιλητές, γιατί δεν είναι πολιτικά ορθό να πεις καλύπτεται ένα λαθρέμπορο, τώρα έχει δοθεί η γραμμή αυτή. Να στριμώχνουν το Πασόκ, τους άλλους, την αντιπολίτευση, όλοι. Ποιον καλύπτει δηλαδή, για να βρεθεί στη δύσκολη θέση να πει ναι, μα πολιτικές ευθύνες και τέτοια.
3: Αχ, και δεν έχουμε ένα βαρουφάκι τώρα την κατάλληλη στιγμή που τα λέει έξω από τα δόντια. Για ρε παιδί μου. Αυτό είναι που λείπει στην πολιτική.
8: Μην με κρατάτε, μην με κρατάτε.
3: Ένα βαρουφάκι ανεξάρτητο που τα λέει έξω από τα δόντια. Για τους ολιγάρχες να τα πει γιατί τα έχει πει. Γιατί είναι από τους μόνους που τόλμησαν να πούν απλά ένα όνομα. Χωρίς να σημαίνει κάτι. Είναι αυτός που ξέρει να λέει ονόματα.
5: Το βράδυ...
3: Και σταματάει εκεί. Αναφέρει ονόματα.
5: Ναι, γι' αυτό είναι εκεί που είναι και αυτός. Το βράδυ του δυστυχήματος βγήκε και είπε: φαίνεται όλα δείχνουν ότι πρόκειται ένα ανθρώπινο λάθος.
9: Όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος.
5: Αν δεν είναι αυτό γραμμή στην κάλυψη προς όλους τους από κάτω, τι άλλο είναι? Την έδωσε τη γραμμή το ίδιο βράδυ. Συγκαλύψτε τα πάντα. Έχουμε εκλογές. Τι άλλο θέλουν, γιατί δεν λένε αυτό? Τέλος.
1: Αποστολή, γεια σου.
3: Γεια.
1: Δύο μαλακίες δικές μου τώρα, ε.

0: συγγνώμη. Πώς γίνεται ένας μπάτσερ, φίλε, να έχει έντιμο, πρότιμο, βίο, ενώ αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι μπάτσερ? Πώς γίνεται να αναγνωρίζει κάτι το οποίο αν δεν είχε δεν θα ήταν μπάτσερ? Και ο Μάγκος με τον Γρηγορόπουλο τουλάχιστον θα ζούσε. Μπορεί κανένας να τα απαντήσει αυτό?
1: Και άλλο, όχι μόνο ο Μάγκος ή ο Γρηγορόπουλος. Ναι, οκ. Okay.
0: Τουλάχιστον, γι' αυτό σου λέω τουλάχιστον. Πόσοι άλλοι θα ήταν? Και τους αναγνωρίζεις έντιμο, πρότιμο, βίο, ενώ σου λέει να τους δώσεις όταν θα περάσεις στις σχολές της αστυνομίας ποινικό μητρό. Και αυτοί τους βγάζουν ελαφρυντικά. Και το επόμενο, φίλε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν στα Τέμπη δεν σκοτώθηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης. Από τη στιγμή που σκοτώνονται εξαιτίας της σύγκρουσης, όσα άλλα και να ψάχνουμε μετά τη σύγκρουση δεν είναι περίτα. Όλοι λοιπόν ως συνυπεύθυνοι δεν είναι 57 φορές ισόβια. Και ας ψάξουν εκείνοι αν είχε εκρηκτικά και δεν οφείλονται θάνατοι στη σύγκρουση, αλλά οφείλονται σε κάτι άλλο. Τι μπουρδέλο κράτος είμαστε?
2: Να σου πω ρε, εσύ, ο Άδωνης και ο Δημητρακόπουλος πάνε στον ίδιο καραφλολόγο?
1: Εγώ τα είπα τις προάλλες ότι έχουν κάνει ίδιο μαλλί.
3: Ναι, έκανα μεταμόσχευση τριχοντούτης και μαλλής. Δεν είχα μία αρέωση.
2: Είδα ένα βίντεο εχθές τον Άδωνη. Το παιδί μου είναι ίδιο με τον άλλο. Το
1: παιδί μου, το είπα εγώ. Το είπα, έχουν κάνει ίδιο ασβό. Έχουν βάλει στο
2: κεφάλι. Δεν το άκουσα. Αγελάκι πελάτσα.
4: Εζαμέ, αετέ, κοροπή. Ζαμέ.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα.
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
17: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
18: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
17: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
18: Και οι επιστροφές?
17: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
18: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
17: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
19: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
22: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
23: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
24: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
25: Παραπολιτικά 90,1.
26: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
27: Αποστολής.
1: Ναι.
27: Γεια σου, Αποστολή μου.
1: Γεια σου, ναι.
27: Είμαι ακροατή σου από τα 13 μου.
1: Και τώρα πόσο είσαι?
27: Είμαι 34.
1: Αμάν.
27: Βασικά δεν το πιστεύω ότι μιλάμε μαζί. Θέλω να σου πω ότι μας έχει χαρίσει απίστευτες στιγμές γέλιου και γενικά συνέχισε δυνατά. Δηλαδή βλέπω όλοι, ρε παιδί μου, έχω φάει ιστορία. Η μάπα, όλη την κρίση και όλη την εκμετάλλευση και την κακομεταχείριση από εργοδότες κλπ. Και θέλω να σου πω ότι αυτό που κάνεις, ρε παιδί μου, μας δίνεις δύναμη. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.
27: Κύριε επίγνωση.
28: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
28: Να σου κάνω πάσα για το φεστιβάλ.
1: Όπα.
28: Πότε θα σε δούμε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ?
1: Τώρα πάει, πέρασε. Χθες ήμουνα, την Πέμπτη.
28: Ποια Πέμπτη, μωρέ, πας καλά?
1: Μα την Πέμπτη ήμουνα.
28: Α, να μιλήσουμε για προχτές.
1: Ναι, αφού Παρασκευή θα παίξει αυτό.
28: Καλά, μην το βάζεις καθόλου.
1: Είδες, ήταν λίγο fail. Δεν πειράζει.
29: Ναι, γεια σας, κύριος Αποστολής.
1: Ναι, ναι.
29: Ανέλπιστο.
30: Καλημέρα. Ανέλπιστο.
29: Πάνιε ρεφίστηκα, δεν μπορώ άλλο μαζί σας.
1: Κρατηθείτε λίγο.
29: Τι να κάνω, θέλω να πω κάτι για τον κύριο Βορύδη. Μ' άρεσε ο λόγος του, είναι όπως πάντα το εκουράτος. Φιλάκια.
1: Αχα, καλό, ε.
29: Φυσικά.
31: Καλησπέρα σας κυρίου, ο κύριος Αποστολής.
1: Ναι, ναι.
31: Ονομάζομαι Παπα Εμμανουήλ Χριστόφορος. Ακούω την εκπομπή σας και βλέπω ότι έχετε επαφές με την κυρία Λουκά.
1: Ναι, προσπαθώ να μην έχω, έχω όμως.
31: Ναι, επειδή ηγούμε.
1: Υγείστε.
31: Ηγούμε, ναι. Μια πολιτική κίνηση και προετοιμάζουμε ένα νέο φορέα. Δεν ξέρω αν μας έχετε ακούσει, το Κομμουνιστικό Χριστιανικό Κόμμα Ελλάδος.
1: Να το, επιτέλους, το περίμενα πώς και.
32: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
33: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
34: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
35: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
36: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
34: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
35: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
36: Φοβάμαι!
35: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
34: Να το! Το βρήκαμε!
35: Μπράβο!
34: Game Masters Escape Room.
0: Αδρεναλίνη.
2: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
2: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
2: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
2: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
10: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Ελληνικό Μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το Κεντρικό Μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου, στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος, στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Παναγιώτα Παπαλεξίου και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρησμού της Μαρφίν το 2010. Πόσοι φωτογραφίες και τα βιομετρικά στοιχεία άνοιξαν τον δρόμο για τις συλλήψεις. Στο μικροσκόπιο και άλλοι εμπλεκόμενοι στην δολοφονική επίθεση. Μυθεύματα ότι ανώνυμο email ξεκλείδωσε τη Μαρφίν, ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Όργη για το θάνατο του 20χρονου από πυρά αστυνομικών στο Άργο, στον Κορυδαλό, οι δύο αστυνομικοί με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο. Αποστολή της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, ενέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Προβληματίζει ωστόσο η δήλωση του Δημάρχου Άργους, χαρακτήρισε περιττή την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών και το θύμα είπε ότι έχει προβληματική συμπεριφορά. Βόμβα Γεωργιάδη στα Παραπολιτικά 90,1. Θα συνεργαζόμασταν μετεκλογικά με το κόμμα Σαμαρά αν δεν έβαζε βέτο να μην είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Το βράδυ των εκλογών ο κόσμος θα δείξει τι θέλει, είπε ο Κώστας Καραγκούνης στο σταθμό μας. Πρωθυπουργούς εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε κλειστές πόρτες, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης. Μεγάλες οι καταστροφές από τη φωτιά στο μπάντμινγκτον στο Γουδί. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από μέσα, λέει στα Παραπολιτικά αντιδήμαρχος της Αθήνας. Σήμερα υπογραφές για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Ποια έργα ανοίγουν στο τέλος του καλοκαιριού. Μάχη πολιτικής επιβίωσης για τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε και ο Σιμών και η Δίκογλου και ανήρτησε μια φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα. Αποχωρούν πάνω από 14 βουλευτές. Μέχρι την Τετάρτη συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα για να εκλέξει νέο πρόεδρο με υποψηφίους Δούρου και Πολάκη. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Πρώτη σταθερά η Νέα Δημοκρατία με 29,3% σύμφωνα με δημοσκόπηση τη GPO για το εφημερίδα.gr. Δεύτερη η Ελλάς, Πασόκ και Καριστιανού σε πτωτική πορεία. Στο 44% η φορολογική επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Σχεδόν οι μισοί πόροι καταλήγουν στο κράτος μέσω φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις με την αγορά να προσδοκά τόνωση του εμπορικού τζίρου στην καρδιά του καλοκαιριού. Ανοιχτά τα καταστήματα την ερχόμενη Κυριακή. Στην Αθήνα ο Κρίστιανσεν για λογαριασμό του Παναθηναϊκού υπογράφει για τον Πάοκο Σαντα Μαρία, προσγειώνεται για τον δικέφαλο του Βορρά επίσης και ο Τάχα Άλλη και φορτσάρει και για Χατζηδιάκο. Ζέστη σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην κατηγορία 4 σε 4 περιοχές. Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία από την Τετάρτη στους 35 βαθμούς Κελσίου, ο υδράργυρος αυτή την ώρα στην Αθήνα, στους 33 στη Θεσσαλονίκη, στους 37 στη Ρόδο. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν, καθώς οι Βρετανικές αρχές φαίνεται ότι συνέλαβαν τη 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό του 2010. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Στον χώρο που εργάζεται στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ, συνελήφθη η 46χρονη γυναίκα που εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρησμού του καταστήματος της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος και τα στελέχη του ανθρωποκτονιών ενημερώθηκαν για τη σχετική εξέλιξη από τους συναδέλφους τους στην Αγγλία. Η 46χρονη μπορεί να είχε δηλώσει τόσο στους αστυνομικούς όσο και, στη συνήγορό της την πρόθεσή της να επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα προκειμένου να αποδείξει, όπως φέρεται να ανέφερε και η ίδια, την αθωότητά της. Ωστόσο, το ένταλμα σύλληψης είχε ήδη μετατραπεί σε διεθνές από τις Βρετανικές αρχές να ανταποκρίνονται και αυτές με τη σειρά τους και άμεσα να προχωρούν στην ταυτοποίησή της και την σύλληψή της. Πλέον θα ακολουθηθεί η πιο αργή, θα λέγαμε, διαδικασία της έκδοσής της στη χώρα μας.
1: Αυτό μπορεί να πάρει και μέρες, Σπύρο?
2: Εικάζεται πως χρειαστούν 3-4 ημέρες σίγουρα για να προχωρήσει η δικαστική εξέλιξη και από εκεί και πέρα τα διαδικαστικά για την μεταφορά της στη χώρα μας, έτσι.
1: Ναι. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Ο ρόλος της στην ομάδα αυτή ποιος φαίνεται να είναι, ποιες είναι οι πληροφορίες που έχουμε?
2: Λοιπόν, οι πληροφορίες που έχουμε αναφορικά με τον ρόλο της, ο οποίος χαρακτηρίζεται τουλάχιστον προφορικά και ανεπίσημα ως υποστηρικτικός, εδράζεται σε μία κατάθεση την οποία είχαν λάβει τα στελέχη της κρατικής ασφάλειας όταν είχαν εκείνη την δικογραφία στα χέρια τους, όταν εκείνοι που ήταν που σχημάτισαν τη δικογραφία και συνέλεγαν προανακριτικό υλικό. Η κατάθεση αυτή είναι από έναν αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος ισχυρίζεται πως είχε δει την εν λόγω γυναίκα να κρατάει ένα σακίδιο στο οποίο περιείχε βόμβες Μολότοφ. Και εκεί ήταν στην ουσία εκείνη που τροφοδοτούσε τους φερόμενους ως συνεργούς της, προκειμένου να εκείνοι να τις πετούν το κατάστημα της Μαρτίν, με το ολέθριο βεβαίως αποτέλεσμα.
1: Άρα ο ρόλος της ήταν υποστηρικτικός.
2: Αυτό mm-hmm. Περιγράφεται τόσο στη συγκεκριμένη κατάθεση, όσο και στο οπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της η ελληνική αστυνομία, τόσο από καταστήματα της περιοχής της οδού Σταδίου, αλλά και από φωτογραφικό υλικό το οποίο έχει προσκομιστεί από φωτορεπόρτερ ξένου πρακτορείου, και είναι ένα υλικό το οποίο εξετάζεται και αυτό από τις ελληνικές αρχές και κυρίως από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Θυμίζουμε ότι η 46χρονη απεικονίζεται και στο οπτικό υλικό το οποίο εντοπίστηκε από την αντιτρομοκρατική το 2020 στην αποθήκη Παύλα Γιάφκα του γνωστού αντιεξουσιαστή και συνεργού του Βασίλη Παλαιοκώστα στην περιοχή του Κουπακίου. Εκεί αποτυπώνεται τόσο η ίδια όσο και άλλη κατηγορούμενη της σε κοινές διακοπές το 2009. Σε αυτό τη Γιάφκα δηλαδή είχαν βρεθεί σκληροί δίσκοι και που περιείχαν οπτικό υλικό, όπου φαίνεται η ίδια να είναι παρέα μαζί με τους συγκατηγορούμενους, τους δύο σαρτοδιάχνους που έχουν ήδη συλληφθεί, και αναμένεται αύριο να απολογηθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Σημειώνουμε ότι σήμερα το απόγευμα γύρω στις 5 θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου της Άννης Παπαρούσου, της συνηγόρου των τριών εμπλεκόμενων στην υπόθεση, κατηγορούμενων βασικά, δεν χρειαζόμαστε πίσω από αυτό, η οποία θα δώσει τη δική της εκδοχή για όλα όσα προκύπτουν και διαρρέονται από την ελληνική αστυνομία.
1: Τώρα, Σπύρο, οι πληροφορίες οι δικές σου τι λένε? Είναι στο μικροσκόπιο και άλλοι εμπλεκόμενοι για την επίθεση αυτή?
2: Αυτό ακριβώς, Έρη, είναι απολύτως ακριβές, καθότι υπάρχουν άλλα δύο άτομα τα οποία σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές έχουν εμπλακεί στην υπόθεση και είναι εκείνοι οι οποίοι είναι και η φυσική αυτουργή του εμπρισμού. Δηλαδή πρόκειται για δύο άντρες οι οποίοι ήταν εκείνοι που πέταξαν την Μολότοφ, τουλάχιστον μία, και ένας ακόμη άντρας ο οποίος ήταν εκείνος που σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες ήταν εκείνος που έριξε έξτρα έφλεκτο υγρό προκειμένου να φουντώσει ακόμα πιο γρήγορα η φωτιά. Ναι. Οι αστυνομικοί έχουν ταυτοποιήσει δύο άντρες ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Την περασμένη Παρασκευή πραγματοποίησαν έλεγχο παρουσία των ίδιων τα σπίτια τους προκειμένου να συλλέξουν υλικό, δηλαδή σκληρούς δίσκους, υπολογιστές, κινητά και όλα τα σχετικά. Ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται ότι οι συγκεκριμένοι δύο που ελέγχθησαν είναι οι ίδιοι οι οποίοι απεικονίζονται σε οπτικό υλικό στις 5 Μαΐου του 2010 στην Μαρφήν.
1: Μάλιστα. Τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη νωρίτερα στη συνέντευξή του είπε ότι είναι μυθεύματα αυτό που διέρευσε αρχικά την Παρασκευή, ότι πρόκειται για ένα ενώνυμο email το οποίο ξεκλείδωσε ολόκληρη την ιστορία. Το διέψευσε αυτό. Τελικά ποια ήταν τα στοιχεία που ξεκλείδωσαν όλη αυτή την ιστορία μετά από 16 χρόνια?
2: Το ανώνυμο email βεβαίως και υπάρχει. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Αυτό που εξηγεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι ότι δεν εδράζεται ολόκληρη υπόθεση πάνω σε ένα
1: αυτό.
2: Ανώνυμο email.
1: Ναι.
2: Υπάρχει ένα ανώνυμο email το οποίο κατονομάζει περίπου 8 άτομα. Αυτά τα στοιχεία έδρασαν επικουρικά την αστυνομική έρευνα, και αυτό αναφέρει ο Υπουργός, ότι ουσιαστικά ανέφερε ότι καθόμαστε 2 χρόνια και προσπαθούμε να βάλουμε όλα τα κομμάτια του puzzle στη σειρά προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Το email δεν αμφισβητείται ως παρουσία, ως στοιχείο μέσα στην συγκεκριμένη υπόθεση, και είναι, να πούμε, τακτική. Πολλές φορές στο παρελθόν το έχουμε παρατηρήσει, είτε με επιστολές ανώνυμες είτε με ανώνυμα email, όπου πολίτες θέλουν να ενημερώσουν την ελληνική αστυνομία, ωστόσο φοβούνται ενδεχόμενες συνέπειες ή αντίπεινα από τους εμπλεκόμενους στην εκάστοτε υπόθεση, και γι' αυτό τον λόγο καταφεύγουν σε αυτή την, σε αυτή την τακτική. Δεν είναι κάτι το οποίο βρίσκει σύμφωνο την ελληνική αστυνομία. Προσπαθεί να πείθει κάθε φορά τους μάρτυρες να βγαίνουν μπροστά και να καταθέτουν ιδίως στα δικαστήρια. Γι' αυτό πολλές φορές έχουν καταρρεύσει οι έρευνές τους. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με ένα email. Έχουμε να κάνουμε μια σωρία στοιχείων ή τουλάχιστον ενδείξεων, τα οποία τα έχουν συνθέσει με μαεστρία οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών, οι οποίοι έχουν και πολύ μεγάλο ποσοστό εξυγνίασης εγκλημάτων, έτσι, σχεδόν στο 90% με όσα καταπιάνονται. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ θα έχουμε μια δικογραφία η οποία θα είναι δεμένη, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, γιατί δεν έχουμε και τη δικογραφία στα χέρια μας.
1: Λοιπόν, Σπύρο, να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε νωρίτερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και αμέσως μετά να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση της επίθεσης στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη.
3: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Τώρα λοιπόν, αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς, με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη μέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Το ζητούμενο είναι πώς θα παραπεμφθούν οι συγκεκριμένοι ύποπτοι σήμερα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, θα παραπευθούν στον εισαγγελέα, στον ανακριτή και αυτός από την πλευρά του και αυτοί από την πλευρά τους, στο πλαίσιο των νόμων θα πάρουν τις αποφάσεις. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τα αφηγήματα. Αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όλοι αυτοί οι μύθοι που ακούω. Καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους.
1: Τώρα, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη μίλησε για την επίθεση που δέχθηκε στο σπίτι και στο πολιτικό της γραφείο, καταγγέλλοντας ότι 3 κουκουλοφόροι έδρασαν τα ξημερώματα. Να ακούσουμε τι είπε η ίδια και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού.
4: Σε ένα από τα σκαλιά, γιατί έγραψαν και στα σκαλιά του σπιτιού, έγραψαν σκέτο θάνατος. Εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί αυτό έχουν ως στόχο, έτσι. Και εγώ θα πω ότι όπως έγινε με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις. Αν από αυτό προκύψει και οτιδήποτε άλλο, αν προκύψει θάνατος, τραυματισμός, οτιδήποτε, δεν τους ενδιαφέρει. Τις παίρνουν τις πιθανότητες. Γιατί θέλουν να τρομοκρατήσουν, θέλουν να εκφοβήσουν. Αυτό τους νοιάζει. Δεν τους ενδιέφερε αν αυτή τη στιγμή που ήρθαν να γράψουν στο σπίτι μου, εμένα και στο γραφείο μου, ήταν κάποιος μέσα. Αν ήταν κάποιος και άνοιγε την πόρτα, θα γινόταν ό,τι. Όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη με τη Βάγια Νέστορα.
1: Σπύρο, λοιπόν, μια ακόμη επίθεση. Πληθαίνουν τα περιστατικά τρομοκρατίας.
2: Είναι πραγματικά τραγικό και είναι σαν τραγική ηρωνία. Λίγες μέρες μετά μόνο την υπόθεση η οποία εξελίχθηκε σε τραγωδία να συζητάμε ακόμα μία τέτοια κατάσταση. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
1: Μια αθώα γυναίκα χάθηκε, η Βάγια Νέστορα. Έτσι.
2: Αυτό ακριβώς. Και εδώ τι έχουμε. Έχουμε λοιπόν την Κυριακή τα ξημερώματα τουλάχιστον 3 άτομα σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι οποίες έχουν αναλάβει πλέον την εξιχνίαση της συγκεκριμένης υπόθεσης, να κάνουν έφοδο στο σπίτι της κυρίας Σέβης Βολουδάκη, να γράφουν διάφορα συνθήματα όπως θάνατος στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας, ο φόβος έχει αλλάξει στρατόπεδο και άλλα τέτοια, με σκοπό τι, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει, ενδεχομένως έχουν κάποιο ιδεολογικό υπόβαθρο, κάποια θέλουν να περάσουν κάποιο μήνυμα. Η ουσία είναι ότι όλο αυτό γίνεται μόλις λίγες ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο της Βάγιας Νέστορα και καταλαβαίνει κανείς ότι η κατάσταση είναι έκρηθμη και στην αστυνομία, τουλάχιστον στην συγκεκριμένη περιοχή στα Χανιά, υπάρχει αυτή η κινητοποίηση από τις ελληνικές αρχές προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες. Αυτό που γνωρίζουμε αυτή την ώρα είναι ότι τα στελέχη της τοπικής ασφάλειας έχουν προχωρήσει στη λήψη καταθέσεων αλλά και οπτικού βιντεοληπτικού υλικού προκειμένου να προχωρήσουν την έρευνα. Έχουν ιδίως όσοι έχουν και εντοπιότητα γνωρίζουν ανθρώπους και πρόσωπα τα οποία κινούνται στον ίδιο χώρο με τον οποίο κινούνται και πρόσωπα τα οποία έδρασαν και στην Θεσσαλονίκη, γιατί περί αυτού πρόκειται. Μιλάμε για τις ίδιες φατρίες. Και ως εκ τούτου αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να βρεθούν και εκείνοι ενδεχομένως σιδεροδέσμοι, αν και πώς να εντοπιστούν το συντομότερο δυνατόν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο οποίος εξέφρασε την οργή του για το περιστατικό αυτό, αλλά και τι δήλωσε και ο κύριος Νέστορας, ο Παναγιώτης Νέστορας, ο σύζυγος της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα.
5: Αυτή πραγματικά η προκλητική επίθεση από αυτά τα λιταριά εκεί πέρα, τα οποία στα Χανιά, και αυτοί οι αλήτες, αυτά τα καθάρματα πηγαίνουν σε αυτή τη γυναίκα. Που πιστεύω ότι οι αναρχικοί αυτού του είδους που είναι εγκληματίες, στην πραγματικότητα είναι κάποιες προσωπικότητες οι οποίοι είναι χέστες και κότες. Το λέω τόσο απλά. Με κορονίδα αυτόν τον Κουφοντίνα. Τον θυμόσαστε πριν 2-3 χρόνια όταν έκανα απεργία πείνας που θα πέθαινε ο Κουφοντίνας. Μόλις κατάλαβε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω, αυτός ο υποτιθέμενος επαναστάτης ενώ είναι ένας αρχιεγκληματίας, σαν κοτούλα σταμάτησε την απεργία πείνας. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι. Και όταν λέμε δεν τους φοβόμαστε, γι' αυτό δεν τους φοβόμαστε. Μπορούν αύριο να μας σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να μας βλάψουν. Γιατί είναι κάτι άχρηστα υποκείμενα, συνήθως βάρη στις οικογένειές τους, αποτυχημένοι στη ζωή τους. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι, θα τους ξεσκίσουμε.
6: Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τους δολοφόνους στη γυναίκα μου, οι οποίοι είναι, ας το πω, εγκληματίες. Ο θάνατος της γυναίκας μου, αυτός να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Αυτά θέλω να πω και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μην συμβεί τέτοια πράγματα.
1: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει προκαλέσει η οργή. Είναι η ιστορία με τον θάνατο του 20χρονου παλικαριού από πυρά αστυνομικών στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί βρίσκονται με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο στον Κορυδαλό. Ο κύριος Μιχάλης Ζωγοίδης αναφέρθηκε σήμερα στο θέμα αυτό. Είπε ότι η αποστολή της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Βέβαια, την ίδια ώρα η αλήθεια είναι ότι προβληματίζει μια δήλωση που έκανε νωρίτερα, μια ανάρτηση μάλλον, που έκανε νωρίτερα ο δήμαρχος του Άργους. Όλα αυτά θα μας εξηγήσει τώρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό το παιδί, το 20 το παιδί, ήταν κατά 98% αυτιστικό.
1: Ναι.
7: Ότι πυροβολήθηκε πισόπλατα, πυροβολήθηκε στον κρόταφο τα χαράματα της περασμένης Τετάρτης.
1: Ότι δεν επιτέθηκε όταν... με όπλο πρώτα. Έτσι. Δεν σήκωσε όπλο να επιτεθεί.
7: Δεν είχε κανένα όπλο, τίποτα πάνω του.
1: Ναι.
7: Απλώς άρχισε να τρέχει το παιδάκι λόγω και της ιδιαιτερότητάς του, λόγω και του προβλήματός του. Και προφανώς οι αστυνομικοί ενώ στην αρχή και τους απολογία έλεγαν άλλα, τελικά αποδείχθηκαν άλλα και γι' αυτό το λόγο προφυλακίστηκαν, κάτι το οποίο είπαν και οι συνήγοροι τους. Γιατί προφανώς ο συνήγορός τους είπε ότι αφού δεν έπεισαν έπρεπε να προφυλακιστούν. Δηλαδή κρατούν αποστάσεις και οι συνήγοροι από τους δύο αστυνομικούς.
1: Ναι, για το πώς έγινε, κάτω από ποιες συνθήκες έγινε.
7: Ναι.
1: Ο ισχυρισμός τους είναι ότι δεν γνώριζαν ποιον είχαν απέναντί τους. Δεν βλέπανε να γίνεται μια καταδίωξη 35 λεπτά, εκείνος να προσπαθεί να εμβολήσει τους αστυνομικούς και υπό αυτή την έννοια, υπό αυτό το πρίσμα, έχουν χαράξει τη δική τους στρατηγική λέγοντας ότι εντάξει, δεν ξέρανε με ποιον είχαν να κάνουν. Όμως,
7: ναι, όμως
1: Δημήτρη,
7: αυτό ακριβώς έτσι, από την άλλη μεριά όμως η τοπική κοινωνία, όπως ακούσαμε όλους και από τις μαρτυρίες και από κανένα δύο-τρεις καταθέσεις, αναφέρονταν και αναφέρονται ότι το παιδί αυτό ήταν γνωστό στην τοπική κοινωνία και είναι γνωστό για την γέννη παρουσία της στην τοπική κοινωνία και αστυνομική γνώριζαν, γιατί δεν ξεχνάμε, το Άργος είναι μια μικρή κοινωνία, 15-20.000 ανθρώπων και αν γνωρίζει τον άλλον. Η πιστοποίηση δε από το ΚΕΠΑ ανανεώνεται συνεχώς κάθε 2-3 χρόνια και γνωρίζουν όλοι εκεί το τι πρόβλημα έχει ο καθένας και γι' αυτό το λόγο εκεί πέρα εκεί οι αστυνομικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, τουλάχιστον αυτό λένε και οι συνδικαλίστες της αστυνομίας.
1: Επίσης είναι ξεκάθαροι κανόνες εμπλοκής, δηλαδή δεν σηκώνουμε, δεν βγάζει όπλο ο αστυνομικός χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι άλλο. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο
7: αυτό. Έτσι ακριβώς και από τη στιγμή που σύμφωνα με τις πληροφορίες πρέπει να έχουν βρεθεί πάνω από 35 κάλικες στο σημείο της που προσπάθησε το παιδί να ανέβει στην μάντρα και το άρχισαν να το πυροβολούν. Έχουμε λοιπόν σήμερα τη δήλωση του κυρίου Γιάννη Μαλτέζου, ο οποίος είναι δικηγόρος στο επάγγελμα και είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας και εγώ το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει μεγάλο προβληματισμό γιατί είναι και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αναφέρεσαι στον Δήμαρχο του Άργους.
7: Ναι, είναι ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, οποίος σήμερα με ανάρτησή του ανέφερε ότι μάλλον έστρεψε τα βέλη στην μητέρα του 20χρονου, υποστηρίζοντας πως όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, δεν πρέπει να τον αφήσει να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωή, ζωής αθώους πολίτες. Τάχθηκε κατευθείαν δηλαδή με το μέρος της αστυνομίας ο κύριος Μαλτεζό, που είναι δήμαρχος και εκπροσωπεί όλους τους πολίτες του Δήμου του. Τάχθηκε αμέσως με αυτό που λένε οι αστυνομικοί, προκαλώντας αντιδράσεις όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, αλλά και στη Νέα Δημοκρατία, η οποία αυτή την ώρα εξετάζει και τον χειρισμό απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος μάλιστα, επαναλαμβάνω, είναι και δικηγόρος.
1: Είναι δικηγόρος, μέλος της Δημοκρατίας, δήμαρχος της περιοχής. Ναι. Πραγματικά προκαλεί μεγάλη
7: εντύπωση. Και μάλιστα ζήτησε, είπε ο κύριος ακόμα, ανέφερε στην ανάρτησή του, ότι αν ως κοινωνία σταυρώμε τους αστυνομικούς σε κάθε λάθος χειρισμό, κάτω από συνθήκες ακραίας πίεσης, πιάσα άραγε από τη στιγμή που το παιδί δεν έφερε καν όπλο, δεν πρόκειται καν αντίσταση, το μήνυμα που στέλνουμε είναι καταστροφικό. Τους αναγκάζουμε να αδρανήσουν. Ότι δηλαδή αναγκάζουν τους αστυνομικούς που χτύπησαν πισόπλατα αυτόν τον άνθρωπο, τον ανάπηρο, να αδρανήσουν. Από εκεί και πέρα.
1: Άρα δηλαδή μας λέει ο κύριος Δήμαρχος ότι αν κάποιος δεν σταματήσει σε έλεγχο της αστυνομίας, τότε ο αστυνομικός έχει το δικαίωμα να βγάλει το όπλο και να πυροβολήσει. Αυτό μας λέει.
7: Έστω και αν γνωρίζει ότι αυτός ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια σοβαρά νοητικά προβλήματα, το οποίο επαναλαμβάνω είναι κατά 89% πιστοποιημένος από το ΚΕΠΑ και μάλιστα με ανανεώσεις συνεχείς κάθε 2-3 χρόνια, όπως έμαθα, για την αναπηρία του, για την νοητική στέρηση που είχε αυτό το παιδί, το οποίο τελικά κατέληξε. Έχουν αναβαθμιστεί και οι κατηγορίες για τους δύο αστυνομικούς και αντιστοίχως δηλαδή θα κριθεί και η ποινική τους, η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
3: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού. Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, είναι ξεκάθαροι οι νόμοι για τη χρήση των όπλων. Καθημερινά γίνονται δεκάδες καταδιώξεις από τους αστυνομικούς με κίνδυνο της ζωής τους. Οι περισσότερες, σχεδόν όλες, φέρουν αποτέλεσμα. Αν κάποια δεν φέρει αποτέλεσμα, εκείνο που προέχει είναι η πολύτιμη ανθρώπινη ζωή και κατά αυτήν την έννοια αυτό όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει, αλλά είναι μια ενέργεια που δυστυχώς πρέπει να εκφραστεί από τα δικαστήρια, από τον ποινικό νόμο και την παράβαση του καθήκοντος που έκαναν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί.
1: Έπεσαν οι υπογραφές για τον τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά. Ποια έργα τώρα ανοίγουν ως το τέλος του καλοκαιριού, θα μας πει τώρα ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τριπλός κόμβος λοιπόν Σκαραμαγκά. Οι υπογραφές σήμερα του έργου αναμένεται να παραδοθεί τέτοιες μέρες, καλοκαίρι του 2029, σε τρία χρόνια από τώρα, αναμένεται να δώσει ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Δυτικής Αττικής, αλλά πιθανώς και συνολικά της Αττικής. Είναι η σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Εγάλεω με την Εθνική Αθηνών Κορίνθια, αναβάθμιση της Σχιστού και συνολικά μια εναλλακτική διαδρομή που μπορεί να συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του Κηφισού. Τώρα οι ακροατές μας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πόσο πονεμένη ιστορία είναι αυτή η αποσυμφόρηση του Κηφισού. Ο Πρωθυπουργός στην τελετή, η οποία έγινε για την υπογραφή της σύμβασης μαζί με τον Υπουργό Υποδομών και μεταφορών, τον κ. Χρήστο Δήμα, και μαζί με τις ανδόχους εταιρείες, έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για ολόκληρο τον Εκανοπέδιο, η οποία με αυτό διορθώνονται ασθένειες 10 ετιών. Σημείο στην παρέμβαση συνδέεται με ανάπτυξη της περιοχής του Ασπροπύργου, η οποία υπεξελίσσεται με ταχύ ρυθμό σε σημαντικό κέντρο logistics και διαμετακομιστικού εμπορίου. Εννοείται επίσης, έβαλε και ένα άλλο παράγοντα στην εξίσωση, είπε πόσο μεγάλη ανάσα θα δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά, όταν ο δρόμος αυτός εξυπηρετεί βαρέα οχήματα και μόνο όταν ολοκληρωθεί το έργο θα αντιληφθούμε την τεράστια ανακούφιση την οποία θα δημιουργήσει, είπε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε και για τα επόμενα έργα τα οποία έρχονται, τα οποία θα παραδείγονται. Είχαμε και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ στην Ελλάδα Παραπολικά, κυκλοφόρησε προχθές το Σάββατο. Μέσα στις επόμενες μέρες, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός θα παραδοθεί στην κυκλοφορία αυτοκινητόδρομος Ε65, υπό ότι είναι ο τελευταίος μεγάλος αυτοκινητόδρομος της υπηρετικής Ελλάδας. Θυμίζουμε, έχει δοθεί πρόσφατα σχετικά το κομμάτι που είναι από την Εθνική Οδό, από τη Λαμία, δηλαδή περίπου μέχρι την Καλαμπάκα. Τώρα μένει το άλλο κομμάτι από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό. Μίλησε για την πρώτη εργασιών στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Μάλιστα, σύντομα αναμένεται το πρώτο κομμάτι είναι από Λέγκος Νικόλας, περίπου 10 χιλιόμετρα να δοθεί στην κυκλοφορία. Για το flyover της Θεσσαλονίκης μίλησε, είπε ότι είναι ιδιαίτερα σύνθετο έργο η ολοκλήρωση, το οποίο αναμένεται μέσα στους πρώτους μήνες του 2027. Ενώ συνολικά για το κυκλοφοριακό της Αθήνας είπε ότι δεν υπάρχει μαγική λύση και μίλησε συνολικά για τις λύσεις, οι οποίες προκρίνει η κυβέρνηση, όπως την ανανέωση των τραφικών συγκοινωνιών, την αύξηση της ξενοδοχείας των δρομολογίων, την πρόοδο της κατασκευής γραμμής 4 και την επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Αθήνα.
1: Κώστα, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός και αμέσως μετά να μας πεις για μια δήλωση βόμβα που έγινε εδώ στο σταθμό μας. Αφορά την τοποθέτηση του κ. Άδωνη Γεωργιάδη που θα ανεβάσει το πολιτικό θερμόμετρο.
9: Μεγάλη τιμή να παρίσταμε στην υπογραφή ενός εξαιρετικά, το τονίζω αυτό, εξαιρετικά σημαντικού έργου, όχι μόνο για την Δυτική.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τέταρτη η Δυτική Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης, δύο ενεργειακές εταιρείες έλαβαν σχεδόν επταπλάσια κονδύλια. Ολοκληρώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο δρόμος Βάλτος Μπαμπαλιογέφυρα Βέργας. Στο Αγρίνιο το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Το πλατηγιάλι του Λοακαρνανίας γλίτωσε από την υποστήριξη των γεωτρήσεων. Ξεκινά στο Αγρίνιο την επόμενη η ελεγχόμενη στάθμευση σε λειτουργία και οι βυθιζόμενες μπάρες. Υποβολή περιοριστικών όρων σε νεαρούς του Αγρινίου, εκτός από πρακτορία ΟΠΑΠ φέρονται να είχα ληστέψει και έναν τελιβερά. Πλήθος πιστών στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου για την αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου. Τελευταίο μπάνιο για 73χρονη από τη Ματαράγκα στην Αγία Τριάδα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Το Ρεμπέτικο Φεστιβάλ Αγρινίου φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη μετά τη μαζική συμμετοχή του διημέρου 10 και 11 Ιουλίου. Ο Θανάσης Προδρομίτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Πανετολικό Τριετούς Διάρκειας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
15: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
16: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
17: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
18: Ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε κλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε σε διαπραγμάτευση τα αυτονόητα που είναι ο σεβασμός στην ετοιμιγωρία των πολιτών και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα αλλά και για το πρόσωπο το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος.
1: Πάμε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου δίνει μάχη πολιτικής επιβίωσης. Παραιτήθηκε και ο Σιμεών Κεδίκογλου και ανήρτησε μάλιστα μια φωτογραφία μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως φαίνεται, αποχωρούν και άλλα στελέχη. Όλο το αναλυτικό ρεπορτάζ έχει Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
19: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Συνολικά αναμένεται να αποχωρήσουν περίπου 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και ποιος θα μείνει?
19: Θα παραιτηθούν ακριβώς ή θα ανεξαρτητοποιηθούν. Ο κύριος Κεδίκογλου σήμερα παραιτήθηκε και με την ανάρτηση την οποία έκανε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης λέει σαφέστατα ότι κατευθύνεται προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε πρέπει να πούμε, Έρη, ότι ο κύριος Κεδίκογλου ήταν από τα στελέχη που εξ αρχής είχαν συνταχθεί με το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Ποτέ δεν είχε κρύψει την πρόθεσή του να μετέχει και αυτό στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και προφανώς ποτέ δεν είχε και προφανώς πάντα έλεγε ότι με τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί να υπάρξει μια νέα προοπτική στη χώρα. Τώρα, σε λίγη ώρα αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου η πολιτική γραμματεία. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν αναμένεται τελικά να πάνε περισσότερα στελέχη από ό,τι ήταν την προηγούμενη φορά, δηλαδή 4-5 στελέχη, αφού όσοι στήριζαν το Σοκράτη Φάμελο δεν θα μετέχουν και σε αυτή τη διαδικασία. Το γεγονός τώρα ότι δεν θα γίνει αυτή η πολιτική γραμματεία δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα, αφού το περασμένο Σάββατο έγινε μία συνεδρίαση μεταξύ των στελεχών της πρώην μειοψηφίας, δηλαδή Πολάκη, Παπά και Δούρου. Οι ίδιοι την ανέφεραν ως κεντρική επιτροπή λέγοντας ότι είχαν απαρτία. Η Κουμουντούρου επισήμως έλεγε, ωστόσο δεν αναγνώριζε αυτή τη συνεδρίαση και έλεγε ότι δεν έγινε υπό την αιγίδα του κόμματος. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα τα πράγματα πλέον τώρα έχουν μπλεχτεί πάρα πολύ. Τα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να γίνει και η κοινοβουλευτική ομάδα, να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Με Δούρου και Πολάκη.
19: Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα παραιτηθούν.
1: Ναι.
19: Θα παραιτηθούν ακριβώς επειδή δεν θέλουν να πάρουν μέρος σε αυτή τη συνεδρίαση, η οποία θα έχει ως αποκλειστικά θέματα την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και την αμφισβήτηση της προηγούμενης απόφασης που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε και θεωρώ ότι και μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε και άλλες παραιτήσεις και άλλων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και βεβαίως να πούμε και ότι ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται σήμερα στη Λέσβο.
19: Βρίσκεται στη Μυτιλήνη ακριβώς, είχε συναντήσει πολλούς παράγοντες, είχε με τον Περιφερειάρχη του νησιού, ο οποίος μάλιστα ήταν και καθηγητής στο Πολυτεχνείο. Μαζί είναι και ο Κώστας Τούμπουρος, ένα από τα στελέχη της ομάδας του Αλέξη Τσίπρα, στενός συνεργάτης. Όπου όταν τους είδε ο Περιφερειάρχης είπε ότι ορίστε, δύο παλιοί μαθητές μου σήμερα διαδραματίζουν ένα ρόλο στα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Και από εκεί και ύστερα ο κύριος Τσίπρας ενημερώθηκε για όλα τα προβλήματα του νησιού.
1: Μάλιστα.
19: Και ειδικά για τα θέματα υγείας, καθώς όπως είπε υποδομές υπάρχουν αλλά δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Χρήστος Γιαννούλης εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα. Μάλιστα, είπε ότι είναι δύσκολο να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ αν εκλεγεί ο Πολάκης.
20: Η μόνη λύση για να υπηρετήσουμε αυτό που φαίνεται να θέλει η πλειοψηφία όσων έχουν απομείνει να βλέπουν κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ, να είναι η ενότητα, η αλληλεγγύη.
21: Εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ θα μείνετε?
20: Βεβαίως.
21: Ανεξαρτήτως προσώπου αρχηγού. Δεν ξέρω αν το είπατε έτσι ακριβώς, ότι αν εκλεγεί ο κ. Πολάκης, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα μπορεί να επιτευχθεί. Ισχύει αυτό?
20: Κοιτάξτε, δεν νιώθω ελάχιστος και ταπεινός να προδιαγράψω εγώ το ποιος θα εκλεγεί ή όχι. Αυτή τη δήλωση την κάνω ως Χρήστος Γιαννούλης.
21: Ναι, ναι, εννοείται.
20: Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την υποχρέωση να αφήνω σκιές για τη δημόσια συμπεριφορά μου.
21: Άρα ισχύει η δήλωση αυτή?
20: Θα μου ήταν πολύ δύσκολο σε αυτό το ενδεχόμενο. Όχι γιατί.
21: Στο ενδεχόμενο να είναι πρόεδρος ο κ. Πολάκης, τώρα λέμε.
20: Ναι. Όχι γιατί έχω κάτι προσωπικό με τον κ. Πολάκη.
1: Τώρα από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης με συνταξιούχους. Την Παρασκευή είχαμε αυτή την έντονη σύγκρουση στη Βουλή με αιχμή το θέμα των συνταξιούχων, τη 13η, 14η σύνταξη. Και σήμερα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει όλο το πρόγραμμα το ασφαλιστικό γύρω από τη στήριξη των συνταξιούχων. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
22: Καλό μεσημέρι, Ερήμο, και καλή εβδομάδα. Το ΠΑΣΟΚ κάνει τις τελευταίες ημέρες αυτό που λέμε προγραμματική αντεπίθεση, με έμφαση σε συγκεκριμένες θέσεις και στόχευση σε αντίστοιχα κοινά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι συνταξιούχοι. Όπως είπες και εσύ, την Πέμπτη είχε μεγάλη εκδήλωση το ΠΑΣΟΚ με ομιλητή τον κύριο Ανδρουλάκη στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Μια μέρα μετά ήταν η αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό σε επίκαιρη ερώτηση που είχε προκαλέσει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης πλαισιωμένος από τον κύριο Χριστίδη, τον κύριο Τσουκαλά, και το κύριο Κουτρουμάνη δίνει έμφαση στα θέματα της στήριξης των συνταξιούχων. Το βάρος πρωτίστως έρημου είναι στην επιστροφή της 13ης σύνταξης. Θυμίζω ότι είναι κομμένη από το πρώτο μνημόνιο και το ΠΑΣΟΚ ζητά την επαναφορά του, ενώ στο κομμάτι της σύγκρισης είναι και το ΕΚΑΣ, άλλο ένα μέτρο που υπήρχε παλιότερα και είχε περικοπεί. Γενικώς, στη Χαριλάου Τρικούπη δίνουν έμφαση, όπως είπαμε, στα προγραμματικά. Θέλει ο κ. Σανδουλάκης να συγκεντρώσει τα προσεχή καθετράωρα και τη σκιώδη κυβέρνηση που έχει συγκροτήσει, που έχει αναθέσει συγκεκριμένους ρόλους για να υπάρξει η μέγιστη δυνατή προετοιμασία για την παρουσία του στην Διεθνή Έκθεση των Θεσσαλονίκη σε δύο μήνες από τώρα. Ενώ την Τετάρτη, να σου πω ότι υπάρχει προγραμματισμένη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τα θέματα της παιδείας εκεί, που είναι η πρόταση που έχει καταθέσει εδώ και πολύ καιρό και μάλιστα έχει υιοθετηθεί έτσι, σε προφορικό επίπεδο από την κυβέρνηση για την, όχι για την επαναφορά, για το εθνικό απολυτήριο. Γενικώς, όπως βλέπεις, κινητικότητα σε επίπεδο προγράμματος και περιοδίες. Παράλληλα από τον κύριο Ανδρουλάκη, βρέθηκε το προηγούμενο Σαββατοκυριακό στην Λίμνο, ένα νησί που ανήκει στο νομό της Λέσβου. Με διαφορά λίγων ωρών βρέθηκαν στον ίδιο νομό ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης. Απλώς ο πρόεδρος μας έρχεται στη Λίμνο, ενώ ο πρόεδρος της Ελλάς είναι τώρα, όπως είπε και η Ελένη, στη Μυτιλίνη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία της δημοσκόπησης στη GPO για λογαριασμό του efmerida.gr. Είναι σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Νέα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, υποχωρούν κατά πως φαίνεται ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα. Αυτό καταδεικνύει η έρευνα, δίνει ένα προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να ακολουθεί τρίτο, η Ελλάς 16,6 στη δεύτερη θέση. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί τρίτο με 10,8 καταγράφοντας μία πτώση, ενώ το κόμμα της κυρίας Καριστιανού διαμορφώνεται γύρω στο 7%. Ο διευθυντής σύνταξης του efmerida.gr, Βασίλης Πούλος, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
0: Καλό μεσημέρι, Άρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των Παραπολιτικών. Όπως τα είπες, είναι τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης για το efmerida, τη δημοσκόπηση της GPO. Βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση της ψήφου να είναι σταθερά με μια πολύ μικρή πτώση της τάξης του 0,1%. Ωστόσο, η διαφορά με το δεύτερο κόμμα, την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, είναι μεγάλη. Είναι στις 12,7 μονάδες. Τώρα, αν μπορούμε να πούμε για κάποια συμπεράσματα.
1: Φυσικά.
0: Ένα από τα συμπεράσματα τα οποία νομίζω έχουμε κουραστεί να το λέμε και πιστεύω θα συνεχίσουμε να το λέμε, είναι ότι η φθορά της κυβέρνησης δεν μεταφράζεται αυτόματα σε κάποια ενίσχυση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή καταγράφεται ξανά η αδυναμία των κομμάτων της αντιπολίτευσης να μπορέσουν να κεφαλαιοποιήσουν τη φθορά που έχει το κυβερνάν κόμμα, γιατί έχει φθορά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι δεν υπάρχει φθορά.
1: Σωστά.
0: Τώρα το τρίτο συμπέρασμα είναι ένα το οποίο το συνοδάμε και σε άλλες μετρήσεις. Είναι το πώς θα ψηφίσει
1: η Βασίλη, κόσμος, διαμοιράζεται δηλαδή το ποσοστό αυτό, διαμοιράζεται σε επιμέρους, σε κόμματα. Αυτό που έχει χάσει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, που φαίνεται να έχει χάσει.
0: Ουσιαστικά πηγαίνει σε αρκετά κόμματα. Δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο.
1: Διαμοιράζεται.
0: Δεν το παίρνει η Ελλάδα, ας πούμε, του κύριου Τσίπρα ή ότι πάει στο ΠΑΣΟΚ. Ούτως ή άλλως το ΠΑΣΟΚ σημαίνει και πτώση.
1: Ναι. Και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ακριβώς, και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και αυτό κινείται πτωτικά. Ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας δείχνει να ξεφεύγει από το ΠΑΣΟΚ, να το πούμε έτσι, να ξεφεύγει από τους διώκτες της δεύτερης θέσης. Είναι αυτό. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό που λένε οι ψηφοφόροι, ότι τα πάνε στις κάλπες με βασικό θέμα την οικονομία και ειδικά την ακρίβεια. Και εκεί νομίζω ότι θα κρυφθεί και το παιχνίδι. Ένα άλλο που μπορούμε να σχολιάσουμε είναι και το θέμα με τον κύριο Σαμαρά για το νέο κόμμα.
1: Ναι.
0: Δείχνει να έχει μια ενίσχυση, δηλαδή στην ερώτηση αν θα ψήφιζαν κάποιοι το ψηφοφόροι το κόμμα του κύριου Σαμαρά, πολύ γεώς αρκετά είναι το 12,3%, ενώ στην προηγούμενη μέτρηση τον Ιούνιο δηλαδή ήταν στο 9,2. Και από ό,τι φαίνεται δείχνει να παίρνει ένα μέρος όχι πολύ μεγάλο από τη Νέα Δημοκρατία, από την Ελληνική Λύση και από τη Νίκη.
1: Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέροντα λοιπόν τα στοιχεία στο efmerida.gr. Μπείτε να δείτε τη δημοσκόπηση της GPO. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Τώρα νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πολύωρους βομβαρδισμούς σε δεκάδες στόχους στο Ιράν, με στόχο, όπως ανακοίνωσε η Αμερική, να περιορίσουν τις δυνατότητες της Τεχεράνης να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα τώρα με τις Ιρανικές αρχές, από τα αμερικανικά πλήγματα σκοτώθηκε μάλιστα ένας άνθρωπος, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη οι τέσσερις, αφού ακολούθησαν και άλλες επιθέσεις του Ιράν προς τις χώρες του κόλπου, με την ένταση να μεταφέρεται σε ολόκληρη την περιοχή. Είναι πολύ ανησυχητικές όλες αυτές οι εξελίξεις. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό αποτυπώνεται και στις διεθνείς αγορές. Ο Σπύρος Ερμπέτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους αγροτές των παραπολιτικών. Είχαμε άλλη μια νύχτα έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν σφοδρά πλήγματα ουσιαστικά καθ' όλη την νότια ακτή, κατά το μήκος, ολόκληρο το μήκος της νότιας ακτής του Ιράν προς τα στενά του Ορμούζ. Ενώ είχαμε αναφορές και τώρα το πρωί για νέες εκρήξεις τόσο στο νησί Κέρμ, το οποίο βρίσκεται στα στενά του Ορμούζ, όσο και στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Έχουμε τουλάχιστον 2 νεκρούς από επιθέσεις στο κεντρικό και στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ιράν. Από εκεί

0: την άλλη πλευρά ότι δεν είναι υπό ιρανικό έλεγχο. Μια άλλη εξέλιξη, Έρη, που επίσης έχει τη σημασία της, είναι ότι σε αυτά τα χθεσινοβραδινά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν από τους Αμερικανούς επιθετικά θαλάσσια drones. Αυτό προφανώς σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταδιακά βάζουν και το κομμάτι των drones, που έχουμε δει γενικά ότι στο ουκρανικό βέβαια είχαν τη σημασία τους και την επίπτωσή τους. Θα βάζουν λοιπόν τώρα στο Μεσανατολικό και στον πόλεμο απέναντι στο Ιράν. Φυσικά οι αγορές, όπως είπες πολύ σωστά, Έρη, έχουν εκτοξευθεί. Έχουμε εκτόξευση τιμής του πετρελαίου πάνω από 4%. Ενώ χθες, με όλη αυτή την αναστάτωση στα στενοτορμούς, μόλις εξυπλία αναφέρεται ότι πέρασαν, είναι το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων. Γεγονός βέβαια δηλωτικό της όλης αυτής κατάστασης όπου επικρατεί στην περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Είχαμε μεγάλες καταστροφές από τη φωτιά χθες το βράδυ στο μπάντμιντον εκεί στο Αγουδί. Η πυρκαγιά, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε όσοι γνωρίζουν καλύτερα, πιθανότατα ξεκίνησε από μέσα. Η Άννα Εμεή από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Άννα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Κυριακής και μέσα σε λίγα λεπτά το εγκαταλελειμμένο κτίριο του μπάντμιντον τυλίχθηκε στις φλόγες. Πυκνοί μαύροι καπνοί σκέπασαν μεγάλο μέρος του Αττικού ουρανού. Από τη σφοδρότητα της φωτιάς κατέρευσε μεγάλο μέρος της οροφής του κτηρίου, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Βέβαια, η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς στις γειτονικές εκτάσεις Πρασίνου, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η φωτιά, όπως είπες, περιορίστηκε στο εσωτερικό του κτηρίου και τέθηκε υπό μερικό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
1: Σήμερα τα ξημερώματα.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Κατέρευσε η οροφή.
2: Ναι. Εστάλει μήνυμα και από το 112.
1: Και να πούμε, Άννα, ότι μιλάμε τώρα για ένα κτίριο κόσμημα, το οποίο είχε δημιουργηθεί, όπως είπες πολύ σωστά, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ένα από τα Ολυμπιακά κίνητα, το οποίο ήταν και σε ένα κομμάτι του αναξιοποίητο. Και δυστυχώς φτάσαμε σε αυτή την σημερινή κατάσταση.
2: Ακριβώς. Να πούμε ότι στο σημείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Μιλώντας τώρα το πρωί στα παραπολιτικά 90,1, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης, ανέφερε ότι ο Δήμος ενημερώθηκε από το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής λίγο μετά τις 8 το βράδυ και ανταποκρίθηκε άμεσα, αποστέλλοντας τη Δημοτική Αστυνομία και 4 υδροφόρα οχήματα. Αναφερόμενος στα αίτια, είπε ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο, σημείωσε πως το γεγονός ότι η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από το εσωτερικό του κτηρίου δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Ενώ όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Ο ίδιος επίσης αποκάλυψε ότι η 20ετής μίσθωση του ακινήτου από ιδιωτική εταιρεία είχε λήξει τον περασμένο Απρίλιο. Όπως είπε, όσο το κτίριο λειτουργούσε υπήρχε φύλαξη, ωστόσο δεν είναι γνωστό τι ίσχυε μετά τη λήξη της μίσθωσης και αν λαμβάνονταν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
1: Μάλιστα, να για να τον ακούσουμε.
3: Το γεγονός ότι το κτίριο πήρε φωτιά και δεν ξεκίνησε από ό,τι φαίνεται έτσι, από τον περιβάλλοντα χώρο ή από κάποιο άλλο σημείο, φαντάζομαι μας δημιουργεί όλους την εύλογες απορίες για το αν υπήρχε κάποιος μέσα, αν μπήκε κάποιος μέσα και το τι ακριβώς έγινε. Γιατί καταλαβαίνετε δεν παίρνει μια φωτιά έτσι σε ένα κτίριο. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει και από την ανάκριση της πυροσβεστικής. Το που γνωρίζουμε είναι ότι υπήρχε μία μίσθωση για 20 χρόνια σε μια εταιρεία η οποία το εκμεταλλευόταν κιόλας, η οποία μίσθωση αυτή έληξε περί τον Απρίλη. Άρα θεωρητικά το κτίριο αυτό για ένα μεγάλο διάστημα ήταν λειτουργικό, χρησιμοποιούνταν, φυλασσόταν και προστατευόταν, ας το πούμε έτσι. Και δεν ξέρουμε από τον Απρίλιο και μετά εάν είχε φύλαξη ή αν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του.
1: Τώρα, να είχαμε ένα ανησυχητικό περιστατικό την Κυριακή σε ένα εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι με θύμα μια 14χρονη κοπέλα. Τι ακριβώς συνέβη?
2: Ναι, πρόκειται για πολύ γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Εκεί έζησε τον απόλυτο εφιάλτη μια 14χρονη. Ήταν 11 και 4 το βράδυ όταν η κοπέλα δέχθηκε άγρια επίθεση στις γυναικείες τουαλέτες του εμπορικού κέντρου από 19χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος αποπειράθηκε να τη βιάσει. Ο άνδρας εισέβαλε λοιπόν στις τουαλέτες τις γυναικείες, έβγαλε τα ρούχα του, ακινητοποίησε την ανήλικη και αποπειράθηκε να τη βιάσει. Ευτυχώς όμως η κοπέλα τον απόθυσε και κατάφερε να ξεφύγει. Βγήκε γρήγορα από τον χώρο και ζήτησε βοήθεια από στελέχη της ομάδας Δίας που βρίσκονταν πλησίον του εμπορικού κέντρου. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη με τους αστυνομικούς να καταφέρουν.

0: να κινητοποιήσουν τελικά τον 19χρονο στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου και ο άνδρας συνελήφθη κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα Εμεή, από το παραπολιτικά.gr. Πρεμιέρα σήμερα λοιπόν για τις θερινές εκπτώσεις, με την αγορά φυσικά να προσδοκά την τόνωση του εμπορικού τζίρου στην καρδιά του καλοκαιριού. Τα καταστήματα μάλιστα θα είναι ανοιχτά και την ερχόμενη Κυριακή. Για να βοηθήσουν ως προς αυτό, ο καλός συνάδελφος Γιώργος Λαμπύρης από το powergame.gr είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Γεια σου, Έρη, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, πώς είναι η πρώτη ημέρα, ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχουμε από τις εκπτώσεις? Είναι γενναίες εκπτώσεις.
2: Μίλησες για προσδοκίες,
1: ναι,
2: και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Θα μείνω στη λέξη λοιπόν.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι κατά πόσο αυτές
1: μείνουμε στις προσδοκίες.
2: Έτσι ακριβώς, αν αυτές οι προσδοκίες θα επιβεβαιωθούν όταν θα ολοκληρωθεί πλέον η εκπτωτική περίοδος στο τέλος Αυγούστου. Προς το παρόν πάντως, αυτές οι προσδοκίες επικεντρώνονται κυρίως στο κομμάτι ένδυσης και υπόδησης. Αυτοί οι δύο κλάδοι είναι που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες πιέσεις τα τελευταία χρόνια. Γιατί φαντάζομαι το ξέρουμε λίγο πολύ όλοι, είναι επειδή περισσότεροι από εμάς έχουμε μειώσει τις δαπάνες ή τις περιττές αν θέλεις δαπάνες και έχουμε πάει στις ανελαστικές όπως είναι οι λογαριασμοί,
1: σωστά,
2: τα δάνεια, το ενίκιο του σπιτιού και ό,τι άλλο σχετίζεται με ανελαστικά έξοδα, ανελαστικές δαπάνες.
1: Γιώργο, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτό, ναι, αυτό που έχει αλλάξει τελείως τώρα με τις ασιατικές αγορές και αυτή τη χρέωση που υπάρχει. Αυτή τη χρέωση των 3 ευρώ από τις πλατφόρμες που φέρνουν εμπορεύματα από τις ασιατικές χώρες.
2: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν η χρέωση έχει λειτουργήσει έτσι θετικά ως προς το δικό μας το εμπόριο ή είναι ανεξάρτητο? Πώς θα αποτιμούν οι έμποροι δηλαδή?
2: Και έχει αλλάξει, είναι ένας από τους παράγοντες που έχουν αλλάξει ριζικά το χαρακτήρα που είχαν πριν από 15 και 20 χρόνια οι εκπτώσεις.
1: Ναι.
2: Διότι αν θυμάσαι και εσύ, πριν από 15 και 20 χρόνια όλοι περίμεναν τις θερινές και τις χειμερινές εκπτώσεις για να πάνε να κάνουν τις αγορές τους.
1: Ναι.
2: Τα τελευταία χρόνια όμως, επειδή έχει μπει και το ηλεκτρονικό εμπόριο στο παιχνίδι και οι πλατφόρμες από την Κίνα αλλά και άλλες κινήσεις όπως είναι για παράδειγμα οι εκπτώσεις, οι έκτακτες, τα δεκαήμερα που ουσιαστικά εντατικοποιήθηκαν μετά την κατάργηση που έφερε ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης το 2022 βγάζοντας από τη μέση τις ενδιάμεσες εκπτώσεις που ήταν θεσμοθετημένες, που ήταν νομοθετικά κατοχυρωμένες και αφήνοντας ουσιαστικά ελεύθερα την αγορά να λειτουργήσει με δεκαήμερα εκπτώσεων κατά βούληση. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι οι καταναλωτές έχουν διασπάσει τις αγορές τους, έχουν βρει πολλές περισσότερες δυνατότητες στη διάρκεια του έτους για να κάνουν τις αγορές τους, είτε στα δεκαήμερα είτε μέσω διαδικτύου που πραγματικά γίνονται αρκετές προσφορές σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και επομένως τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά. Και το πιο σημαντικό από όλα νομίζω είναι το γεγονός ότι έχουμε πάει σε επιλεκτικές αγορές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλο, ο οποίος θα μας πει λίγο για τους φόρους της μισθωτής εργασίας. Το 44% Μάριε των εσόδων μας από τη μισθωτή εργασία πηγαίνει σε φόρους και εισφορές. Καλό μεσημέρι.
3: Είναι βαριά φορολογία, Έρη. Αυτό δεν το λέμε εμείς. Το λέει η έκθεση φορολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 2026, τονίζοντας ότι παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης και στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, το ελληνικό φορολογικό σύστημα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες. Μία από αυτές παραμένει η υψηλή φορολόγηση της εργασίας, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στην Ευρώπη. Παρά τις μειώσεις λοιπόν στις βασικές φορές τα τελευταία χρόνια, το συνολικό φορολογικό βάρος για εργαζόμενους και επιχειρήσεις εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από το μέσο όρο των αναπτυγμένων οικονομιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι για έναν άγαμο εργαζόμενο με μέσο μισθό, οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές αντιστοιχούσαν το 25% στο 39,3% του συνολικού κόστους εργασίας, όταν ο μέσος όρος της χώρας του ΕΣΑ ήταν 35,1%. Για οικογένειες ή εργαζόμενους με υψηλότερα εισοδήματα, η συλλογική επιβάρυνση ΕΡΗ μπορεί να φτάσει ακόμα και το 44,8% του κόστους εργασίας. Πίσω από την Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση, ακολουθούν η Ιταλία με 43,9% και το Βέλγιο με 40,7%, ενώ στον αντίποδα η Μάλτα εμφανίζει τη χαμηλότερη επιβάρυνση, μόλις 24,4%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί έρη ότι η ψηλή φορολόγηση της εργασίας περιορίζει τις καθαρές αποδοχές, λειτουργεί αποτρεπτικά για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Την ίδια στιγμή η έκθεση χτυπά καμπανάκι και για το γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βασίζει σε μεγάλο βαθμό στα έσοδα από το ΦΠΑ και τους λοιπού και τους υπόλοιπους έμεσους φόρους. Η χώρα τονίζει ότι διατηρεί ένα από τις υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 24%, γεγονός που επιβαρύνει δυσανάλογα τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και περιορίζει την αγοριστική δύναμη των καταναλωτών έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα με τη βοήθεια της Ελισάβετ Σταμαπούλου από το παραπολιτικά.gr θα δούμε τι αλλάζει για τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη και για τις οικογενειακές θέσεις. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ένα νέο πακέτο μέτρων θα τεθεί σε ισχύ από τα μέσα του 2027. Ισχύουν λοιπόν νέοι κανόνες για τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων τέλος της χρεώσης για οικογενειακές θέσεις. Ας πούμε όμως για όλες τις αλλαγές που θα ισχύσουν στις πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέοι κανόνες ισχύουν την προστασία των ταξιδιωτών, προβλέποντας μεταξύ άλλων δωρεάν καθίσματα για οικογένειες με παιδιά, ευκολότερες διαδικασίες αποζημίωσης σε περιπτώσεις καθυστερήσεων και ακυρώσεων, καθώς και μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έχουν ήδη λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ισχύουν για όλες τις αναχωρήσεις από αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για αφίξεις όταν η πτήση εκτελείται από αεροπορική εταιρεία με έδρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι είναι αναλυτικά λοιπόν οι νέοι κανόνες για τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη? Τα παιδιά κάτω των 14 ετών θα έχουν το δικαίωμα να κάθονται δίπλα στους γονείς ή τους κηδεμόνες τους χωρίς επιπλέον χρέωση για κράτηση θέσης. Οι έγκυες και άτομα με μειωμένη κινητικότητα θα μπορούν επίσης να κάθονται δίπλα στον σύνοδό τους χωρίς πρόσθετο κόστος για επιλογή θέσης. Οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να διορθώνουν δωρεάν τυχόν λανθασμένη ορθογραφία στα ονόματα των επιβατών που αναγράφονται στα εισιτήρια. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν δωρεάν έντυπες κάρτες επιβίβασης σε όσους έχουν ολοκληρώσει το check-in. Οι αεροπορικές εταιρείες, οι μεσάζοντες και οι πλατφόρμες κρατήσεων θα υποχρεούνται να εμφανίζουν εξ αρχής την τελική τιμή του εισιτηρίου συμπεριλαμβανομένης της χειραποσκευής, ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση των τιμών. Οι επιβάτες που δεν χρησιμοποιούν την πτήση αναχώρησης ενός εισιτηρίου μετεπιστροφής θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν κανονικά την πτήση επιστροφής χωρίς καμία κύρωση ή επιβάρυνση. Οι επιβάτες που λόγω ευθύνης της αεροπορικής εταιρείας ταξιδεύουν σε χαμηλότερη θέση από εκείνη που είχαν κλείσει θα λαμβάνουν αυτόματα την προβλεπόμενη επιστροφή χρημάτων. Σαφέστεροι κανόνες θα ισχύσουν για καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων και σε περίπτωση διαταραχής του ταξιδιού οι επιβάτες θα δικαιούνται αναψυκτικό ή άλλο ρόφημα μετά από 2 ώρες αναμονής, γεύμα μετά από 3 ώρες, επιπλέον γεύμα κάθε 5 ώρες στη συνέχεια, δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχείο όταν απαιτείται, καθώς και δωρεάν μεταφορά από και προς το κατάλημα, Έρικε.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Στα αθλητικά νέα, ο Αλέξανδρος Χριστάκος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Δεν έχουμε μουντιάλ αγώνες μουντιάλ σήμερα, όμως.
1: Έχουμε πολλές μεταγραφές όμως.
4: Έχουμε πολλές μεταγραφές, αλλά έχουμε αύριο ημιτελικά. Έτσι
1: σωστά.
4: Ξεκινάνε αύριο τα ημιτελικά μας. Οπότε το παιχνίδι είναι Γαλλία-Ισπανία στις 10. Η ώρα, η Ισπανία είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης και η Γαλλία το 2022 βρέθηκε στον τελικό το Μουντιάλ και το 2018 το είχε κατακτήσει. Να πάμε όμως στα δικά μας, όπως ακριβώς τα είπες, έχουμε πάρα πολλά μεταγραφικά νέα. Να πω όμως κάτι καινούργιο το οποίο είναι τελευταία στιγμή και αφορά έναν Έλληνα από το εξωτερικό και ταλαντούχο μάλιστα, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, τον οποίο θέλει η Ντόρτμουντ, η οποία φαίνεται να έκανε νέα πρόταση στην Γκένκ, αγγίζοντας τα 35 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ, ποσό το οποίο βρίσκουν ελκυστικό οι Βέλγοι και ίσως απαντήσουν θετικά για τον νεαρό Έλληνα Άσο. Φαίνεται να έχει συμφωνήσει με τη γερμανική ομάδα και να τη θεωρεί την καλύτερη για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και μια ομάδα η οποία μπορεί να τον μεταπολίσει και σε κάποια άλλη πιο μεγάλη. Πάμε στα δικά μας λοιπόν, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έφερε χθες στην Αθήνα τον Μπαπτίστ, στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, τον Μπαπτίστ Σανταμαρίαν, 39 τον ΧΑΦ. Έχει περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται σήμερα να ανακοινωθεί. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει έτοιμες δύο ακόμα μεταγραφές, παρακαλώ. Είναι το Τάχα Αλή πρώτη, το 28χρονο εξτρέμ από την Μάλμε και η δεύτερη αφορά έναν Έλληνα, τον Παντελή Χατζηδιάκο, τον στόπερ, ο οποίος ανήκει στην Κοπεχάγη και υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε εμπλεκόμενες πλευρές.
1: Και για τον Παναθηναϊκό, τι προβλέπετε?
4: Ναι, για τον Παναθηναϊκό προβλέπετε μία ακόμα μεταγραφή Έρη. Είναι στην Αθήνα ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Είναι Δανός, αριστερός μπακ, 22 ετών. Θα τον πάρει δανεικό από την Λέστερ. Πέρασε κάποια ιατρικά εχθές σε ένα κέντρο στην Ιταλία, γιατί είχε ένα σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο. Αυτή τη στιγμή περνάει ιατρικά και στην Αθήνα από τον Παναθηναϊκό. Όλα δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ καλά και ότι η συγκεκριμένη μεταγραφή θα προχωρήσει για τους πράσινους. Έχουμε όμως και τον Ολυμπιακό. Έτσι, και ο Ολυμπιακός έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Η τελευταία εξέλιξη αφορά τον Ζωέλ Ρόκα. Είναι 21 ετών. Εξτρεμ από την Χιρόνα, παίχτη τον οποίο θέλει πάρα πολύ ο Χωσέ Λουίς με τη Λίπαρ, και με βάση τα δημοσιεύματα από την Ισπανία οι εμπλεκόμενες πλευρές είναι πολύ κοντά στο να δώσουν τα χέρια σε μια μεταγραφή η οποία φέρεται να είναι και δαπανηρία αλλά και επένδυση για τον Ολυμπιακό. Είναι νεαρός ο Ρόκα και μάλλον θα αγγίξει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, ίσως και να τα ξεπεράσει. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός κοιτάει και για την απόκτηση ενός έμπειρου μέσου από το πάνω ράφι που λέμε έτσι εμείς στα ποδοσφαιρικά. Το όνομα που ακούγεται πάρα πολύ είναι του Άμραμπατ, έτσι, ο οποίος έχει το δικό του κεφάλαιο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής ο οποίος ανήκει στην Φενέρμπαχτσέ και πέρυσι έπαιξε δανεικός στην Μπέτις.
1: Μάλιστα, επίσης έχει και Μαρία Σάκαρη σήμερα. Μαρία Σάκαρη στις 7.30 σε μετάδοση από τη δημόσια τηλεόραση. Θα κάνει πρεμιέρα στο Athens Open.
4: Α, είναι το ναι, εντάξει, εγώ ζητάω συγγνώμη.
1: Όχι, τα λέμε.
4: Γιατί είναι πολλά μετά από το σπίτι.
1: Σωστά, ναι.
4: Και όλα αυτά, το Athens Open, το οποίο νομίζω είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια που διεξάγεται στην Αθήνα σε γυναικείο. Σε επίπεδο γυναικών, έτσι, γιατί πέρυσι είχαμε το...
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Η ώρα είναι 3.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τέταρτη η Δυτική Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης, δύο ενεργειακές εταιρείες έλαβαν σχεδόν επταπλάσια κονδύλια. Ολοκληρώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο δρόμος Βάλτος Μπαμπαλιογέφυρα Βέργας. Στο Αγρίνιο το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Το πλατιγιάλι του Λοακαρνανίας γλίτωσε από την υποστήριξη των γεωτρήσεων. Ξεκινά στο Αγρίνιο την επόμενη η ελεγχόμενη στάθμευση σε λειτουργία και οι βυθιζόμενες μπάρες. Υποβολή περιοριστικών όρων σε νεαρούς του Αγρινίου, εκτός από πρακτορία ΟΠΑΠ φέρονται να είχα ληστέψει και έναν τελιβερά. Πλήθος πιστών στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου για την αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου. Τελευταίο μπάνιο για 73χρονη από τη Ματαράγκα στην Αγία Τριάδα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Το Ρεμπέτικο Φεστιβάλ Αγρινίου φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη μετά τη μαζική συμμετοχή του διημέρου 10 και 11 Ιουλίου. Ο Θανάσης Προδρομίτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Πανετολικό Τριετούς Διάρκειας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: σύμφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
11: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τέταρτη η Δυτική Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης, δύο ενεργειακές εταιρείες έλαβαν σχεδόν επταπλάσια κονδύλια. Ολοκληρώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο δρόμος Βάλτος Μπαμπαλιογέφυρα Βέργας. Στο Αγρίνιο το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Το πλατιγιάλι του Λοκαρνανίας γλίτωσε από την υποστήριξη των γεωκρίσεων. Ξεκινά στο Αγρίνιο την επόμενη η ελεγχόμενη στάθμευση σε λειτουργία και οι βυθιζόμενες μπάρες. Υποβολή περιοριστικών όρων σε νεαρούς του Αγρινίου, εκτός από πρακτορία ΟΠΑΠ φέρονται να είχα ληστέψει και έναν τελιβερά. Πλήθος πιστών στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου για την αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου. Τελευταίο μπάνιο για 73χρονη από τη Ματαράγκα στην Αγία Τριάδα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Το Ρεμπέτικο Φεστιβάλ Αγρινίου φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη μετά τη μαζική συμμετοχή του διημέρου 10 και 11 Ιουλίου. Ο Θανάσης Προδρομήτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Πανετολικό Τριετούς Διάρκειας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι κι αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32.

0: πουλά. Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τέταρτη η Δυτική Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δύο ενεργειακές εταιρείες έλαβαν σχεδόν επταπλάσια κονδύλια. Ολοκληρώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο δρόμος Βάλτος Μπαμπαλιογέφυρα Βέργας. Στο Αγρίνιο το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Το πλατιγιάλι του Λοακαρνανίας γλίτωσε από την υποστήριξη των γεωτρήσεων. Ξεκινά στο Αγρίνιο την επόμενη η ελεγχόμενη στάθμευση σε λειτουργία και οι βυθιζόμενες μπάρες. Υποβολή περιοριστικών όρων σε νεαρούς του Αγρινίου, εκτός από πρακτορία ΟΠΑΠ φέρονται να είχαν ληστέψει και έναν τελιβερά. Πλήθος πιστών στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου για την αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου. Τελευταίο μπάνιο για 73χρονη από τη Ματαράγκα στην Αγία Τριάδα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Το Ρεμπέτικο Φεστιβάλ Αγρινίου φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη μετά τη μαζική συμμετοχή του διημέρου 10 και 11 Ιουλίου. Ο Θανάσης Προδρομίτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Πανετολικό Τριετούς Διάρκειας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.

0: και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Λοιπόν δεν κλαίω και όπα είπα λέω, λέω, λέω, λέω.
0: Και αυτού κι απ' την αρχή όπα είπα, όπα είπα λέω.
2: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τέταρτη η Δυτική Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης, δύο ενεργειακές εταιρείες έλαβαν σχεδόν επταπλάσια κονδύλια. Ολοκληρώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο δρόμος Βάλτος Μπαμπαλιογέφυρα Βέργας. Στο Αγρίνιο το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Το πλατιγιάλι του Λοακαρνανίας γλίτωσε από την υποστήριξη των γεωτρήσεων. Ξεκινά στο Αγρίνιο την επόμενη η ελεγχόμενη στάθμευση σε λειτουργία και οι βυθιζόμενες μπάρες. Υποβολή περιοριστικών όρων σε νεαρούς του Αγρινίου, εκτός από πρακτορία ΟΠΑΠ φέρονται να είχαν ληστέψει και έναν τελιβερά. Πλήθος πιστών στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου για την αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου. Τελευταίο μπάνιο για 73χρονη από τη Ματαράγκα στην Αγία Τριάδα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Το Ρεμπέρτικο Φεστιβάλ Αγρινίου φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη μετά τη μαζική συμμετοχή του διημέρου 10 και 11 Ιουλίου. Ο Θανάσης Προδρομίτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Πανετολικό Τριετούς Διάρκειας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τέταρτη η Δυτική Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης, δύο ενεργειακές εταιρείες έλαβαν σχεδόν επταπλάσια κονδύλια. Ολοκληρώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο δρόμος Βάλτος Μπαμπαλιογέφυρα Βέργας. Στο Αγρίνιο το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Το πλατιγιάλι του Λοακαρνανίας γλίτωσε από την υποστήριξη των γεωτρήσεων. Ξεκινά στο Αγρίνιο την επόμενη η ελεγχόμενη στάθμευση, σε λειτουργία και οι βυθιζόμενες μπάρες. Υποβολή περιοριστικών όρων σε νεαρούς του Αγρινίου, εκτός από πρακτορία ΟΠΑΠ φέρονται να είχα ληστέψει και έναν τελιβερά. Πλήθος πιστών στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου για την αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου. Τελευταίο μπάνιο για 73χρονη από τη Ματαράγκα στην Αγία Τριάδα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Το Ρεμπέτικο Φεστιβάλ Αγρινίου φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη μετά τη μαζική συμμετοχή του διημέρου 10 και 11 Ιουλίου. Ο Θανάσης Προδρομήτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Πανετολικό Τριετούς Διάρκειας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ιρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
6: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
9: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
6: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
6: Φοβάμαι.
5: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
1: Δράση.
7: 4 δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τέταρτη η Ειδυτική Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δύο ενεργειακές εταιρείες έλαβαν σχεδόν επταπλάσια κονδύλια. Ολοκληρώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο δρόμος Βάλτος Μπαμπαλιογέφυρα Βέργας. Στο Αγρίνιο το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Το πλατηγιάλι του Λοακαρνανίας γλίτωσε από την υποστήριξη των γεωτρήσεων. Ξεκινά στο Αγρίνιο την επόμενη η ελεγχόμενη στάθμευση, σε λειτουργία και οι βυθιζόμενες μπάρες. Υποβολή περιοριστικών όρων σε νεαρούς του Αγρινίου, εκτός από πρακτορία ΟΠΑΠ φέρονται να είχα ληστέψει και έναν τελιβερά. Πλήθος πιστών στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου για την αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου. Τελευταίο μπάνιο για 73χρονη από τη Ματαράγκα στην Αγία Τριάδα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Το Ρεμπέτικο Φεστιβάλ Αγρινίου φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη μετά τη μαζική συμμετοχή του διημέρου 10 και 11 Ιουλίου. Ο Θανάσης Προδρομίτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Πανετολικό Τριετούς Διάρκειας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνει.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τέταρτη η Δυτική Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης, δύο ενεργειακές εταιρείες έλαβαν σχεδόν επταπλάσια κονδύλια. Ολοκληρώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο δρόμος Βάλτος Μπαμπαλιογέφυρα Βέργας. Στο Αγρίνιο το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Το πλατιγιάλι ετωλό Καρνανίας γλίτωσε από την υποστήριξη των γεωτρήσεων. Ξεκινά στο Αγρίνιο την επόμενη η ελεγχόμενη στάθμευση σε λειτουργία και οι βυθιζόμενες μπάρες. Υποβολή περιοριστικών όρων σε νεαρούς του Αγρινίου, εκτός από πρακτορία ΟΠΑΠ φέρονται να είχα ληστέψει και έναν τελιβερά. Πλήθος πιστών στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου για την αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου. Τελευταίο μπάνιο για 73χρονη από τη Ματαράγκα στην Αγία Τριάδα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Το Ρεμπέρτικο Φεστιβάλ Αγρινίου φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη μετά τη μαζική συμμετοχή του διημέρου 10 και 11 Ιουλίου. Ο Θανάσης Προδρομίτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Πανετολικό Τριετούς Διάρκειας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
4: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
4: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καβέτο προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τέταρτη η Δυτική Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δύο ενεργειακές εταιρείες έλαβαν σχεδόν επταπλάσια κονδύλια. Ολοκληρώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο δρόμος Βάλτος Μπαμπαλιογέφυρα Βέργας. Στο Αγρίνιο το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Το πλατιγιάλι του Λοακαρνανίας γλίτωσε από την υποστήριξη των γεωτρήσεων. Ξεκινά στο Αγρίνιο την επόμενη η ελεγχόμενη στάθμευση σε λειτουργία και οι βυθιζόμενες μπάρες. Υποβολή περιοριστικών όρων σε νεαρούς του Αγρινίου, εκτός από πρακτορία ΟΠΑΠ φέρονται να είχα ληστέψει και έναν τελιβερά. Πλήθος πιστών στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου για την αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου. Τελευταίο μπάνιο για 73χρονη από τη Ματαράγκα στην Αγία Τριάδα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Το Ρεμπέτικο Φεστιβάλ Αγρινίου φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη μετά τη μαζική συμμετοχή του διημέρου 10 και 11 Ιουλίου. Ο Θανάσης Προδρομήτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Πανετολικό Τριετούς Διάρκειας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τέταρτη η Δυτική Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης, δύο ενεργειακές εταιρείες έλαβαν σχεδόν επταπλάσια κονδύλια. Ολοκληρώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο δρόμος Βάλτος Μπαμπαλιογέφυρα Βέργας. Στο Αγρίνιο το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Το πλατιγιάλι Ετωλοακαρνανίας γλίτωσε από την υποστήριξη των γεωτρήσεων. Ξεκινά στο Αγρίνιο την επόμενη η ελεγχόμενη στάθμευση σε λειτουργία και οι βυθιζόμενες μπάρες. Υποβολή περιοριστικών όρων σε νεαρούς του Αγρινίου, εκτός από πρακτορία ΟΠΑΠ φέρονται να είχαν ληστέψει και έναν τελιβερά. Πλήθος πιστών στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου για την αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου. Τελευταίο μπάνιο για 73χρονη από τη Ματαράγκα στην Αγία Τριάδα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Το Ρεμπέτικο Φεστιβάλ Αγρινίου φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη μετά τη μαζική συμμετοχή του διημέρου 10 και 11 Ιουλίου. Ο Θανάσης Προδρομίτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Πανετολικό Τριετούς Διάρκειας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τέταρτη η Δυτική Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δύο ενεργειακές εταιρείες έλαβαν σχεδόν επταπλάσια κονδύλια. Ολοκληρώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο δρόμος Βάλτος Μπαμπαλογέφυρα Βέργας. Στο Αγρίνιο το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Το πλατιγιάλι Τολοακαρνανίας γλίτωσε από την υποστήριξη των γεωτρήσεων. Ξεκινά στο Αγρίνιο την επόμενη η ελεγχόμενη στάθμευση σε λειτουργία και οι βυθιζόμενες μπάρες. Υποβολή περιοριστικών όρων σε νεαρούς του Αγρινίου, εκτός από πρακτορία ΟΠΑΠ φέρονται να είχαν ληστέψει και έναν τελιβερά. Πλήθος πιστών στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου για την αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου. Τελευταίο μπάνιο για 73χρονη από τη Ματαράγκα στην Αγία Τριάδα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Το Ρεμπέτικο Φεστιβάλ Αγρινίου φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη μετά τη μαζική συμμετοχή του διημέρου 10 και 11 Ιουλίου. Ο Θανάσης Προδρομήτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Πανετολικό Τριετούς Διάρκειας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniatimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ελικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική.

0: ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Έτσι κι αλλιώς

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τέταρτη η Δυτική Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δύο ενεργειακές εταιρείες έλαβαν σχεδόν επταπλάσια κονδύλια. Ολοκληρώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο δρόμος Βάλτος Μπαμπαλιογέφυρα Βέργας. Στο Αγρίνιο το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Το πλατιγιάλι του Λοκαρνανίας γλίτωσε από την υποστήριξη των γεωτρήσεων. Ξεκινά στο Αγρίνιο την επόμενη η ελεγχόμενη στάθμευση σε λειτουργία και οι βυθιζόμενες μπάρες. Υποβολή περιοριστικών όρων σε νεαρούς του Αγρινίου, εκτός από πρακτορία ΟΠΑΠ φέρονται να είχα ληστέψει και έναν τελιβερά. Πλήθος πιστών στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου για την αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου. Τελευταίο μπάνιο για 73χρονη από τη Ματαράγκα στην Αγία Τριάδα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Το Ρεμπέτικο Φεστιβάλ Αγρινίου φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη μετά τη μαζική συμμετοχή του διημέρου 10 και 11 Ιουλίου. Ο Θανάσης Προδρομίτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Πανετολικό Τριετούς Διάρκειας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόχα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι.

δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Τέταρτη, η Δυτική Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης, δύο ενεργειακές εταιρείες έλαβαν σχεδόν επταπλάσια κονδύλια. Ολοκληρώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο δρόμος Βάλτος Μπαμπαλιογέφυρα Βέργας. Στο Αγρίνιο το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, η επικεφαλής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Το πλατηγιάλι του Λοακαρνανίας γλίτωσε από την υποστήριξη των γεωτρήσεων. Ξεκινά στο Αγρίνιο την επόμενη η ελεγχόμενη στάθμευση, σε λειτουργία και οι βυθιζόμενες μπάρες. Υποβολή περιοριστικών όρων σε νεαρούς του Αγρινίου, εκτός από πρακτορία ΟΠΑΠ φέρονται να είχαν ληστέψει και έναν τελιβερά. Πλήθος πιστών στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου για την αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου. Τελευταίο μπάνιο για 73χρονη από τη Ματαράγκα στην Αγία Τριάδα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Το Ρεμπέτικο Φεστιβάλ Αγρινίου φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη μετά τη μαζική συμμετοχή του διημέρου 10 και 11 Ιουλίου. Ο Θανάσης Προδρομίτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Πανετολικό Τριετούς Διάρκειας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.